νύχτα μάχησα πως μπορείς το κορμί μου να δεις και να μη μυριστείς στη φωτιά.

Tami. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

0: Είναι η ώρα των τρελών.
1: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκεκριμένει.

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

πιστεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους, για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες, που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς, την ώρα που προσεύχονται, και στις μιλιές, το βράδυ που συλλογιούν.

πιστεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι. Πλάτη του ρε.

Γρά φωγό συνθήματα, γράμματα, μηνύματα. Κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς, κάνουν νότουλας, πλασιές αλεμεντέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, καινούν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήμωνος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούν.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φωστάνια, σημάδια από κάφτες, περιέργειες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφιλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, τα στενοφόρο.

0: γράφουν σε συνδυματική γλώσσα. Για τη δική σας.
1: Μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα,
2: και σύρματα
1: στα χέρια σας.
2: Στα χέρια
1: στο
2: σας.
1: Λαιμό σας.
2: Στο λαιμό σας.
1: Φίλοι μου.

τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

0: στο κόκκινο.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Στο κόκκινο.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνι τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήμη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο δεν λέω πώς, δεν λέω πού προσωπικά

φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Τότε βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί.

δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε κάση. Την κρυούλα για το δικαστή με τέσσερις πίδους του αρπάζει. Προσοχή στο βορί. Αχ, αναστέναξε η γιαγιά

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Σήμερα Παρασκευή, 29 Μάη 2026 και αυτή η ημερομηνία φέρνει στο μυαλό τη φράση «Εάλλω η πόλης». Πέφτει λοιπόν η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών. Τελευταίος αυτοκράτορας παλαιολόγος, τα γνωστά στην ιστορία. Και εδώ αν δούμε, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη ιστορική αναφορά, ότι και τότε αν είχαν ομονοήσει κάποιες δυνάμεις, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Τότε δηλαδή υπήρχε η επαφή των δύο εκκλησιών, δηλαδή της, του Πάπα και του αυτοκράτορα του Παλαιολόγου, για να ενωθούν οι δυνάμεις και να αντικρούσουν, να αποκρούσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ. Όμως δεν επήλυξε τέτοια ζεστή συμφωνία, απλά έστειλε ο Πάπας κάποιους ιερείς εκεί να διαπραγματευτούν, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα. Εάλλω η πόλης, 1453, 29 του Μαΐου. Το θεωρώ σημαντικό, άσχετα ότι ορισμένοι εκμεταλλεύονται, επενδύουν και τα λοιπά, από καθαρά άποψη ιστορική που έχει να μας διδάξει πάρα πολλά. Πάρα πολλά αυτή η στάση. Και βεβαίως το ότι επακολούθησε μισό αιώνα αργότερα, το αντιλαμβάνεστε. Εάλλω η πόλης λοιπόν, 29 Μάη 2026 σήμερα, 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και από πού να ξεκινήσουμε? Παρακολουθώντας, θα πάμε και στα εσωτερικά και το σκηνικό που διαμορφώνεται, αλλά παρακολουθώντας κανείς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τις οποίες εμείς βιώνουμε, δηλαδή τα καύσιμα, την κοροϊδία που και τα παιχνίδια που βρίσκονται στις πλάτες μας, και δεν είναι μόνο εδώ.

με μερικά αγκάθια που παραπέμπουν στο μέλος, στο μέλλον κτλ. Και ενώ έχουν συμφωνήσει, ο Μεν Τραμπ λέει ότι δεν με ικανοποιούν οι συνομιλίες μέχρι τώρα, αρχίζουν και κάποιες επιθέσεις ενδεκακήθεν, βλέπουμε ότι παραβιάζεται και από τις δύο πλευρές η εκεχηρία, επιθέσεις των ΗΠΑ, επιθέσεις του Ιράν σε συμμάχους και φίλες χώρες γύρω-γύρω των ΗΠΑ, και σου δίνεται η εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και λες, Τραμπ είναι αυτός την ίδια ώρα που λέει ότι τα συμφωνήσαμε, την ίδια ώρα λέει ότι είμαστε μακριά. Και αποκαλύπτεται χθες, εχθές Πέμπτη, ότι αυτά έχουν συμφωνηθεί από την Τρίτη και μας παίζουν τον παπά και οι δύο για εσωτερική κατανάλωση αλλά και παίγνια. Παίγνια οικονομικά και άλλα. Ο Τραμπ παραδέχθηκε χθες ουσιαστικά ότι έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο, αλλά δεν το έχει υπογράψει ακόμα γιατί το σκέφτεται. Ο Τραμπ που παίρνει 10 αποφάσεις στο δευτερόλεπτο, το σκέφτεται τώρα. Και μαθαίνουμε επίσης ότι αυτό το κείμενο της συμφωνίας που, στο οποίο έχουν καταλήξει με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο ο Πακιστάν παίζει σημαντικό ρόλο και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλη αυτή τη διπλωματική λύση, μαθαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το κείμενο το στέλνει ο Τραμπ σε φιλικές και σύμμαχες χώρες της περιοχής. Δηλαδή, το στέλνει στο Ισραήλ, το στέλνει στην Αίγυπτο, το στέλνει στην Τουρκία. Προς Ελλάδα δεν ήρθε. Σιγά μην ασχοληθεί με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι δεδομένος. Βάσεις έχει, βοήθεια έχει, φιλονετανιαχιστής είναι, οπότε τι ανάγκη έχει. Μέσα και από αυτή την πτυχή λοιπόν αντιλαμβάνεστε πώς παίζεται το παιχνίδι. Μας έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, φίλοι και σύμμαχοι. Απλά τους βολεύουμε. Και από πάνω εμείς δήθεν τάχα μου βαφκαλιζόμαστε ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν, ότι είναι σεδισμένοι από τον Τραμπ, ότι εμείς θα πάρουμε τα υπερόπλα κτλ. Κτλ. Ωραίο παραμύθι. Αλλά δεν βλέπουμε τον δράκο. Δεν ξέρω αν τελικώς υπογραφεί και πότε θα υπογραφεί αυτό το κείμενο. Πάντως είναι ένα μνημόνιο που μένει να υπογραφεί. Υπάρχουν και στο Ιράν τα εσωτερικά προβλήματα. Πάνω χάρη ο διάδοχος του Αγιατολάχ δεν το έχει ακόμα υπογράψει και γιος, γιατί είναι και εκείνος από τους σκληρούς και λογικό είναι και θύμα άλλωστε αυτής της αμερικανικής επίθεσης. Άρα πάει να υπάρχει μια μεθόδευση εσωτερική στο Ιράν, υπάρχει μια προσπάθεια του Τραμπ να πείσει τον Νετανιάχου, γιατί αυτό είναι το αγκάθι τώρα, και βεβαίως θα παραπέμπει σε μια δίμηνη εκεχηρία στο διάστημα της οποίας θα συζητηθεί το φλέγον ζήτημα, το πώς θα διαχειριστούν τα υπάρχοντα πυρηνικά υλικά που υπάρχουν στο Ιράν, αλλά και γενικότερα τη δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Παρόλα αυτά το πετρέλαιο ανεβαίνει, παρόλα αυτά οι κερδοσκόποι στην αγορά κάνουν πάρτι, οργιάζουν, ακούσατε και χθες. Δηλαδή η μεθόδευση για να ωφεληθούν κάποια καρτέλ υπάρχει σε όλο το μήκος και το πλάτος αυτής της κυβέρνησης. Μιλούσαμε χθες για τις λαϊκές αγορές και είδα και κάτι πανηγυρισμούς 97 χρόνια, 100 χρόνια κτλ. Και προς τιμήν του εχθές ο καλεσμένος μας είπε ναι, έκανε ένα νόμο Γεωργιάδης

όταν ήταν ανάπτυξης, από όπου περάσει αφήνει καμένη γη ο άνθρωπος. Ότι νέοι παραγωγοί θα μπαίνουν αφού προκηρυχθούν θέσεις στη λαϊκή, για να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις κτλ. Και πέντε χρόνια τώρα δεν έχουν προκηρυχθεί αυτές τις θέσεις. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν παραγωγοί στο βαθμό που πρέπει στις λαϊκές, που ήταν αν θέλετε και η αρχή, να πηγαίνει εκεί ο παραγωγός να πουλάει φθηνά τα προϊόντα, να τροφοδοτεί τον ανταγωνισμό κτλ. Και αρχίζει πια και επικρατεί το 70% στις λαϊκές έμποροι και το 30% παραγωγή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι παντού ευνοούνται τα μεγάλα καρτέλ. Και μας έφερε και συγκεκριμένο παράδειγμα, σούπερ μάρκετ που δεν ήθελε να γίνεται στην περιοχή του η Λαϊκή και χρηματοδότησε την εισίδα του δρόμου για να σπάσει και να μην γίνει. Δηλαδή αυτές είναι οι αθλειότητες του συστήματος. Όσο για τα καύσιμα δεν τα συζητάμε. Την ίδια ώρα όμως εξακολουθούμε και βρισκόμαστε σε αυτόν τον παραλογισμό της διάβρωσης των πάντων. Δηλαδή αυτό που κάνει και σέβεται τον εαυτό της κάθε καθεστωτική κυβέρνηση. Να διαβρώσει τους πάντες. Χθες ήρθε η σειρά και του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά να ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα. Ακούσατε και χθες εδώ τη συνέντευξη που είχε δώσει στην Κατερίνα Κρυβοπούλου ο κ. Κεσές ο δικηγόρος για το πώς μεθοδεύεται και τι μεθοδεύεται στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχω πει κατά καιρούς και το υποστηρίζω μετεπιτάσεως. Κάτω τα χέρια από τη δικαιοσύνη. Και ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι και το μνημονεύω κάθε πρωί μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικαιοσύνη. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μια αναφορά. Ξέρω, θα με πυροβολήσετε, δεν με ενδιαφέρει, την άποψή μου λέω. Πριν από μέρες εδώ, σε μια έκρηξη που λίγο θέλω για να εκρήγνυμαι, είχα πει ότι ο δικαστής πρέπει να πηγαίνει από την έδρα στο σπίτι του. Ούτε κόμματα, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα. Αυτό δεν είχα πει. Αυτό είχα πει. Εχθές δεν μου άρεσε που συνόδευε τον κύριο Τσίπρα στον Άριο Πάγο μια πρώην δικαστής εμβληματική, γιατί ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε ανάγκη τους δικαστές να τους ταυτίζουμε με κόμματα. Γιατί δίνεις τώρα το δικαίωμα στο Μητσοτάκη να σου πει, έλα εσύ τι μιλάς τώρα, αυτό, δηλαδή εσύ τους δικούς σου, εμείς τους δικούς μας. Σταματάω εδώ το σχόλιο. Θα μου πεις είναι άλλο το ένα, ο ένας είναι συνταξιούχος, εν πάση περιπτώσει. Έχω μια αρχή και πολλές φορές το έχω πληρώσει ακριβά που επιμένω σε κάποια πράγματα. Ο δικαστής από την έδρα πάει σπίτι του. Ούτε αρχές, ούτε τίποτα. Που υπάρχουν και φωτεινά παράδειγματα. Δεν μπορείς να εντάξεις, πάνω σχάρι τον κύριο Ράμου, σε αυτή την κάστα ή σε αυτή την ομάδα των δικαστών. Ή το άλλο που μάθαμε χθες. Πάλι, εγώ σας λέω, πραγματικά, ακούτε και βάλτε φίλους σας να ακούν το Δελτίο Ειδήσεων κάθε μεσημέρι το μαγαζίνο εδώ στο Κόκκινο, αλλά και όλες τις εκπομπές. Κάτι παραπάνω λέμε εδώ στο Κόκκινο. Κάτι παραπάνω μαθαίνετε εδώ στο Κόκκινο. Έχουμε κι εμείς βέβαια, εγώ τουλάχιστον, για μένα θα μιλήσω, έχω κι εγώ τις απόψεις μου, τις θέσεις μου. Δεν είμαι και από τους ανθρώπους που διπλωματικά προσεγγίζω τα πράγματα. Ξεπατοκαλάθας μου έρχεται, το λέω, τελείωσε. Αλλά ρε παιδί μου, να μαθαίνουμε χθες ότι οι δύο δικαστές από τη Λάρισα που είχαν δώσει την άδεια να πάρουν τα βίντεο αυτά τα που είχαν κατασχέσει, τα βίντεο, τα περιβόητα Καπερνάρου που και τα λοιπά, με αφορμή τη δίκη αυτή,
Είχαν δώσει να πάρουν τα βίντεο οι συνήγοροι από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Πήγαν οι άνθρωποι να τα πάρουν. Είχαν πάρει ένα μέρος από αυτά τα βίντεο και κατέβηκε μενόμενη η πρόεδρος που είχε δώσει την άδεια για να πάρουν τα βίντεο, κάτι φαίνεται μεσολάβησε, και τους λέει όχι δεν θα τα πάρετε και τα λοιπά, και τα... μα αφού έχετε πάρει απόφαση. Και φεύγει από εκεί και πάει πάνω στο γραφείο και γράφει χειρόγραφα μια απόφαση που αποφασίζει πάλι ότι ξέρετε κάτι, δεν θα τα πάρετε. Ξέρετε τη συνέχεια που μάθαμε χθες. Μηνύει τους συνηγόρους και τους συγγενείς των θυμάτων που πήγαν να παραλάβουν τα βίντεο που εκείνη είχε αποφασίσει και τους μηνύει για κατάληψη των γραφείων κτλ. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδί. Προχθές πετάει η πρόεδρος του δικαστηρίου έξω τον κύριο Πλακιά, που ο κύριος Πλακιάς δεν ήξερε από τους φανατικούς και τα λοιπά και τα λοιπά, του Στήλ Κωνσταντοπούλου, για να συνεννοηθούμε τώρα και χωρίς να αφήνω καμιά μορφή, και τον πετάει έξω από το δικαστήριο. Βγάλτε τον έξω. Τι θα δούμε τελικά μέσα από την υπόθεση? Τι άλλο θα αντέξουμε? Θα μου πεις δεν τα περιμένατε, τα περιμέναμε. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Ωραία, γίνονται αυτά. Τι κάνουμε εμείς? Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται. Επαναπροσδιορίζονται κάποια πράγματα. Και γενικότερα έχουμε νέα δεδομένα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Έχουμε το κόμμα Τσίπρα, έχουμε το κόμμα Καρισιανού, ενδεχομένως να έχουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, και από εκεί και πέρα κόμματα που προέβαλαν το προηγούμενο διάστημα ως κόμματα με δυναμική και αξιώσεις, παραδείγματος χάρη η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, βλέπουμε ότι αρχίζουν και έχουν πιέσεις, δέχονται πιέσεις, συρρήκνωσης. Μια γενικότερη διαπίστωση. Πού έχουμε φτάσει? Προσέξτε, πού έχουμε φτάσει? Κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρισιανού, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Αρχηγικά καθαρά κόμματα, προσωποπαγή κόμματα. Αυτό είναι προς ένα προβληματισμό. Τώρα, έχουμε τα νέα δεδομένα όσον αφορά τους κομματικούς σχηματισμούς. Έχουν δώσει λίγο ως πολύ το στίγμα τους αυτά τα νέα κόμματα, τα δύο τουλάχιστον που έχουμε από προχθές. Στις λεπτομέρειες όμως και στα προγράμματα, όπου εκεί θα φανεί και η κατεύθυνση και όλα, δεν έχουμε γίνει σοφότεροι. Και εκείνο που με προβληματίζει είναι το εξής. Βλέπουμε ένα κόμμα Καρισιανού, βλέπουμε ένα κόμμα Τσίπρα, που πέραν από το μανιφέστο, την διακήρυξη κτλ., πρέπει να δούμε τις θέσεις, το πρόγραμμα. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Καλός? Όχι, κακός. Γιατί τα προγράμματα είναι εκείνα που ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό δίνουν και μια κατεύθυνση. Γιατί εντάξει, Καρισιανού είναι ένα άγνωστο πρόσωπο κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Κουφονικολάκου που λέει ότι κανείς δεν αμφισβητεί ακόμα και η πολέμη του, την εντιμότητα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το υπογράφουμε απάντες. Αρκεί. Πρόγραμμα έχουμε δει? Θα δούμε. Θα πει κάποιος βιάζεσαι. Τότε ο κύριος Τσίπρας
ήταν πρωθυπουργός, έχει δείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα, μπορεί να σηκώσει το τριψήφιο που λένε, ο Μητσοτάκης, τη ανοησία πάλι και αυτή που είπε. Δηλαδή, ποιος θα σηκώσει, ευχόμαστε να μην το σηκώσει εσύ. Αυτή είναι η απάντηση κανονικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα πρέπει να περιμένουμε τα προγράμματα από τα κόμματα. Υπάρχει όμως κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Τι θα κάνουν, ιδίως στο χώρο της κέντρο αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης, όπως θέλετε πέστε το. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Δεν θα αναφερθώ. Εγώ απλά θα επαναλάβω. Μαυρίστε όποιον βουλευτή δεν παρετείται για να πάει εκεί που είναι η ψυχή του, εκεί που είναι η καρδιά του, εκεί που είναι η θέλησή του. Μαυρίστε τον. Γιατί με την ίδια λογική ενδεχομένως αύριο να δελεαστεί από κάτι άλλο και να προδώσει την ψήφο σας. Μέχρι τώρα εγώ περίμενα με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα να έχουν παραιτηθεί τουλάχιστον 5-6. Δεν το έχει πράξει κανένας. Λοιπόν, μαυρίστε τους. Γιατί με την ίδια ευκολία που σήμερα φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, που έφυγαν από το ένα ή το άλλο κόμμα, με την ίδια ευκολία θα το ξανακάνουν. Μαυρίστε τους. Και είναι μερικοί κουτοπονηρούλιδες. Δεν φεύγω, γιατί είναι τα 6.000 πώς θα βιοποριστώ το επόμενο διάστημα μέχρι να γίνουν εκλογές, γιατί νομίζω ότι την εκλογή δεν έχει στο τσιπάκι. Αλλά κάνω αναρτήσεις και δίνω συνεντεύξεις και ξεχνάω το κόμμα μου και υμνώ άλλα κόμματα. Αφήστε τα αυτά, πονηρούλιδες. Κουτοπονηρούλιδες. Σας έχουμε πάρει είδηση. Και παρενθετικά, βλέπω ότι και η Δούρου και ο Παπάς και ο Πολάκης επισημαίνουν κάτι το οποίο κάνει αίσθηση στον κόσμο. Το ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο, τι λένε τα στελέχη, όλοι έχουν βγει και έχουν κάνει δηλώσεις κτλ. Επίσημη ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, προβληματίζει. Πάμε τώρα στο σκηνικό που διαμορφώνεται. Βλέπουμε ότι αναδιατάσσονται οι δυνάμεις και τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και τον ύπνο του. Νόμιζα ότι με την ίδια ευκολία που απέκτησε το θεσμικό ρόλο της εξωματικής αντιπολιτεύσεως ένεκα της μετακίνησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί και στο εκλογικό σώμα. Βλέπει ότι συμπιέζεται. Πώς το βλέπει? Αφήστε μας που έχουμε τις ενστάσεις μας με τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτοί που τις πιστεύουν και βλέπουν, λέει, και κάτι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, φαίνεται πως έχουν επηρεάσει τη στάση του Ανδρουλάκη. Βλέπουμε επιθέσεις ανίκειες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα. Βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει από την Καρισιανού, η οποία μας είχε προειδεάσει βεβαίως και πριν κάνει καν το κόμμα. Και προσέξτε τώρα τη λεπτομέρεια. Εδώ νομίζω πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί γίνεται ο καυγάς? Γιατί υπάρχει αυτή η σφοδρή αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα? Ακούστε. Σε όλες τους τις αναλύσεις και δημοσιολογούντες αλλά και κόμματα ουσιαστικά δείχνουν, λένε, άλλα λένε, άλλα δείχνουν, μάλλον άλλοι λένε και άλλοι δείχνουν, ότι τη δεύτερη θέση πάει φουνταριστός που λένε ο Τσίπρας. Προσέξτε. Αυτό το φοβούνται, δεν το θέλουν, ούτε Καρισιανού, ούτε το ΠΑΣΟΚ κτλ.
αυτή την θέση την πρημοδοτεί, μην παρεξηγηθώ, με τα συστημικά μέσα το σύστημα Μητσοτάκη. Γιατί? Καταρχήν είναι ένας τρόπος για να δημιουργήσει πρόβλημα στα κόμματα εκ δεξιών του στην Καρισιανού, στο κέντρο με τον Ανδρουλάκη, και να καρποθεί, έτσι πιστεύει ο Μητσοτάκης, κόσμο από το Πασόκ. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι φιλονεοδημοκράτες μέσα στο Πασόκ αυξάνονται. Μετά την Διαμαντοπούλου είδαμε και το Γερουλάνο. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να στηρίζει μια, ή να υποδαβλίζει μια τέτοια συζήτηση περί του δεύτερου κόμματος, γιατί από τα δεξιά του μειώνεται η δύναμη της Καρισιανού, από το κέντρο ο Ανδρουλάκης συμπιέζεται, άρα αυτοί που φεύγουν περισσότεροι, ελπίζει ο Μητσοτάκης ότι θα πάνε προς την πλευρά τη δική του, καθώς έχει μαζέψει όλα τα ορφανά του Σιμίτη εκεί, αλλά εξυπηρετεί και κάτι άλλο. Σου λέει ο Τσίπρας είναι δεύτερος, πρώτος είμαι εγώ. Αυτό ουσιαστικά θέλει να το περάσει στην κοινή γνώμη. Και βλέπουμε πολλούς δημοσιολογούντες, δηλαδή έφνης αγάπησαν όλοι τόσο θερμά τον Τσίπρα, και βλέπουμε σε όλα τα κανάλια καλεσμένους, λογικό είναι από το κόμμα και είστε δεύτεροι και είστε αυτά, πάει να περάσει την άποψη ότι ξέρεις κάτι, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, εγώ είμαι πρώτος και δεν θα ακολουθήσω βεβαίως και την τακτική ή την λογική της επιστράτευσης κάποιων. Καλά, ο Δρυμνιώτης δίνει ρέστα, εντάξει, γνωστός. Ο Καρατζαφέρης από την άλλη πλευρά επιστρατεύτηκε και αυτός για να χτυπήσει τον Τσίπρα, γιατί στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη θεωρούν ότι αυτό που τους είπε ο Γκρίνμπεργκ με το που ανακοινώθηκε ή με το που συζητήθηκε ότι ο Τσίπρας θα κατέβει σε εκλογές, τους είχε πει «Play the tape», παίξτε την κασέτα. Ποια κασέτα? Του αντισύριζα με τόπο. Τι ωραίος ο κόσμος της επικοινωνίας. Πάμε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 και έχουμε ρε παιδί μου ένα πρόβλημα. Την ώρα που ανάβει κουβέντα, διάλειμμα. Ξέρεις, κατάλληλος είναι και ο απομηχανής Θεός. Ε. Σου λέει εντάξει, σταμάτα τώρα. Πάμε για άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω και σήμερα είναι αρκετά και όσα δεν λέω εγώ, ερχόσαστε εσείς για να τζιγκλάτε, νηματάτε το λένε στο χωριό μου. Έτσι, στο λιγημάνα μου. Μη με νηματάς. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ρε παιδί μου, κοίτα να δεις αυτόματα αυτά που μαθαίνεις μικρός. Δεν τα ξεχνάτε. Και εδώ τώρα που μιλάμε, αν μου πεις, πες μου ρε μια φράση κριτικά, δεν θα, τίποτα. Όταν πάω στο χωριό μου ή βρεθώ με χωριανό μου, ξεχνάω πραγματικά τα πάντα και πάω εκεί και αρχίζω. Εχθές θυμήθηκα έτσι, είδα ένα χωριό μου και τι θυμήθηκα. Δεν λέμε στο χωριό μου και γενικότερα κοίτα. Χι. Στο χωριό του πατέρα μου δεν λέγανε χι, λέγανε ο. Δηλαδή εδώ έχουμε τρελαθεί. Αλλά αυτά έρχονται αυτόματα. Αυτόματα. Και ιδίως τώρα με τα βίντεο αυτά, το TikTok, τα Reels και τα λοιπά, που με μεγάλη ευκολία παράγονται τόσα βίντεο, χαίρομαι να πηγαίνω, να μπαίνω, να βλέπω, να ακούω έτσι και παλιούς μαθητές μου που έχουν μείνει εκεί στο χωριό, έχουν κάνει εκεί καριέρα. Βλέπω έναν παλιό φίλο εκεί και συμμαθητή στο Τζερνιάδο που έχει και μια ταβέρνα. Και γράφει μαντινάδες, γράφει ποιήματα, ολόκληρα έργα θυμάται από μνήμης και τα αφηγείται, λαμβάνει μέρος σε βραδιές μαντινάδας, έχει και την ταβέρνα αυτή που σας λέω και τον έβλεπα εχθές που διαφήμιζε τα χόρτα του οροπεδίου πάνω του Λασιθιού, τι νόστιμα που είναι και γιατί είναι νόστιμα. Και θυμήθηκα τις μποντικίνες, ένα χόρτο έτσι, που πραγματικά όταν είναι τρυφερό είναι μια καταπληκτική σαλάτα. Και χαίρεσα να το ακούς έτσι με την τοπιολαλιά, με τους ιδιωματισμούς, τους κριτικούς. Τι είπαμε. Αλλά όταν βρεθείς στο περιβάλλον, τα θυμάσαι όλα. Λοιπόν, όπως την Ιερά Πέτρα, Ενίκο, καλημέρα. Εδώ λέμε ρε σύ, μωρέ σύ, έτσι δεν λέμε, βρε. Στην Ιεράβδρα ξέρεις τι λένε. Βορέ. Βορέ εσύ. Ενίκο καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Στο Ηράκλειο τα λένε όλα. Στο Ηράκλειο είναι και λίγο πρωτεύουσα. Δημήτρη καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη. Καλή αγωνιστική Παρασκευή. Καλημερίζω το αγαπημένο μας κόκκινο. Να είσαι καλά Δημήτρη. Τα είδες εσύ. Δηλαδή αυτό που με έστειλες εχθές στο Messenger με τις αναρτήσεις μερικών πονηρούλιδων. Αυτό είναι κατάντια. Θες ρε φίλε, δεν αισθάνεσαι πια στο κόμμα σου. Παρετήσου και πήγαινε αλλού. Δώσε την έδρα. Το είπε με έναν απλό τρόπο και κατανοητό ο Θεόφιλος, ο Ξανθόπουλος, εδώ στο κόκκινο. Το έχουν υπογράψει οι βουλευτές. Αλλά είναι οι πονηρούλιδες που σου λέει εγώ θα προπαγανδίζω, αλλά το μισθουλάκο μου τα 6 χιλιάρικα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκος. Έτσι Νίκο, βόρε εσύ, ε. Λοιπόν, καλημέρα και στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου και καλό Σαββατοκυριακό. Και ιδίως αυτό το βόρε εσύ είναι της κάτω μεράς που λένε, Νίκο, η παλιά πόλη της Ιεράπετρας που έχει μια γραφικότητα. Έχει και το σπίτι του Ναπολέοντα εκεί πέρα. Της Μαντάμ Ορτάνς, έχει το φρούριο του Καλέ. Η παλιά πόλη λοιπόν την είναι κάτω μερά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Φίλιππο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και λελούδια, πολλά λελούδια. Τι λελούδι είναι αυτό, Φίλιππε? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους στα ξημέρωτα τον σταθμό μας και τα μάτια μας, νομίζω. Παραανακατεύτηκε η τράπουλα στην αριστερά και ο κόσμος της είναι σε μεγάλο μπέρδεμα.
μη δεν πάει να ψηφίσει για να μην δυσαρεστήσει κανέναν. Γι' αυτό πρέπει να βρει μια λύση γρήγορα αριστερά. Καλό τριήμερο σε όσους κάνουν τριήμερο. Έτσι, μάλιστα, του Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά. Η ζωή. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα αρχίζουν οι Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Λέει η ζωή, έχεις απόλυτο δίκιο. Συνειδητά αποφεύγω, γιατί θα πρέπει να λούσω με ό,τι χειρότερο κοσμητικό επίθετο όλους τους υπουργούς παιδείας από τον Παπανδρέου, το γέρο της Δημοκρατίας και μετά. Είναι αποτυχημένοι όλοι τους. Είναι όλοι τους αποτυχημένοι, γιατί έχουν οδηγήσει τα παιδιά σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Και αναλογιστείτε τώρα, σας παρακαλώ, γιατί γίνεται όλος ο καυγάς. Δεν είναι τόσο απλό, αλλά δίνει, ας το πούμε, ένα στίγμα. 68.000 οι θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Πόσοι διαγωνίζονται? 100.000. Για 30.000 λοιπόν παιδιά, ουσιαστικά γίνεται αυτός ο αγώνας. Να ξεσκαρτάρουμε την ήρα από το στάρι. Και έχουμε αυτό το πανάθλιο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, που σου λέει εντάξει, σαν τον αθλητή, είναι στη μέρα σου, είσαι στη μέρα σου, θα περάσεις. Έκανες καλή παπαγαλία, μάλιστα, ωραία, θα περάσεις. Δεν είναι όλοι έτσι οι μαθητές. Υπάρχουν τα ταλέντα, υπάρχουν αυτοί που συστηματικά διαβάζουν, αλλά είπαμε, η πίεση από το σπίτι, και αυτό ας το δουν και ας το κοιτάξουν οι γονείς. Αλλά νομίζω όλοι οι υπουργοί παιδείας που έχουν περάσει δεν πρέπει να ξαναμπούν στην πολιτική. Μηδενός εξαιρουμένου. Πας εις που διετέλεσε υπουργός παιδείας και έχουμε τα σημερινά χάλια, θα πρέπει να αποβάλλεται από την πολιτική. Γιατί κληρονομεί, μεταβιβάζει αυτό το πανάθλιο σύστημα στις επόμενες γενιές. Τώρα λέει Ζαχαράκη έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να δουν πώς και τα λοιπά. Τόσες χώρες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην πάτε στην Αμερική. Δεν αντιγράφεται ένα σύστημα? Ναι, αλλά στις αντιγραφές όμως είμαστε πρώτοι όταν πρόκειται για αρνητικό. Λοιπόν, έχεις δίκιο ζωή. Εγώ να πω στα παιδιά ότι κάντε αυτό που θέλει η ψυχή σας. Κάντε το. Πόσα παιδιά δεν έχουμε δει να ξεκινάνε γιατί θέλει ο μπαμπάς, γιατί το περιβάλλον, να ξεκινάνε ιατρική και να μην πατάνε μετά το δεύτερο έτος, ή να επιλέγουν άλλο επάγγελμα, νομική, άλλο επάγγελμα, ή να ξεκινάνε μαθηματική και να τελικά να μεταπηδούν στην νομική. Παιδιά, κάνετε αυτό που θέλει η ψυχή σας. Το ότι πρέπει και είναι αναγκαίο πλέον να σπουδάσεις, ναι, έτσι είναι η ζωή. Ο Κωνσταντίνος: καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Τα πρακτορία δημοσκοπήσεων μου θυμίζουν τις παραγγελιές στις αμοιβόμενες τρεις αδελφές αξιολόγησης κρατών και χρηματοοικονομικών προϊόντων Moody's, Fitch, Standard & Poor's, για υψηλή βαθμολογία κρατών, για δυνατότητα δανεισμού φθηνά και των προϊόντων για πώληση σε συμφέρουσα τιμή. Και εννοείται, το πιάσαμε αγαπητέ, είναι πολύ πιο απλό. Πληρώνεις για να κάνεις δημοσκόπηση και κάποιοι πληρώνονται για να την κάνουν. Εντάξει. Παλιά κάναν κάποια πανεπιστήμια. Το ξεπεράσαμε και αυτό. Και ας δούμε ποιοι έχουν πάρει και τις δημοσκοπήσεις εταιρείες πια. Πολύφερνες νύφες. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Υποθέτω πρόσεξες και τη Δώρα Αυγέρη στη σύναξη του Τσίπρα. Αυτή που ήταν πρώτη μούρη με τον Κασελάκη. Σίγουρα από ανιδιοτέλεια βρίσκεται εκεί. Για τον σοσιαλισμό και την πατρίδα και όχι για την τσέπη. Έρε που φτάσαμε χωρίς εδώ, χωρίς ντροπή. Εγώ μέχρι τώρα
πραγματικά το εννοώ μέσα από την ψυχή μου, βλέπω μια συνέπεια στον Τσίπρα όσον αφορά αυτά που έχει πει. Ανανέωση. Δεν έβαλε κανένα στέλεχος μπροστά, κανένα όμως από τις παλιές καραβάνες ή τους καινούργια εκπρόσωπο τύπου, καινούργια πρόσωπα το συνόδευσαν εχθές, καινούργια πρόσωπα στο επιτελείο, καινούργια πρόσωπα ακούω στα ραδιόφωνα. Θα αξιολογηθούν βεβαίως. Αλλά σε αυτό είναι συνεπής. Και θα έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας όλη αυτή την πίεση και όλη αυτή την κακοδαιμονία που κατατρίχει ιδίως την προοδευτική παράταξη θα θέλει να την αποθήσει. Θα θέλει να την ματαιώσει μη αναπαράγοντας αυτό το μοντέλο του γυρολόγου. Και μαθαίνω ότι πολλοί από αυτούς έχουν φάει ήδη πόρτα από τον Τσίπρα. Και να σας πω κάτι, καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Και ίσως εδώ ένας κόσμος αυτό το πράγμα να το δει με θετικό μάτι. Όλους αυτούς τους γυρολόγους ή τους ηκέτες να τους πάρει μαζί του, να τους αφήσει στο περιθώριο. Ίσως θα είναι μια πρώτη καλή αρχή. Έχουμε πήξει πια δηλαδή. Μπράβο του. Οι πρώτες κινήσεις, τουλάχιστον ως προς αυτό, είναι θετικές. Δεν στηρίχθηκε σε καραβάνες του συστήματος. Ξέρετε με ποια έννοια το λέω τον καραβάνα. Ιδίως οι άντρες που έχουν περάσει από το στρατό γνωρίζουν. Λοιπόν, η Περσεφόνη. Αγαπητέ κύριε Στρατάκη, μου λέει, μέχρι ο πολλαπλά εγκληματίας Νετανιάχου να εκπληρώσει τα διεστραμμένα σχέδιά του για την εξαιρετικά εκτεταμένη ευρύτερη περιοχή, ο εκβιαζόμενος αμοραλιστής Τραμπ δεν πρόκειται να αφήσει να λήξει ο παράνομος πόλεμος. Το αμυνόμενο Ιράν έχει κάνει αμέτρητες υποχωρήσεις. Δεν πρέπει να ενδίδουμε στην προπαγάνδα των εγκληματιών. Καλημέρα σε όλους. Τα είπα νομίζω, αγαπητοί μου Περσεφόνη, πολύ απλά και κατανοητά. Έχουν συμφωνήσει από την Τρίτη και κάνουν τα τους ανήξερους. Το Ιράν έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα με τους φρουρούς της Επανάστασης, τους προέδρους εκεί και τα λοιπά, αλλά ο Τραμπ προσπαθεί να πείσει, ορθώς το επισημαίνεις, τον φίλο του τον Νετανιάχου. Η Μέρη, καλημέρα σε όλους. Αυτό που προβλέπω, κύριε Στατάκη, είναι ότι το τραγούδι που βάζετε στην εισαγωγή της εκπομπής θα το ακούμε για πολύ ακόμα. Εύχομαι όχι. Εύχομαι όχι. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το τραγούδι, μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης και να αρχίσει ο κόσμος να εμπιστεύεται και πάλι τη δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης μας στέλνει σήμερα την καλημέρα του με τα Άνθη και με ελπίδα και πίστη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Η Μαρία. Η δικαστικός που συνόδευσε τον κύριο Τσίπρα έχει μείνει στην ιστορία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η παρουσία της σηματοδοτεί τη δημοκρατική αλλαγή που θέλει να φέρει στη χώρα. Ακούμε κόκκινο, αλλά και δεν εστερνιζόμαστε ό,τι ακούγεται. Πάντοτε κριτικοί ακροατές, όχι επικριτική. Καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα, Μαρία. Εγώ λέω ότι υπάρχουν δικαστές που ανταποκρίνονται και στην αποστολή τους, έχουν την αίσθηση του καθήκοντος. Μην μπούμε όμως η δική σου και η δική μου. Αυτό. Ξέρετε πως οι δικαστές κάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους. Είναι το αυτονόητο. Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Δεν θα μπορούσε να είχε διαφορετική. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει μια αναγνώριση κτλ. Αλλά έτσι
Θα σου πει ο άλλος, ναι, εσύ εκεί, εγώ αυτό. Θυμάσαι την ιστορία με τη Θάνου και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Κρίς. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Δεν είναι τυχαίο ότι τις δύο τελευταίες ημέρες όλο το πολιτικό σύστημα πολεμάει τον Τσίπρα. Πιστεύω ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σοβαρευτούμε. Η Νέα Αριστερά τις παρέδωσε τις έδρες. Όχι. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα τις παραδώσουν. Όχι. Να το πάρουμε χαμπάρι. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά τελείωσαν. Προχωράμε μπροστά στο δρόμο που χάραξε ο Τσίπρας. Με τούτα και με εκείνα, αγαπητέ Κρίς, με τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Εγώ την καταλαβαίνω. Εγώ να κάνω μια υπόθεση τώρα, έτσι για να καταλαβαίνουμε και αυτό που λέμε. Γίνανε οι εκλογές. Δεν άρεσε σε ορισμένους ο Κασελάκης και προτίμησαν να φύγουν. Έτσι. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Φανταστείτε τώρα να μην έφευγαν και να έδιναν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τη μάχη εναντίον του φαινομένου Κασελάκη. Ένα. Ή φανταστείτε να έμεναν, να παρετούνταν, να έφευγαν και να παρέτηναν τις έδρες. Σήμερα πώς θα ήταν τα πράγματα. Θα μου πεις με αν και σαφώς, αλλά λέω μια υπόθεση εργασίας, ας το δούμε πώς είναι. Τώρα τι βλέπουμε όμως. Νομίζετε ότι δεν τα αξιολογεί ο κόσμος. Δηλαδή, εάν υπήρχε η άποψη ότι ο Τσίπρας είχε απέναντί του βαρύδια και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν μπόρεσε και γι' αυτό έφυγε και γιατί παρετήθηκε, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι με αυτό, η στάση βουλευτών και ορισμένων από τη Νέα Αριστερά και ορισμένων από το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό και να θυμώσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο και να κάνει και πολλούς να γυρίσουν την πλάτη στους δύο αυτούς σχηματισμούς. Εγώ τα λέω στα ίσια. Δεν είναι στάση, να το πω πολιτικά γενναία για να το πω αλλιώς και φαλοκρατικά. Δεν είναι γενναίο. Διαφωνείς, βλέπεις κάτι άλλο, παρετήσαι, φεύγεις. Και γιατί παρετήσαι, θα μου πεις, στη Νέα Δημοκρατία, άλλε τι κάνει. Εγώ ξέρω ότι οι βουλευτές που έβαλαν υποψηφιότητα με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει ότι η έδρα τους ανήκει στο κόμμα και όχι στους ίδιους. Τελεία, παύλα. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σου Κρίς ότι ένα κομμάτι και ενδεχομένως μεγάλο ως κριτήριο να θέσει ορισμένους πολιτικούς γυρολόγους. Και είπαμε, εάν ο Τσίπρας μέχρι τέλους επιμείνει προς αυτό, αφού δεν παρετήθηκαν τώρα, να ακολουθήσουν, να μην τους περιλάβει καθόλου στα ψηφοδέλτια του. Ξέρετε, εκεί πιστεύω ότι θα κάνει την έκπληξη ο Τσίπρας. Να μην τους συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του. Και τότε μετά θα έρθετε να δούμε ποιοι θα είναι οι μεγαλύτεροι πολέμοι του Τσίπρα. Γιατί πια το πράγμα έχει ξεχαρβαλώσει εντελώς. Η Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Έφυγα 5 η ώρα από Βύρωνα και έφτασα στη δουλειά στο Χολαργό 6 και 20. Έχω αγανακτήσει. Τα έχουν κάνει όλα χάλια. Δεν αντέχω. Αλλά και στο κάτω-κάτω ας τα βρούνε μεταξύ τους. Τι θα κάνουν. Μη μας παίζουν. Φτάνει. Ως εδώ, λέει η Χριστίνα, και κατανοώ πλήρως. Να φεύγεις τώρα 5 η ώρα από το σπίτι σου, να πηγαίνεις πού, στο Χολαργό, από το Βύρωνα. Έλεος. Πραγματικά έλεος. Οφείλω να σου πω ότι όταν φεύγω από εδώ, από το κόκκινο, για να πάω σπίτι μου, το πρωί έρχομαι σε 15-20 λεπτά. Όταν φεύγω εδώ, που έχει πέσει και η κίνηση,
κάνω μία ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, ο Αλβίρος, καλημέρα. Πάντοτε έλεγα δημοσίως τι ψηφίζω. Το ίδιο κάνω και τώρα. Ψηφίζω την Νέα Αριστερά, αυτή που θα μείνει μετά από την αναχώρηση όσων πάνε στον Τζίπρα, λέει ο Αλβίνος. Λοιπόν, ο Νίκος. Βρε Γιώργιο, ο τόνος στο «ο». Οι γεραπετρίτες λέγονται και Γιωργιά. Γιώργιο, ναι. Γιώργιο. Βρε Γιώργιο, ο τόνος στο «ο». Άρα Νίκο, τι μου θύμισες τώρα. Η Ελένη είναι τα δικά μας. Μόνο η Αυγέρη, η πλειοψηφία ήμασταν δυστυχώς με τον Μασελάκη, λέει η Ελένη. Ο Γιώργος, καλημέρα. Καλά είναι με τον Τσίπρα και τους ύμνους. Ας δούμε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι ο χρόνος μέχρι το επόμενο Σάββατο με τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής και μέσα στη εβδομάδα της Πολιτικής Γραμματείας ήδη είναι πολύ μακρύ. Έχουμε εξελίξεις. Και βεβαίως έχει επισημανθεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή η αφωνία είναι προβληματική. Ενώ δεν έχει βγει μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη, στα δικά σου εσύ. Η Μαρία. Καλημέρα, αρκετά με τις μετακινήσεις βουλευτών και τις διασπάσεις. Αναρωτιέται το Πασοκοκκινάλ γιατί δεν τραβάει. Μα είναι μια γιαλαντζή αξιωματική αντιπολίτευση επειδή έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ 11 μεγάλοι αριστεροί. Στα σοβαρά τώρα, εμείς από σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε δεύτερη διακοπή μετρό για 20 μέρες και δεν μιλάει κανείς. Μάλλον οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη σκέφτονται τις μεταγραφές τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ετοιμάζονται, το ανέδειξε και χθες το δελτίο, εδώ το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Ετοιμάζονται για διακοπή της κεντρικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας Θεσσαλονίκη. Και εξήγησε εδώ ο συνάδελφος Μορφωνιός τι ακριβώς συμβαίνει και γίνεται αυτή η διακοπή. Μπορεί να είναι από 20 έως 45 ημέρες. Έτσι. Τι προσπαθούν να καλύψουν. Ο Κυρανάκης. Ο Άι Κυρανάκης. Λοιπόν, τι θέλεις. Και εγώ έλεγα να διαβάσω τα μήνυτα, πάμε σε... Και δεν έχω διαβάσει αρκετά ακόμα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δώσουμε... Πλησιάζουμε 7, να δώσουμε το στίγμα μας. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα με εφημερίδες, τους καλεσμένους μας και μηνύματα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ετοιμαστείτε γιατί το Σαββατοκύριακο θα εκπέμπουμε μόνο διαδικτυακά. Γίνονται έργα συντήρησης στον Ημιτό στην Κεραία, αναγκαίες εργασίες και έτσι θα στερηθείτε το ραδιοφωνάκι διαδίκτυο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 29 Μάη 2026, με τον Σπύρο Παπακώστα εδώ να κρατάει το τιμόνι της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Ο Χάρης Δάλλας, αξιμέρωτα και αυτός εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47. Μπορείτε να τον ενοχλείτε. Δεν σε ενοχλούν, εντάξει, όχι. Με χαρά υποδέχεται τα τηλεφωνήματα, ιδιαιτέρως αυτά που με βρίζουν. Είναι, λέει, και αρκετά τώρα τελευταία, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι το μόνο νούμερο το οποίο δεν χρειάζεται πολλή ώρα για να το ξέρετε. Έχουμε πια εξοικειωθεί όλοι με τα κινητά κτλ. Είναι ίσως από τα ελάχιστα τηλέφωνα που θυμάμαι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο 3-2-1-4-7 δεν το ξεχνάς εύκολα. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και όσο αντέξει. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ με τις καλημέρες τους, τα σχόλιά τους, τις διαφωνίες τους, τις ενστάσεις τους, τις ιδέες τους. Εύκολα να κατατεθούν στην εκπομπή μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059, και το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Τα είπαμε στην πρώτη ώρα για το πολιτικό σκηνικό που αλλάζει. Η τράπουλα που συνηθίζουμε να λέμε έτσι έχει ανακατευτεί για τα καλά. Και βεβαίως μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε, εγώ θα συμφωνήσω γιατί ακούω τις δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία που γίνονται, ακόμα δεν ανακοινώθηκαν κόμματα και αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις να κάνουν μετρήσεις. Αντιλαμβάνομαι το άγχος αρκετών, αλλά θα συμφωνήσω με πολλούς δημοσιολογούντες παύλα αναλυτές που βλέπουν ότι ουσιαστικά η ισορροπία, οι πραγματικές διαστάσεις του κάθε κόμματος θα έχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια προσδιοριστεί εκεί προς το Σεπτέμβρη. Να το χωνέψουμε, να δούμε τα προγράμματα, να δούμε τους ανθρώπους.

μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχουν ξεκαθαριστεί πολλά. Πάμε να δούμε όμως εμείς το προσβαρόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί μέσα από αυτά θα δούμε και το στίγμα της επικαιρότητας, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Μάλιστα. Το ελληνικό FBI λοιπόν εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομοτηνή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σηριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη. Μιλάμε λοιπόν για λαθρέα διακίνηση και όχι οπλικά συστήματα κτλ. Έτσι γίνεται. Γιατί λέω αμάν τι γίνεται εδώ πέρα. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και αναφέρεται βεβαίως στο Ιράκ, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές. Γι' αυτό σας λέω, ειλικρινά, έπρεπε να αποβληθούν από την πολιτική όλοι οι διατελέσαντες υπουργοί παιδείας. Μηδενός εξαιρουμένου, για να μην γίνουμε παρεξηγήσεις. Όλοι θα πρέπει να πάνε να αποχωρήσουν από την πολιτική ως αποτυχημένοι. Με αυτό το πανάθλιο σύστημα, το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών, που ξεκινάει σήμερα και μπαίνουν χιλιάδες μαθητές και χιλιάδες οικογένειες σε αυτή την δοκιμασία. Λοιπόν, γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο? Ασφάλεια. Έτσι, για να τα λέμε τώρα. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Α, για τον ντρόν στη Λευκάδα. Οι τέσσερις αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ήρθε και το Διεθνές Ταμείο να μας δώσει τα φώτα. Ρε, δεν πάτε να δείτε από που έρχομαι. Να μου πω κάτι πολύ χειρότερο. Γιατί ακούστε μια από τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να φορολογηθούν τα κλειστά σπίτια. Βρε κακομύρι. Γιατί αυτά είναι κάτι καλόπαιδα του κερατά, να πούμε. Δηλαδή ο άλλος έχει κλείσει το σπίτι, όχι γιατί δεν έχει λεφτά το επισκευάσει. Γιατί είναι χρέπη και δεν το ενοικιάζει κανένας. Αυτό να το φορολογήσεις μέχρι να το πάρεις. Έχει τα διάλογα τώρα πρωί να πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την τύφλα σας. Άντε, σας μάθαμε, σας ζήσαμε στην Ελλάδα εδώ πέρα. Ανόητη. Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη. Η καραμέλα του στήματος είναι κλειστά σπίτια. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, γιατί εδώ είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα που μου είπε άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά. Πληγαίνει, έχω ένα μισθό. Και παίρνω ένα μισθό μέτριο προς καλό. Και έχω και ένα σπίτι. Εάν το ενοικιάσω, παρά την αυτοτελή φορολόγησή του, πρώτον, οι ζημιές που θα επιδιορθώσω μετά από μια μακροχρόνια μίσθωση δεν συμμαζεύονται. Και δεύτερον, εγώ θα χάσω και επιδόματα, θα χάσω και το ένα, θα χάσω και το άλλο. Δηλαδή, από μια μεριά φορολογούμε, από την άλλη πλευρά δεν δίνουμε κίνητρα. Έχουμε αυτή την οικονομική κρίση και έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φορολόγησε το. Άιστα. Λοιπόν, ριζοσπάστης, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, τα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Άιστα. Λες να είναι αυτή η αιτία που σταματάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε με την Εφημερίδα των Συντακτών. Οπα. Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Απλά μπαίνει και ως πρωτοσέλιδο για να επιστραφεί. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο.

0: άνθρωπων δεν είναι μόνο για την αποκάλυψη. Σου λέει, το άκουσα εχθές σε μία ανάλυση και ήταν πολύ εύστοχο, δεν θυμάμαι πού. Ακούω πολλούς και θα με συγχωρέσουν. Σου λέει, κάνω εγώ αυτές τις κινήσεις στην ΕΕΠ, ακόμα και όταν χάσω την εξουσία και δεν έχω το διοικητή, θα έχω τους ανθρώπους μου στην ΕΕΠ. Ε, Μητσοτάκη system. Πανελλαδικές το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Μάλιστα. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα. Βόμβες από Δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που προβάλλουν είναι τα ακίνητα. Τα κλειστά σπίτια. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Και θα τους πει ο Στουρνάρας, ρε παιδιά, αφήστε το πάνω μου, εγώ κάνω κουμάντο. Με τη βούλα της Νέας Δημοκρατίας και τα ναι μεν αλλά του Πασόκ. Στο Πασόκ έχετε καταλάβει, θέλουν τον Στουρνάρα, αλλά επειδή φάγανε με τα 20 χρόνια και τις δύο θητείες των Καστανίδη, σου λέει θα είναι αυτό. Αυτά κάνει τώρα ο Ανδρουλάκης. Αυτά κάνει ο Ανδρουλάκης. Και βλέπει ότι βαίνει συρρυκνούμενο το Πασόκ. Δυστυχώς. Λοιπόν, το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Ψηλά γραμματάκια, ψηλά, πολύ ψηλά. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Βέβαια. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα Δημοκρατία, πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Εδώ το πάει πιο χοντρά ο Κοτάκης, αλλά νομίζω ότι είναι αρνητικό. Και ήδη ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να είχε ήδη διδαχθεί από την περίοδο με Θάν. Πώς ουσιαστικά αξιοποιούσε, όχι γιατί έκανε κάτι λάθος ο κ. Τσίπρας, αλλά γιατί αξιοποιούσε επικοινωνιακά η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Του Προέδρου του ΕΛΑ, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, φεύγουμε από την Εστία, πάμε στην Κόντρα. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο εφάνταστος πες το, πώς τον λέμε μωρέ, αυτό που φωνάζει συνέχεια στα κανάλια, που τσιρίζει. Τι θα κόλλησα, ο Άδωνης, κόλλησα. Λέει, για να δούμε, λέει, αν περάσει το όνομα Ελλάς από τον Άριο Πάγο, διότι παραπέμπει και τα λοιπά. Αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, πραγματικά. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κόντρα και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, στα νέα διαβάζουμε. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα. Ναι, και το άλλο με τον τότο. Όταν θα πάτε θα δείτε πόσο ωραία γίνονται. Λοιπόν, αφού πρώτα έχεις, ξέρεις, ψηφιακά, αποτύπωση του ακινήτου, αυτά τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το τελικό κουμπί το πατάει και ο συμβουλογράφος, το πατάς και εσύ κλπ. Πάμε στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους, ναι, από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα τερτύπια του Βαρβέρη, του ΕΦΚΑ. Ναι, του εκλεκτού Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Θα μας πείσει ότι είναι ένας ευεργετικός φόρος. Ναι, εντάξει, εντάξει, παιδιά. Το καταλάβαμε. Εντάξει. Ευεργετικός φόρος, τι ωραία που θα είναι η αυτοχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι πόροι που θα τις επιτρέψουν να κάνει έργα. Ε, αυτά δεν θα λέει ο ελεύθερος τύπος, τι άλλο να λέει. Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο μας, γνώριμος εδώ τα αρκετά πρωινά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε.
1: Καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι. Ενιαίου δικτύου συνταξιούχων και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και γενικώ.
1: Όλοι οι συνταξιούχοι και οι 2,5 εκατομμύρια μπορεί να γίνουν μέλη μας βάσει του καταστατικού μας.
0: Άρα, μέλη τι σημαίνει όμως? Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το ακούμε έτσι τους τίτλους.
1: Σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι, όλο τα 2,5 εκατομμύρια, έχουμε πάνω από 15.000 μέλη εγγεγραμμένα συνταξιούχους, mm-hmm. συναδέλφους, οι οποίοι ενημερώνονται, κάνουμε τα πάντα για αυτούς.
0: Πληρώνουν κάποια εισφορά οι συνταξιούχοι?
1: Πληρώνουν εισφορά για να μπορούμε να κρατήσουμε τα γραφεία για τους υπαλλήλους που έχουμε.
0: Ωραία. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι τι σχέση μπορούν να έχουν με εσάς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βάσει του καταστατικού μας, mm-hmm. εμείς μέλη γίνονται όλοι συνταξιούχοι και όσοι είναι πάνω από 55 ετών. Αχα. Γιατί είναι έτοιμοι για σύνταξη. Δίνουμε και δωρεάν πληροφορίες σε υποψήφιους συνταξιούχους, mm-hmm. πότε θα φύγουν με σύνταξη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους.
0: Δηλαδή αν έρθει κάποιος 65, ξέρω εγώ, και σας πει ότι εγώ, ρε παιδιά, έχω μπερδευτεί, έχω χαθεί, θέλω να βγάλω τη σύνταξη, αλλά από τον Άννα στον Καγιάφα και τα λοιπά. Αναλαμβάνετε και τέτοιες ιστορίες εσείς?
1: Δεν αναλαμβάνουμε, τους ενημερώνουμε και τους λέμε τι πρέπει να κάνει χωρίς να παίρνουμε χρήματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, λαμπρά, κύριε Χατζόπουλε, πάμε τώρα, αφού ξεκαθαρίσαμε τι είναι ο σύλλογος του ενιαίου
1: δικτύου συνταξιούχων.
0: Για πάμε τώρα, γιατί διαβάζω τώρα, πάμε στα πρωτοσέλιδα εδώ. Ο ΕΣΠΑ επιστρέφει, αναδρομικά μας υπόσχονται. Τι γίνεται?
1: Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που πριν 15 μέρες στείλαμε επιστολή στους αρχηγούς των κομμάτων και σε όλους τους βουλευτές στη Βουλή.
0: Για πάμε. Ποιο
1: είναι το θέμα αυτό?
0: Ποιο είναι?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συντάξεις εξιδίου δικαιώματος ή θανάτου, mm-hmm. όταν κάποιος συνταξιούχος, το αντρόγενο, mm-hmm. ή παίρνει και ιδίω σύνταξη, και φύγει κάποιος από τη ζωή, παίρνει το 70% τη σύνταξη του θανόντα και στα 3 χρόνια γίνεται το μισό. Ναι. Γίνεται το 35 στο αρχικό, το 50 στο 70. Ναι. Τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα στο δημόσιο? Το έχουν εφαρμόσει 50 από τους 40.000 που είναι οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής, το 20%, το 20.000 έχουν κόψει τις συντάξεις και τις άλλες 20 δεν τις έχουν κόψει. Στον ιδιωτικό τομέα δεν τις έχουν κόψει σε κανέναν. Δηλαδή δεν έχουν εφαρμόσει τον νόμο.
0: Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, κυριολεκτικά.
1: Μπράβο. Τι κάναμε εμείς? Στείλαμε μία επιστολή, όπως σας είπα προηγουμένως, και φτιάξαμε και νομοθετική διάταξη, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, και ταυτόχρονα κάναμε και μελέτη, οικονομική μελέτη, που η διάταξη αυτή, εάν η κυβέρνηση το αποφασίσει, μπαίνει μια διάταξη στη Βουλή και λέει το 70% θα ισχύει μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι μέσα στη διάταξη αυτή βάλαμε και τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το θέμα του ΟΓΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον ΟΓΑ, όταν υπάρχουν δύο συνταξιούχοι του ΟΓΑ, πρέπει μία σύνταξη να κοπεί τελείως. Τι κάνανε? Πληρώνανε στο συνταξιούχο που έμεινε στη ζωή για τη δεύτερη σύνταξη και έρχονται οι αθεόφοβοι, συγγνώμη που λέω αυτή τη λέξη, να πάρουν πίσω αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μία κυρία, καθηγήτρια, με πήρε από τις ΣΕΡΕΣ και ήρθε της μητέρας της 28.000 να δώσει πίσω. Αυτή παίρνει 480-500. Τι να δώσει πίσω αυτή η γυναίκα? Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί αν φύγει η γιαγιά και κάθε γιαγιά, οι παππούς,
0: πηγαίνουν,
1: θα πληρώνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή δεν εφαρμόσαν ούτε το νόμο που υπάρχει.
0: Βαρβέρης αυτό, δηλαδή. Ο Βαρβέρης τα κάνει αυτά τα κόλπα.
1: Ο Βαρβέρης. Ο κύριος Βαρβέρης είναι υπεύθυνος.
0: Να σας πω κάτι τώρα, μιας και το είπατε, γιατί το καταλάβαμε πλήρως. Πέθανε ένα πρόσωπο από το περιβάλλον το δικό μου, το οικογενειακό.
1: Ναι.
0: Και λέει, μάλιστα, το άτομο αυτό έπαιρνε την σύνταξη του συζύγου, παραιτήθηκε της δικής του, του ΟΓΑ, και πήρε του συζύγου.
1: Ναι.
0: Ασφάλιση στην ΕΙΔΑΠ. Λέω στοιχεία. Ναι. Γιατί εγώ θα προσφύγω σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο υπάρχει. Α. Προσέξτε.
1: Περιμένουμε.
0: ΕΙΔΑΠ. Ασφάλιση. Ο σύζυγος. Ναι. Άρα το υγείας ο κλάδος πήγε στην ΕΙΔΑΠ. Πεθαίνει.
1: Ναι.
0: Πεθαίνει η κυρία. Mm. Και λέει η ΕΙΔΑΠ, εγώ για να σου δώσω τα έξοδα κυρίας, θα μου φέρεις ένα χαρτί από τον ΕΦΚΑ που θα λέει ότι παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στην ΕΙΔΑΠ το 6%. Καμαρωτός λοιπόν ένας εξοδοτημένος πάει στο ΝΕΦΚΑ Αγίου Στεφάνου και λέει, κύριε, αυτό είναι, μάλιστα, κάντε την αίτηση, πρωτοκολλήθηκε. Αυτά Απρίλη.
1: Ναι.
0: Αρχές Απρίλη. Πάει μετά από 2 εβδομάδες, αφού δεν τον έχουν ειδοποιήσει, λέει, τι γίνεται? Α, λέει, δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Γιατί? Λέει, γιατί δεν φαίνεται. Λέει, συγγνώμη, τι θα πει δεν φαίνεται? Δεν φαίνεται. Ακούστε σας παρακαλώ. Αναγκάστηκα και πήγα εγώ. Τι δεν φαίνεται? Μου λέει, δεν φαίνεται ότι έχει, ότι έχει αποδοθεί στην ΕΙΔΑΠ. Συγγνώμη, παρακρατήθηκε το 6%. Δεν φαίνεται, συγγνώμη. Για να της δώσει η ΕΙΔΑΠ το βιβλιάριο υγείας, έπρεπε να πάρει βεβαίως από εσάς ότι παρακρατήθηκε το 6%. Είναι έτσι? Ναι. Παρακρατήθηκε? Ναι. Δώστε μου μια βεβαίωση ότι παρακρατήθηκε και δεν αποδόθηκε. Μόλις είπα αυτό, έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμα δεν έχει πάρει τη βεβαίωση για να την πάει στην ΕΙΔΑΠ για να πάρει τα έξοδα κηδείας, τα οποία έχουν κληρωθεί ήδη στον παρόδο, διότι ναι μεν τα παρακρατούσαν από τον ασφαλισμένο, αλλά δεν τα απέδιδαν εκεί που έπρεπε στην ΕΙΔΑΠ. Βαρβέρης. Θα πρέπει να προσφύγω στα ποινικά, στο συνήγορο του πολίτη? Πού πρέπει να προσφύγω τώρα?
1: Κατά πρώτον, τη στιγμή που στο ενημερωτικό σημείωμα φαίνεται η κράτηση του 6% για ΕΟΠΗ, είναι καθαρό. Τι βεβαίωση να πάρετε?
0: Έλαντε, τη ζητάει όμως η ΕΙΔΑΠ, όμως σου λέει, εγώ θέλω βεβαίωση ότι μου τα δώσανε. Που έπρεπε να είναι εσωτερικό το ζήτημα. Άλλη ιστορία.
1: Εννοείται αυτό. Αυτό είναι ταλαιπωρία.
0: Είναι ταλαιπωρία. Αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπετε, τα παίρνει ο Βαρβέρης, δηλαδή ο ΕΦΚΑ, αλλά δεν τα αποδίδει στην ΕΙΔΑΠ. Και ίσως γι' αυτό να ζητάνε αυτά τα χαρτιά.
1: Είναι δηλαδή αδύνατον. Οι συντάξεις πλέον,
0: Μα το καταλαβαίνετε. Και δηλαδή εδώ παίζουμε τον παπά. Δηλαδή ο κύριος Βαρβέρης τι στο καλό κάνει εκεί που είναι, δεν ξέρω. Και ξέρετε γιατί λέω το όνομά του? Γιατί αποδελτιώνεται και πάει. Να τα ακούσει τα χάλια τους. 2 μήνες. Λοιπόν, εγώ ζητάω την παρέμβασή σας. Ειλικρινά, είναι
1: αυτό είναι αστείο και είναι για γέλια. Συγγνώμη κιόλας. Ταλαιπωρείται ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά αυτοί, κύριε Χατζόπουλε, με αυτούς μπλέκουμε. Αυτοί μας υπόσχονται συντάξεις 1 μήνα. Αυτοί μας υπόσχονται το ένα. Αυτοί μας υπόσχονται το άλλο. Και αυτή είναι η αιτία που βλέπουμε τα φαινόμενα που μας είπατε νωρίτερα για τη συνταξιούχο του ΟΓΑ, ή που αναγκάζονται οι συνταξιούχοι να παίρνουν ψίχουλα και 400.000 να λαμβάνουν σύνταξη μόνο μέχρι 500 ευρώ. Μείνετε στη γραμμή μας, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για αυτό ακριβώς το μεγάλο ζήτημα, γιατί αδικήσαμε και την κουβέντα με την ιστορία αυτή, την περιπτωσιολογία, αλλά ωστόσο δείχνει τι ακριβώς γίνεται. Να πάμε να δώσουμε το στίγμα μας, να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους και πανερχόμαστε.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ιμητό,
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: της Αττικής εν ώψη και του τριημέρου, με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών, όχι του τριήμερο, για την κίνηση. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο ακόμα δεν έχουμε, με εξαίρεση τη Βασιλή Σοφία στο ύψος του Χίλτον που έχει ιδιαίτερα πυκνή ροή.
0: Πάνε στο Χίλτον. Ναι.
1: Τρίζει. Το συνηθισμένο πρόβλημα στην Ελευθερία Βενιζέλου στον Καρέα. Μικροκαθυστερήσεις στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως κάθε μέρα, στη Λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος των Οκτέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά, όπως κάθε μέρα. Λίγο αυξημένη ροή και στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους εκεί γύρω, μέχρι
0: καλά,
1: και το Νεοφάλιρο. Είναι τώρα, ναι, είναι η μέρα τέτοια. Εντάξει, θα τα έχουμε αυτά. Αργότερα φαντάζομαι θα επιδεινωθεί αρκετά, αλλά προς το παρόν έτσι πάει.
0: Έχουμε τελικά τόσους πιστούς, αλλά τις ημέρες των αργιών. Τις υπόλοιπες μέρες είναι αλλού.
1: Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Γραμματείς και Φαρισαίοι.
0: Ακριβώς.
1: Το γράμμα του νόμου.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Εμείς δεν θα πάμε να πάρουμε τις μουσικές λεγόμενες ανάσες, αλλά θα πάμε στον κύριο Χατζόπουλο να ξεκινήσουμε την κουβέντα και την κατάντια του συστήματος και την κοροϊδία. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν ότι σε ένα μήνα θα βγάζουν συντάξεις, δεν ξέρουμε πώς, θα κάνουν θαύμα, θα κάνουν αγιασμό, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, αλλά την ίδια ώρα περίπου 400.000 συνταξιούχοι, συνειδητοποιήστε το, 400.000 συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη μόνο μέχρι 500 ευρώ. Όχι 500 ευρώ, μέχρι 500 ευρώ. Γιατί υπάρχουν οι πιο χαμηλοί συντάξεις. Πόσοι είναι, κύριε Χατζόπουλε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι συντάξεις παίζουν πολλά θέματα. Τι συντάξεις είναι? Είναι χειρία, είναι δικιά τους, είναι 15 χρόνια εργασίας, 20 χρόνια εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε, ένα συνταξιούχος που έχει 15 χρόνια, δηλαδή 4.500, δεν παίρνει όλη την εθνική. Είναι 30% μείον, όπως ξέρετε. Άρα μπορεί να υπάρχουν και 420 ευρώ σύνταξη.
0: Άρα δεν το πιέσα αυτό. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος δούλεψε ή μαύρη εργασία ή δεν δούλευε ή αυτό κτλ. Και είναι 65 χρόνων. Πού βγαίνει στη σύνταξη? Ποιο είναι το όριο γύρατος?
2: 67.
0: Και έχει
2: όταν
0: μόνο...
2: έχει 4.500.
0: 4.500 ένσημα, έτσι.
2: 15 χρόνια εργασία.
0: Άρα με 15 χρόνια εργασία, πόση σύνταξη θα πάρει αυτός ο άνθρωπος?
2: Θα πάρει την εθνική, η οποία είναι 4,36-30%, και την ανταποδοτική που θα βγει για να πάρει. Η ανταποδοτική θα είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί ο συντελεστής στα 15 χρόνια είναι πολύ μικρός.
0: Άρα για να πάρει ολόκληρη την...
2: Με εθνική πρέπει να είναι 67 ετών και να έχει 20 χρόνια ασφάλιση.
0: Ναι, λάμπρα. Καλοκαρδίσαμε αρκετούς τώρα.
2: Ακούστε κάτι για να ξεκαθαρίσει το θέμα με τις μικρές συντάξεις. Είμαστε οι πρώτοι και το λέμε εδώ και χρόνια. Πρέπει να επαναφέρουν άμεσα το ΕΚΑΣ. Αν θυμάστε, το ΕΚΑΣ δίναμε 230 ευρώ. Αν κάποιος έπαιρνε 500 ευρώ το μήνα, συν 230, πήγαινε 730. Συν κάτι από την επικούρηση, να πάει 8,5 για να μπορεί να ζήσει. Εδώ έχουμε να κουβεντιάζουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν το βλέπετε. Όταν ανοίγεις δευτέρια στα φαρμακεία, όταν δεν τολμάς να πας στα σούπερ μάρκετ, εξαθλίωση, και κάνω ένα προβληματισμό. Αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν νίκη, τι κάνε? Το ρεύμα το πληρώνε? Μάλλον όχι. Θα είναι έναντι, θα κάνει διακανονισμούς. Είναι
0: οικογένεια,
2: τρομερά τα πράγματα.
0: Συνεισφορές. Εντάξει.
2: Τρομερά τα πράγματα. Τρομερά η κατάσταση.
0: Πώς μπορεί να αλλάξει όμως αυτό? Δηλαδή το να το λέμε, κύριε Χατζόπουλε, λέτε ένα μέτρο θα ήταν η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Έτσι.
2: Είναι εύκολο.
0: Γιατί δεν αναπροσαρμόζεται όμως η Εθνική Σύνταξη?
2: Είναι εύκολο που δεν επαναφέρουν το ΕΚΑΣ.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε μπορώ να σας αναλύσω και να καθίσουμε για να το καταλάβουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ΕΚΑΣ αφορά Έτσι όπως είπατε, 400.000 με 500.000 κόσμο. Δεν είναι το ποσό μεγάλο. Τη στιγμή που εδώ βλέπετε κάθε μέρα τι γίνεται, μπορούν να βρουν χρήματα για να βοηθήσουν τους συνταξιούχους. Δεν γίνεται να μην δίνεται η 13η, 14η σύνταξη ακέραια τη στιγμή που έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι εσείς σήμερα που εργάζεστε πληρώνετε για 14 μήνες τα ασφάλιστα. Αφού πληρώνετε 14, τα δύο μήνες που πληρώνετε δεν πρέπει να πάρετε τα δώρα σας. Είναι πληρωμένες. Είναι και πληρωμένες και σήμερα στους εργαζόμενους. Αυτό θέλω να βάλω τη διάθεση για να καταλάβουν οι πάντες. Είναι ζητήματα που μπορούσε ένα κράτος που βλέπει τους συνταξιούχους που υποφέρουν. Είδατε κάτι άλλο σήμερα? Είδατε πόσο φτάσανε οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι? 300.000. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Συνταξιούχοι εργαζόμενοι, μάλιστα.
2: 300.000 φτάσανε.
0: Όχι, και αν πάρουμε και παράδειγμα από τον επικεφαλής της ΓΕΣΕ, τον ισόβιο πρόεδρο των... Είναι στα 72 του άνθρωπος και δουλεύει για να τα βγάλει πέρα.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δυνατόν. Γνώμη δική μου, θα σας πω ειλικρινά, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήμουν πρόεδρος Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο ΙΚΑ και ξέρω την ασφάλιση. Η ασφάλιση και οι συντάξεις κουμπώνουν όταν μπήκαμε στο ΙΚΑ. Οι παλιοί μας λέγανε όποιος δεν ξέρει ασφάλιση δεν ξέρει συντάξεις. Ακούστε κάτι άλλο. Αυτό το θέμα με το συνταξιούχο εργαζόμενο εγώ διαφωνώ. Θα σας πω γιατί. Αφού θέλεις να είσαι εργαζόμενος, γιατί να πάρεις σύνταξη? Όποιος είναι συνταξιούχος δεν πρέπει να δουλεύει. Λέει δεν βγαίνω. Μην παίρνετε. Ξέρετε γιατί? 300.000 νέα παιδιά δεν εργάζονται σήμερα.
0: Μπορεί να είναι το παιδί
2: γιατί
0: σου.
2: Εγώ, εννοείται. Εγώ και εσύ που είμαστε συνταξιούχοι δουλεύουμε και δεν πάει το παιδί σου. Το παιδί μου, το παιδί του γείτονα, όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι λάθος το μέτρο. Κατά τη γνώμη τη δική μου, και θέλετε να σου πω κάτι άλλο, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε βγει ανοιχτά και έχουμε διαφοροποιηθεί με αυτό το θέμα. Γι' αυτό τι λέμε, να παίρνουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη, να μπορούμε να ζήσουμε.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
2: Και να μην δουλεύουμε. Δηλαδή κάποιος που είναι 72 χρονών, 75. Ειλικρινά, πότε θα ξεκουραστεί αυτός ο άνθρωπος? Σύνταξη, γιατί βγήκε? Γιατί σε ηλικία που δεν μπορεί να δουλέψει κάποιος.
0: Ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα. Εδώ, ειλικρινά δηλαδή, άστο. Άστο, γιατί θα γίνω πικρόχολος, είναι και φίλος μου. Εδώ διορίζουν διοικητές νοσοκομείων ανθρώπους που κοντεύουν να πάνε 80. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή σου μέρα, κύριε Γαντζόπουλε.
2: Συγγνώμη όμως. Πρέπει και εμείς, σαν λαός, γι' αυτό βάζουμε το ζήτημα αυτό. Πρέπει και εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
0: Αυτό είναι το βασικό. Αλλά όταν εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις, τα αποδίκια χορεύουν. Καλή σου μέρα, κύριε Γαντζόπουλε. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα που με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Χατζόπουλος, το δικό μας παιδί ή τα δικά μας παιδιά είναι που μένουν έξω, και το σκεφτόμουν να το μεταφέρω στο ραδιόφωνο, γιατί πραγματικά δείχνει, όπως ξεπατώ καλάθας που είμαι, λέω ότι εντάξει, πηγαίνω εδώ δίπλα στο χωριό εντός Αττικής και παρακολουθώ ένα διαπληκτισμό δύο ανθρώπων. Τον ένα τον ήξερα από εκεί από το χωριό, τον άλλο δεν τον ήξερα. Και ο διαπληκτισμός μεταξύ δύο οδηγών, ή μάλλον ο ένας ήταν πεζός, ο άλλος ήταν οδηγός, ήταν γιατί έτρεχε ηλιγκιωδός μέσα στο χωριό, στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Δηλαδή πρέπει να πήγαινε με ταχύτητα πάνω από 80. Εγώ τον είχα δει πηγαίνοντας να ρίξω σκουπίδια και γυρνώντας μετά παρακολουθώ τον καυγά. Και του λέει εκεί ο χωριανός ο πεζός, ρε, τον είπε, το χαρακτήρισε κάποιος, εάν εσύ πέσεις πάνω σε παιδί και το σκοτώσεις με την ταχύτητα που πας, θα είναι ή το παιδί του φίλου σου, ή το παιδί το δικό σου, ή το ανήψη σου, ή συγγενή σου, ή χωριανό σου, ρε, του λέει. Πόσο δίκιο είχε. Να τρέχουν με ηλιγκιώδη ταχύτητα γιατί είναι η λιγκιώδης η ταχύτητα των 80 χιλιόμετρων μέσα σε χωριό. Εντάξει. Εκεί ρε παιδιά, είδα και κάτι άλλο. Με αφορμή την ταχύτητα. Είναι μερικές από τις παλαβομάρες του συστήματος. Είναι η περιβόητη Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά, που άμα θες να αποφύγεις κίνηση Κηφισίας, πας από πάνω. Ένας δρόμος με διάζωμα στη μέση, με αρκετά φανάρια και ταχύτητα 30. Ξέρεις τι σημαίνει 30? Εάν δεν το έχετε, δοκιμάστε το. 30. Σε ένα δρόμο, σας είπα, με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, χωρίς παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με νησίδα στη μέση. Ο παραλογισμός του συστήματος. Έχουν βάλει λοιπόν σε ένα σημείο, εκεί θέλω να καταλήξω, μία πινακίδα. Προσοχή, έργα 30. Αυτή η πινακίδα έχει την εξής ιδιομορφία. Είναι φωτεινή και καταγράφει την ταχύτητά σου όταν περάσεις μπροστά. Όχι για να σε γράψουν, αλλά για να δεις πόσο τρέχεις. Λοιπόν, το έχω δοκιμάσει άπειρες φορές. Ένα χιλιόμετρο να πας παραπάνω, κοκκινίζει από εκεί που είναι πράσινη, λες πας με 29, πας με 30. Μόλις πας 31, κοκκινίζει η πινακίδα. Μήπως είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία αυτές οι πινακίδες να μπουν στους δρόμους για να αποφύγουμε αυτούς τους μακάκες που σου αναβοσβήνουν τα φώτα να κάνεις την άκρη να προσπεράσουνε? Που να δείχνει το όριο φωτεινό και ότι κάποιοι το έχουν υπερβεί και είναι κατακόκκινο. Γιατί τους έχουμε αυτούς τους πονηρίδιδες, έτσι. Αναβοσβήνουν τα φώτα, κάνε. Εγώ μόλις δω τέτοιο τύπο, πραγματικά δεν λέω κάτσε. Εδώ πέρα μιλάμε για βλάκα, να πούμε. Οπότε η βλακία να ανίκητη, πάρε τα μέτρα σου. Λοιπόν, είναι ένα μέτρο λοιπόν αφού θέλουμε να προστατευτούμε από ατυχήματα, από δυστυχήματα, να συμμορφωθούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Σήμερα λοιπόν ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και θα συνεχίζω να το υποστηρίζω πως η αποτυχία όλων των υπουργών παιδείας είναι, αποτυπώνεται στο ότι έχουμε σήμερα 2026 ένα πανάθλιο σύστημα το οποίο ξεκίνησε και αναδείχθηκε σε μέγα σύστημα σε ποια περίοδο, την περιοχή που ξέρετε για να μπει στο πανεπιστήμιο έπρεπε να έχεις κάποιο κολλητό, κάποιες διαρροές θεμάτων, κάποιο αυτό, κάποιο τι, και εφήβραν ένα σύστημα αδιάβλητο. Εκείνο το οποίο όμως, μάλλον έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό όμως το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι όνειδος για την παιδεία. Ναι, είναι όνειδος για την παιδεία αυτό το πανάθλιο, το αναχρονιστικό σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Φτάσαμε στο σημείο καθηγητές να λένε ότι αυτά τα θέματα μπήκαν από τη λεγόμενη τράπεζα θεμάτων ή από οτιδήποτε, από την Εξεταστική Επιτροπή, από την Επιτροπή Κατάρσης Θεμάτων, για να μην γράψουν μαθητές. Είστε σοβαροί, ρε. Είστε σοβαροί, ρε, να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί γίνονται, προσέξτε, γίνονται. Δεν είναι ότι δεν γίνονται. Μπαίνουν από κάποιους πονηρίδιδες αυτών των επιτροπών κάποια θέματα. Γιατί? Για να χασκογελάνε μετά. Τους τριμώξαμε. Ή γιατί το σύστημα δουλεύει έτσι? Για να πάει η πελατεία στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φρόντισαν να υπάρχουν. Ο Θεός να τα κάνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, έχω την χαρά να φιλοξενώ και πάλι τον κύριο Νεκτάριο Κορδί, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, στην συχνότητα του κόκκινου. Καλημέρα σας κύριε Κορδί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά νομίζω ότι οι χερέκακοι των εξεταστικών επιτροπών που βάζουν αυστηρά θέματα για να μην γράψουν μαθητές είναι ένα γεγονός.
3: Αρχικά καλημέρα σε όσους και όσες μας ακούνε. Καλή δύναμη σήμερα στα παιδιά που ξεκινάνε με μια δύσκολη διαδικασία. Είναι προφανές ότι το 2026 στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης σε μια Ελλάδα, κύριε Στρατάκη, η οποία ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
0: Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό, ναι.
3: Προφανώς πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό. Οι πανελλαδικές είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μας, αλλά είναι ένα σύστημα βάσει του οποίου το Όλο το σχολείο είναι προσανατολισμένο σε ένα ιερό δισκοπότηρο, σε εισαγωγικά, και αυτό είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά εμείς βλέπουμε ότι χάνεται η ουσία αυτού που λέμε δημόσιο σχολείο. Δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση.
0: Καταρχήν, να πάμε σε μια υπεραπλουστευτική, βέβαια είναι η προσέγγιση που θα κάνω, αλλά νομίζω δείχνει και το πώς κάποιοι κατευθύνουν προς τα πού τα παιδιά ή τη γνώση. Οι θέσεις εισαγωγής είναι 68.069 για αυτές τις θέσεις διαγωνίζουν τα παιδιά στα δημόσια πανεπιστήμια. Οι υποψήφοι είναι 100.000.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή για 30.000, για να πετάξει το σύστημα έξω 30.000 μαθητές, βάζει μπροστά όλο αυτό το σύστημα παραπαιδείας, παπαγαλίας, απέχθειας. Σοβαρά μιλάμε. Αν το προσεγγίσουμε έτσι, πού είναι άλλο, δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να δούμε και ποιες σχολές πρέπει να επιλέξει κτλ. Αλλά υπεραπλουστευτικά. Βλέπεις ότι για 30.000 μαθητές, τους οποίους θέλουμε να πετάξουμε έξω από τη δημόσια παιδεία, κάνουμε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς πρώην υπουργός, θα το πω και επειδή σας έχω καλεσμένο να ακουστεί ακόμη μια φορά. Θεωρώ ότι όλοι οι υπουργοί παιδείας, μηδενός εξαιρουμένου, από τη μεταπολίτευση και εντεύθυν, πρέπει να αποβληθούν από την πολιτική. Ως αποτυχημένοι. Δεν θέλω ούτε να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, μια άποψη την οποία έτσι την λέω για να υπερτονίσω αυτή την αποτυχία του συστήματος με τα δημόσια πανεπιστήμια και την εισαγωγή.
3: Αρχικά δύο παρατηρήσεις σύντομες. Οι θέσεις εισαγωγής όντως είναι περίπου 68.000. Το ζήτημα, κύριε Στρατάκη, εγώ θα βάλω τρία ερωτήματα τα οποία νομίζω είναι κομβικά. Πόσες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν? Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, βάση της οποίας ένα μεγάλο κομμάτι θα μείνει έξω. Πόσα παιδιά και οικογένειες θα μπορέσουν να φοιτήσουν σε σχολές της επαρχίας, δηλαδή μακριά τον τόπο κατοικίας τους? Μην ξεχνάτε ότι οι σπουδές πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβές λόγω της εκτόξευσης της στέγης. Και βέβαια πόσα παιδιά τελικά θα ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν, γιατί για μένα το μέγιστο είναι το παιδί να ακολουθήσει αυτό που πραγματικά θέλει και όχι αυτό που θα το στείλει το μηχανογραφικό. Δηλαδή είναι πολλά ζητήματα, είναι σοβαρά ζητήματα, και μην ξεχνάτε ότι οι πανελλαδικές γίνονται σε ένα περιβάλλον όπου ήδη έχουν φυτρώσει όλα αυτά τα άνθη, τα όμορφα άνθη, σε έναν υπέροχο κήπο, δηλαδή κολέγια, μη κρατικά, ιδιωτικά δηλαδή, πανεπιστήμια, διεθνές απολυτήριο από του χρόνου, πολυτυπία σχολείων, πολλά παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Επομένως, σαν συμπέρασμα, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε κάποιες τουλάχιστον σχολές σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να αποφορτιστεί και όλο αυτό το σκηνικό που περιγράψατε και να περιοριστεί όλο αυτό το σκηνικό. Σε σχέση με την εισαγωγή σας, μία μόνο παρατήρηση. Σήμερα δίνουν έκθεση τα παιδιά στα γενικά λύκεια και αύριο δίνουν στα επαγγελματικά. Είναι προφανές ότι μετά τον ολοκλήρωση των πανελλαδικών, επειδή στην Ελλάδα έχουμε ειδήμονες που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει εκπαίδευση, θα βγουν πάρα πολλοί να μιλήσουν για αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση και τις επιδόσεις των παιδιών. Ξέρετε ότι αν σε ένα μάθημα υπάρχει 70% αποτυχία, αυτό, όπως είπατε στην αρχή, είναι και πρόβλημα των ίδιων των θεμάτων. Διότι πολλές φορές τα θέματα ακυρώνουν όλη τη δομή της παιδαγωγικής διαδικασίας που γίνεται στην τάξη. Και αυτό είναι μια παράμετρος που είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε σχέση με το σημερινό μάθημα, επειδή μιλάμε για το 2026, η έκθεση, το γλωσσικό αυτό μάθημα, είναι το πιο δύσκολο. Γιατί είναι το πιο δύσκολο? Διότι στην εποχή μας, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των social media, τα παιδιά δεν διαβάζουν. Τα παιδιά καν δεν γράφουν πολλές φορές. Δηλαδή, ο γραπτός λόγος, επειδή εσείς ως δημοσιογράφος χρησιμοποιείτε κατά κόρον το γραπτό λόγο, ο γραπτός λόγος έχει εξαφανιστεί, έχει περιοριστεί δραματικά. Αυτά λοιπόν αποτυπώνονται και στη σημερινή διαδικασία των εξετάσεων. Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια γενιά παιδιών, τη γενιά της πανδημίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Παρόλο που η κυβέρνηση θέλει να μας κάνει να το ξεχάσουμε, την πιο άτυχη γενιά παιδιών που για 20 μήνες μείνανε έξω από το σχολείο. Όλες αυτές οι παραμέτρους οδηγούν σε αυτό το σημερινό. Και, μην, και βέβαια δεν, εγώ δεν θα ξεχάσω ότι πριν από λίγο καιρό χάσαμε δύο παιδιά και πιο παλιά άλλο ένα παιδί που ήταν σε μια φάση προετοιμασίας για αυτές τις εξετάσεις. Δεν είναι το παν στη ζωή μας αυτές οι εξετάσεις. Η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά δεν είναι το παν οι εξετάσεις. Είναι μια απλή διαδικασία και τίποτε παραπάνω.
0: Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι οι άριστοι δεν είναι και οι επιούσιοι έτσι της επόμενης μέρας. Λοιπόν, να πάμε στην έκθεση που γράφουν σήμερα οι μαθητές. Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η βαθμολογία? Δηλαδή, βαθμολογεί ο καθηγητής με βάση την κριτική σκέψη, την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο μαθητής, το συντακτικό, όλα δηλαδή, ή μπορεί να παρέμβει ή, εν πάση περιπτώσει, να καταστεί υποκειμενικός ο βαθμολογητής, εάν οι ιδέες που εκφράζει ή οι προσεγγίσεις που κάνει ο μαθητής είναι πέρα από τις δικές του. Να το πω πολύ απλά και πολύ εμφαντικά και ίσως υπερβολικά να το καταλάβουμε. Αν ένας ακροδεξιός καθηγητής, γιατί μην το ξεδεχνάμε, υπάρχουν και τέτοιοι, έτσι, κληθεί να βαθμολογήσει ένα πολύ καλό γραπτό ενός μαθητή που μιλάει για δημοκρατία και οτιδήποτε, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
3: Θα σας πω, κοιτάξτε, επειδή...
0: Αντιλαμβάνεστε, ναι, με ποια λογική το θέτω, έτσι.
3: Ναι, φυσικά. Πολλές φορές και κυρίως στην έκθεση, τα θέματα τα οποία ζητούνται, το κείμενο το οποίο δίνεται στα παιδιά για εξέταση, έχουν όλα ένα σαφές ιδεολογικό πρόσημο. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι η βαθμολόγηση είναι αντικειμενική στο μέγιστο βαθμό, γιατί υπάρχει πειραματική βαθμολόγηση στην αρχή, υπάρχουν σχετικές ενδεικτικές απαντήσεις, γίνεται συζήτηση μεταξύ των βαθμολογητών και υπάρχει πάντα και η δικλίδα των δύο βαθμολογητών. Δεν βαθμολογεί ένα, βαθμολογούν δύο. Άμα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με τον ένα βαθμολογητή, ο δεύτερος θα έρθει να το διορθώσει και πιθανώς να χρειαστεί και ένα βαθμολόγηση. Άρα, επειδή είμαι και φιλόλογος, προφανώς στο μέγιστο βαθμό υπάρχει αντικειμενική βαθμολόγηση. Προφανώς όταν βαθμολογεί ένας άνθρωπος και όχι για ένα μηχάνημα, υπάρχει πάντα και ένας μικρός υποκειμενικός παράγοντας. Αλλά σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα...
0: Χαίρομαι να είναι έτσι και πραγματικά ήταν μια μεγάλη μου ένσταση, ειδικά για το μάθημα της έκθεσης.
3: Εμείς το μάθημα της έκθεσης είναι ένα εξαιρετικό μάθημα. Επιτρέπει να κάνουμε συζητήσεις με τα παιδιά, επιτρέπει να μιλάμε πάρα πολύ στα παιδιά και για τα τεκτενόμενα. Είναι ένα από τα πιο δυνατά, από τα πιο ζωντανά γλωσσικά αντικείμενα. Αλλά είναι το πιο δύσκολο μάθημα αυτό που δίνουν σήμερα, κύριε Στρατάκη. Πολύ πιο δύσκολο από τα επόμενα, γιατί είναι γλωσσικό μάθημα. Και εδώ φαίνεται πολλές φορές και το γεγονός ότι η έννοια της παιδείας, της μόρφωσης, της μελέτης, της ολοκληρωμένης προσωπικότητας, όπως είχαμε πει και παλιά, περιορίζεται, διότι ο στόχος είναι να ζεις καλά, να βγάζεις πολλά λεφτά, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Το ζήτημα είναι πόσα παιδιά πλέον με όλο αυτό το σκηνικό που σας είπα πραγματικά δίνουν τον αγώνα τους, γιατί είναι δύσκολος αγώνας. Αν σκεφτείτε ότι ανοίγονται όλοι αυτοί οι παράλληλοι δρόμοι και προφανώς όσοι θα σας θυμίσω κάτι που μπορεί να θα το πούνε λαϊκιστικό, με 10.000 μόρια με την ελάχιστη βάση δεν θα περάσει πουθενά, με 10.000 ευρώ όμως μπορείς να σπουδάσεις άνετα σε ένα μη κρατικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ακριβώς αυτό
0: είναι. Είναι η πραγματικότητα, διότι έχω ακούσει από γονείς, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι εντάξει, φροντιστήρια, τρέξιμο, άγχος, δίνω 10.000 και τελειώνω. Το έχω ακούσει από γονέα αυτό το πράγμα. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα η οποία βεβαίως βρήκε τους πολιτικούς τραμπούκους του συστήματος, όπως τον Πυρακάκη, να κάνουν αυτά που έκαναν για να έχουμε τα ιδιωτικά λεγόμενα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Εντάξει, ωραία. Εκεί θα την οδηγήσουμε την παιδεία.
3: Εμείς, υπηρετώντας τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, δίνουμε τον αγώνα και τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει ένα σαφές ιδεολογικό πρόσημο σε σχέση με αυτό που λέμε παιδεία. Εμείς δίνουμε τον αγώνα, στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο. Αν μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να πω δύο μόνο
0: κουβέντες. Παρακαλώ, και να κλείσουμε αυτό.
3: Βεβαίως, σε όσους και όσες μας ακούνε, ξαναλέω ότι χρειάζεται τα παιδιά τώρα ήδη είναι στα κέντρα εξάλλου, αλλά από τα επόμενα μαθήματα με ψυχραιμία, mm-hmm. με θάρρος, με αισιοδοξία και με μια φυσιολογική ζωή. Δεν πρέπει να ανατρέπονται τα πάντια στην οικογένεια μπροστά σε αυτό που λέγονται πανελλαδικές εξετάσεις και χωρίς ακρότητες. Χωρίς ακρότητες. Είναι μια απλή διαδικασία, προχωράμε, δεν κοιτάζουμε τι κάναμε στο χθες, κοιτάζουμε το επόμενο μάθημα, το επόμενο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δούμε ακριβώς τι πετύχαμε. Αυτή η διαδικασία προφανώς γεννάει και αδικίες, διότι δεν μπορεί να κρίνεται η πορεία ενός παιδιού σε ένα τρίωρο διαγώνισμα. Μπορεί στη διάρκεια αυτού του τρίωρου να συμβεί οτιδήποτε. Προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε άμεσα, για να δούμε πώς ακριβώς θα έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα που δεν θα ισοπεδώνει πολλές φορές την προσπάθεια των παιδιών όλων των προηγούμενων ετών. Εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους και σε όλες πραγματικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στους μαθητές, πραγματικά το έχουν ανάγκη και οι γονείς μην επενδύουν στα παιδιά τους για όλα όσα εκείνοι δεν πέτυχαν ή μην κάνουν τις επιθυμίες τους, εν πάση περιπτώσει, πείραμα για το παιδί τους. Καλή σας μέρα, κύριε Κορδί.
3: Λοιπόν,
0: μου στέλνει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα που έχει ένα ανέκδοτο που πάει και γάντι με την κουβέντα που έχουμε και αυτή που κάναμε νωρίτερα, και για να το χαλαρώσουμε λίγο. Σε ένα χωριό, λέει, της Κρήτης, παλιά τότε που ο παπάς ήταν και δάσκαλος του χωριού, ρωτάει ένα μαθητή, πώς σε λένε? Μιχαλιό, πάτερ. Τότε του δίνει μια σφαλιάρα. Μωρέ Μιχαλιό, σε βάφτισα εγώ. Μιχαήλ, μωρέ, σε βάφτισα. Ρωτάει το διπλανό του, πώς σε λένε σένα? Μανολιό, πάτερ. Ρε εσύ, του λέει, πάρ' και εσύ μια σφαλιάρα. Εγώ Μανολιό σε βάφτισα. Εμμανουήλ σε βάφτισα. Οπότε έρθει και η σειρά του τρίτου και του λέει, εσένα πώς σε λένε? Γεωργιήλ. Σου λέει, μη φάω κι εγώ το χαστούκι. Λοιπόν, ο Νικόλας. Καλημέρα στο κόκκινο, αγαπητέ σύντροφε Γιάννη, όλοι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του να αποφασίσει με ποιο θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές, λέει ο θείος Νίκος από το Johannesburg. Συμφωνούμε πια και νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Ο Δημήτρης, καλημέρα Γιάννη, όσο καλή μπορεί να είναι. Αν δεν διαλυθούν τα καπετανάτα και να συνταχθούν όλοι πίσω από τον νουνεχή Σοκράτη, θα έχουμε την τύχη των αποκομμάτων του παρελθόντος, όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει, λέει ο Δημήτρης από το Μαραθώνα. Η Ελένη, για το Χατζόπουλο, να είσαι καλά Ελένη. Πραγματικά τι θα γίνει με τα όρια ταχύτητας? Νομίζω ότι μόνο εγώ τα σέβομαι όταν βλέπω τους άλλους γύρω μου. Η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα. Ο Βάγκος, Γιάννη καλημέρα, ψάξε αυτό τον όρο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Ναι, θα την ψάξω. Ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα και στην Αναστασία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Καλό τριήμερο. Είπαμε Σαββατοκύριακο δεν έχει ραδιοφωνάκι, γιατί έχουμε επισκευή στους πομπούς. Πότε θα τα πούμε εμείς τώρα? Δευτέρα τα λέμε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ιμητό, '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 8.

0: μάθεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη θα λάβουν το Σάββατο οι μαθητές στο Νεπάλ. Όσες και όσοι ξεκινάτε αυτόν τον αγώνα, να θυμάστε ότι οι εξετάσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή σας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να θυμάστε πως τα όνειρα δεν σταματούν σε μια δοκιμασία, αλλά γεννιούνται διαρκώς. Το μήνυμα του Τομεάρχη Παιδείας και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανού, για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Άξιος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δοθεί η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο, βρίσκεται η Εκεχηρία, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με τις εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα. Κομβικός ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πέτρα Μπάιερ. Συνέντευξη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, σήμερα στις 8 και 4 στον Αντένα, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά στον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Εχμές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, άφησε αμανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τις αναφορές του στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Αθήνας. Ο Κώστας Ζαχαριάδης διερωτάται αν στο Δήμο της Αθήνας είχε περάσει δεύτερος, θα υπήρχε πολιτική αλλαγή, ενώ καλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν θα τον στήριζε ή θα έλεγε νύπτο τα σχήρας μου. Παράλληλα, τονίζει πως οι όμορροι χώροι της σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς μόνο με συνεργασίες και σύμπλευση μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη. Δεν κατάφερε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Σημειώνοντας ότι στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα στο αρδευτικό κανάλι όπου βρέθηκε νεκρό το 10χρονο αγόρι στην περιοχή της Ηράκλειας Ερών. Η 43χρονη φέρεται να είχε τοποθετήσει παράνομα καλάδια ηλεκτρικού ρεύματος. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του σταθμού θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη γιορτινή βραδιά στο ΣΕΦ με νίκη επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 94-77 στο Game 1 των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από την αποθέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague και το τέταρτο λάβαρο να υψώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ πριν από το Τζάμπολ. Νωρίτερο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ στο πρώτο μεταξύ του ημιτελικό των Playoff της Greek Basketball League.
2: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδρόγυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο Κόκκινο.

Καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 8. Κόκκινο 105 και 5. Είναι όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Η ραδιοφωνική του Πρέσα. Είναι 29 Μαΐου 2026. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Παπακώστας εδώ στα χορεύει στους ρυθμούς των Silly Bully Boys. Τον Tiger Lilies για την ακρίβεια, το Silly Bully Boys. Και ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται σήμερα. Νομίζω ότι η πρώτη είδηση, έτσι δικαιωματικά η πρώτη είδηση, να σπάσουμε λίγο το δημοσιογραφικό πρωτόκολλο, που δεν είναι και τόσο προσανατολισμένο στα μείζωνα. Πολλές φορές ασχολείται με τα ελάσσονα. Λοιπόν, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν σήμερα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η

ό,τι και να κάνουν. Θα του βγάλετε από πάνω του ένα μεγάλο άγχος και αφήστε τα να κάνουν εκείνο αυτό που ξέρουν και αυτό που θέλουν για την ζωή του. Τα υπόλοιπα είναι ένα χαμένο λέγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την αλλοδαπή. Με ή χωρίς συμφωνία στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε και τα δημοσιεύματα από το CNN χθες, από το Άξιος. Στα στενά του Ορμούζ, η πρόκληση που θέτει το Ιράν στη ΣΥΠΑ θα διαρκέσει περισσότερο από την θητεία του Τραμπ, αναφέρει το CNN σε ανάλυση του. Και μάλλον έχει δίκιο, γι' αυτό σταχυολόγησε τη συγκεκριμένη ανάλυση από το CNN. Γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Και η Ευρώπη συνεχίζει τη φιλοπολεμική της ρητορική κατά της Μόσχας, επιλέγοντας και αυτή τη σύγκρουση. Με απλά ελληνικά, ένας ΕΣΑΗ εχθρός στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστέθηκε. Αν δεν το έχετε καταλάβει, αλλάζει όλη η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσανατολίζεται σε αυτόν τον εχθρό. Ο μέχρι πρότινος ενεργειακός της προμηθευτής, δηλαδή η μπαταρία της, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, το ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει, για τις επόμενες δεκαετίες. Είπαμε πάρα πολλές φορές, σχεδόν είναι μονότονο να το επαναλαμβάνουμε, οι κρίσεις γεννάνε ευκαιρίες. Βγάζουν πολλά κέρδη, αλλά έχουν και δυσμενείς πολιτικές επιπτώσεις πέραν των επιπτώσεων στους πολίτες και στη ζωή των πολιτών. Ακριβώς αυτές οι επιπτώσεις είναι που φέρνουν και πολιτικές αλλαγές. Τις βλέπουμε, είπαμε προημερών, ότι αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, δυστυχώς στη Γερμανία σαρώνει το ακροδεξιό παύλα ναζιστικό AfD. Είναι για πρώτη φορά πρώτο με 28%. Μια δημοσκόπηση που είδα εγώ πρόσφατη, 22% ο κύριος Μέρτς. Δε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν κρατήδια, αν θυμάμαι καλά, το κρατήδιο της Αξονίας, όπως λέγεται, δεν είναι και κάπως αλλιώς λέγεται, δεν το θυμάμαι, σχεδόν φλερτάρει με την απόλυτη πλειοψηφία του, 42% στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν είναι καλές ειδήσεις αυτές, τις καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Να πούμε απλά ότι μυρίζει μπαρούτι και πολιτικά και κοινωνικά και γεωστρατηγικά. Οι Τραμπ του πλανήτη καραδοκούν. Σε όλες τις χώρες. Και ας το κρατήσουμε στην άκρη αυτό, γιατί ξέρουμε τι μας περιμένει και ποιες πρέπει να είναι οι επιλογές μας. Πάμε και στον Αποκεπέ. Καλημέρα καταρχάς και καλό τριήμερο. Δεν είναι μόνο Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, Καλλιόπη μου. Καλημέρα, ελπίδα. Να επισημάνω στον κύριο Πιερακάκη ότι η Ελλάς και η ΕΠΟΝ ήταν αντιστασιακές οργανώσεις κατά των Γερμανών να ζει με περήφανες νίκες και πολλά θύματα. Γι' αυτό θα πρέπει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό. Ναι, μια που το λέτε, θέλω να σας πω ότι επειδή διαβάζω και ακούω πάρα πολλά για την ονομασία του νέου κόμματος, το Αλέξη Τσίπρα, και κυρίως ότι εμπνεύστηκε, προήλθε από τον Ελλάς, δεν έχω την ίδια άποψη με εσάς. Θα σας πω, θα σας μεταφέρω τη δική μου εκδοχή και εσείς θα αποφασίσετε. Θα πάω όχι τόσο πίσω, δεν θα χρειαστεί να πάω, ας πούμε, στις εποχές τις εμφυλιακές, μετεμφυλιακές, τις πολυφορτισμένες, για να βρω τον μονό και από πού εμπνεύστηκαν, όσοι εμπνεύστηκαν, ή ο Αλέξης Τσίπρας, για να βγάλει αυτό το όνομα. Θα γυρίσουμε στο μακρινό μένα, αλλά όχι τόσο μακρινό, Απρίλιο του 1987. Πολλοί από εσάς που ακούτε, οι παλιότεροι, που είσαστε και στο ΣΥΡΙΖΑ τότε και στην Ανατολική Αριστερά, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ήταν ο Απρίλιος του 1987. Συγκεκριμένα στις 22 Απριλίου του 1987, ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερά, η ΕΑΡ. Το θυμάστε? Η ΕΑΡ, κρατήστε το ΕΑΡ. Ελληνική Αριστερά. Η μεταξέλιξη δηλαδή της πλειοψηφίας του ΚΚΕ εσωτερικού, μετά τη διάσπαση του τελευταίου στο τέταρτο συνέδριο που έγινε το Μάιο του 1986. Πρόεδρος τότε ήταν ο Λίβας Κύρκος και γενικός γραμματέας ήταν ο Φώτης Κουβέλης. Κάτι ξέρει ο κύριος Κουβέλης. Λοιπόν, κάτι θυμάται. Και καλά, προφανώς. Κρατήστε λοιπόν έναν υποψήφιο πρώτον ονό, αλλά πρωτίστως κρατήστε το Ελληνική Αριστερά. Το ΕΛΑ δηλαδή. Ένα χρόνο μετά, για όσους δεν θυμούνται ή δεν ήταν μικροί και δεν το ξέρουν, το 1989 η ΕΑΡ συνεργάστηκε με το τότε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δημιούργησε το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Πρόοδου. Τότε, στις συζητήσεις για την ονομοσία του νέου κόμματος μεταξύ του Λεωνίδα Κύρκου και του Χαρίλο Φλωράκη, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο τελευταίος, ο Φλωράκης, πρότεινε το όνομα Συμπαράταξη για την συνεργασία. Τελικά επικράτησε το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Πρόοδου. Και ο κ. Δραγασάκης τα θυμάται πολύ καλά αυτά. Οπότε κρατήστε και το ΕΑΡ και τη Συμπαράταξη και θα σας βγει

το Ελλάς. Αυτά γιατί άλλος πάει όσο πίσω θέλει, άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, την ελληνική αστυνομία, άλλος βλέπει τον δημοκρατικό στρατό, άλλος βλέπει ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει. Αλλά σας δίνω εγώ αυτή την εκδοχή και εσείς πάρτε όποια θέλετε και όποια σας αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, ξαγυρνάμε πίσω στην επικαιρότητα. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, προσέξτε τώρα, ακούστε. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος 1151 κατηγορούμενων. Έχουν συνειδηθεί 92 άτομα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του αποκαλούμενου ελληνικού FBI, ενώ η συνολική εκτιμόμενη ζημιά από τη δράση αυτών των ανθρώπων και αυτών των κυκλωμάτων υπερβαίνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο είναι μικρό μπροστά στα 3 δις επιδοτήσεων, αλλά τέλος πάντων χαρακτηριστικό. Έχουν εκδοθεί από τον εισαγγελέα ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, ο κ. Γκίζης είναι, πάνω από 220 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Και κάθεται κανείς και αναρωτιέται, για όλο αυτό το χάλι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Το μόνο που υπάρχει είναι η σπήλωση των βουλευτών και των πρώην υπουργών και μια τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες με τυχόν και μουτζουρωθεί η πολιτική τους καριέρα. Μια τροπολογία βεβαίως που μας εκθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατάσσοντάς μας μαζί με την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν στα πιο διεφθαρμένα κράτη του κυμέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα οποία κάνει τώρα το ελληνικό FBI και ο εισαγγελέας ο οποίος εποπτεύει δεν μπορούσαν να γίνουν πριν μας πάρει χαμπάρι η κυρία Κοβέση και βγάλει το θέμα. Γιατί όλα πηγαίνανε πρίμα, ας το πω έτσι. Και έπρεπε να έρθει μια Ευρωπαία εισαγγελέα να ασκήσει μέσω του ελληνικού τμήματος να κάνει τις απαραίτητες έρευνες, να ασκήσει τις απαραίτητες διώξεις, να ανακαινιστεί όλο το θέμα, να αντιδράσει η κυβέρνηση όπως αντέδρασε, για να μπορέσουν να ασχοληθούν και οι ελληνικές υπηρεσίες με αυτό. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν. Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που στέλνετε. Όχι, δεν παρεξηγήσα τίποτα, Ελπίδα. Δεν λέω αν το βρήκες καλό ή κακό το όνομα. Αυτό είναι προσωπική υπόθεση. Κάποιοι μπορεί να το βρήκαν καλό, κάποιοι το βρήκαν κακό. Δικαίωμα έχει ο καθένας να το βρίσκει ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω τι ρώτησες για τον κύριο Πιερακάκη, αλλά ο κύριος Πιερακάκης στο Δημοκρατικό Στρατό στοχοπροσήλωσε για ευνόητους λόγους, έτσι, για να στήσει αυτό το φιλοπολεμικό κλίμα και να κατηγορήσει τον πρώην Πρωθυπουργό γι' αυτό. Εγώ απλά σας έδωσα μια εκδοχή για το πώς έφτασε ο κύριος Τσίπρας το όνομα αυτό και όποιος θέλει τη ψωνίζει, να το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο τη βόλτα στην επικαιρότητα. Έβλεπα μία έρευνα με αφορμή τους νέους και το διαδίκτυο. Μην το προσπερνάτε τόσο απλά αυτό το θέμα, έτσι. Τα στοιχεία σκιαγραφούν μία αόρατη ψηφιακή κρίση με υψηλά ποσοστά, υψηλότατα ποσοστά σχεδόν αιμονικής αδιάκοπης ανάγνωσης ή παρακολούθησης δυσάρεστων, αρνητικών και τρομακτικών ειδήσεων στο διαδίκτυο και στα social media. Τη συνεχούς δηλαδή κατανάλωσης αρνητικών ειδήσεων και συμπεριφερές που οι ίδιοι οι νέοι αναγνωρίζουν ότι ενισχύονται από τους αλγόριθμους των πλατφορμών. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, 3 στους 4 νέους βιώνουν αυτό το φαινόμενο, ενώ το 42% συνεχίζει να σκρολάρει ακόμα και όταν το περιεχόμενο του προκαλεί άγχος. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι η συνήθεια αυτή επιβαρύνει τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους, εντείνοντας το αποτύπωμα της ψηφιακής υπερφόρτωσης στην καθημερινότητα. Δεν είναι καλά νέα αυτά, αλλά δεν χρειαζόμαστε και την έρευνα για να μας το πει. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, είμαστε θύματα και εμείς οι ίδιοι. Επηρεάζει και εμάς τους ίδιους, αλλά σκεφτείτε την ευαίσθητη ψυχοσύνθεση των πολύ νέων παιδιών που βρίσκονται στην προεφηβεία, στην εφηβεία, μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα. Και σε εμάς βεβαίως. Είναι αυτό που έλεγα κάποια άλλη φορά, όταν θυμήθηκα, νομίζω το έχω πει και από αυτό το μικρόφωνο, είχα διαβάσει ένα Γάλλο καθηγητή, η δουλειά του οποίου είχε τελειώσει είχε βγει στη σύνταξη από το πανεπιστήμιο και η δουλειά του ήταν να δίνει διαλέξεις ανά τον κόσμο. Περνούσε πάρα πολλές ώρες στα αεροδρόμια περιμένοντας τις πτήσεις του να έρθουν για να γυρίσει πίσω για να πάει στον προορισμό του.
έλεγε ότι πριν, όσο δεν είχε το κινητό στα χέρια του, αυτόν τον πολύτιμο χρόνο τον αξιοποιούσε καθήμενος στις πολυθρόνες των αεροδρομίων και σκεφτόμενος ποιος είναι, τι είναι, τι θέλει από τη ζωή του τώρα που βγήκε στη σύνταξη, ποια είναι η σχέση του με τη γυναίκα του, ποια είναι η σχέση του με τα παιδιά του. Όλα αυτά τα πολύτιμα πράγματα τα οποία πρέπει να στοχαζόμαστε καθημερινά, να τα σκεφτόμαστε, για να βγάζουμε και τα σωστά και τα ορθά συμπεράσματα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν μπήκε το κινητό στη ζωή μας, συνειδητοποίησε ο άνθρωπος ότι σταμάτησε ο ίδιος να σκέφτεται για όλα αυτά, τα τόσο σοβαρά θέματα, και απλά κατανάλωνε τις σκέψεις και τα βιάντια των άλλων μέσα από το κινητό του. Και είπε να καθίσει να γράψει ένα άρθρο για το πόσο προβληματικό είναι αυτό, όχι τόσο γιατί συναισθήματα σου δημιουργεί αυτές οι συνεχείς εικόνες που έρχονται μέσα από το κινητό, που μπορεί να είναι βίες, μπορεί να είναι στενάχωρες, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι και χαρούμενες. Εντάξει. Τα πάντα μπορεί να είναι. Αλλά κυρίως το γεγονός ότι πλέον δεν σκεφτόμαστε εμείς, δεν ενεργοποιούμε το μυαλό μας να σκεφτούμε, ρε αδελφέ, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, από πού ήρθαμε, πού θέλουμε να πάμε, αν είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά μας, αν πάει καλά η σχέση μας, αν δεν πάει καλά η σχέση μας. Χανόμαστε μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο. Χανόμαστε μέσα στις σκέψεις των άλλων. Μαθαίνουμε να καταναλώνουμε άκρητα πολλές φορές τις σκέψεις των άλλων και δεν σκεφτόμαστε εμείς. Μπαίνουμε σε ψηφιακές ομάδες, ας πούμε για παράδειγμα στο πάρουμε στην πολιτική τώρα. Κάποιος μπαίνει σε μια ψηφιακή ομάδα υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Και κάποιος μπαίνει σε μια ψηφιακή ομάδα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε αυτές τις ψηφιακές ομάδες δεν λειτουργεί η λογική. Λειτουργεί η ομάδα. Πέφτει ένα επιχείρημα και αυτό το επιχείρημα αναπαράγεται χωρίς άκρητα, χωρίς να καθίσεις να το περάσεις από τη βάσανο της λογικής. Και υιοθετείται σχεδόν αιμονικά από μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Και κάθεσαι εσύ απ' έξω, που τυχαίνει να είσαι κάπου αλλού ή να έχεις άλλο δικό σου μετερίζει, και σου φαίνεται τόσο παράλογο αυτό. Ολόκληρες ομάδες να υιοθετούν τέτοιου είδους επιχείρημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρω ότι σας κούρασα, ξέρω ότι εσείς θέλετε να πάμε στο πολιτικό σκηνικό, οι περισσότεροι, και στο κόμμα Τσίπρα και τις επιπτώσεις της δημιουργίας του. Να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό πάλι ξανά, ακόμα μια φορά. Ο κύριος Τσίπρας αλλά και η κυρία Κουφονικολάκου, όσες φορές την άκουσα, ήταν πολύ ξεκάθαρη στις περίφημες αυτές μεταγραφές. Είπε πολύ απλά: όποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα, παραδίδει την έδρα του και έρχεται χωρίς καμία συμφωνία. Πόσο πιο καθαρά δηλαδή να το πούνε αυτό. Είδατε εσείς κάποια παράδοση έδρας? Όχι. Τότε προς τι διαρκής εσωστρέφεια? Επιλογή είναι αυτή. Κάθε Δευτέρα φεύγουν οι βουλευτές. Πότε από το ΣΥΡΙΖΑ, πότε από την ΕΑΡ, αλλά όλοι στη Βουλή είναι. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Έχει κουράσει. Και να πούμε και κάτι, το οποίο νομίζω ανήκει στη σφαίρα της λογικής που συζητούσαμε πριν. Η αλλαγή έδρας εν πλώ είναι ασέβεια προς το εκλογικό σώμα το οποίο σε στήριξε. Πέρα από το γεγονός ότι έχει κουράσει και η διαρκής συζήτηση και φημολογία. Λοιπόν, όποιος θέλει, έχει κάθε δικαίωμα, από τη στιγμή που το θέλει και το επιθυμεί, παραδίδει την έδρα του και στο δημόσιο λόγο του, στα social media, δεν ξέρω πού αλλού έχει πρόσβαση, λέει ότι συντάσσεται με το νέο κόμμα, με όποιο κόμμα θέλει. Τα πράγματα είναι απλά. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν το κάνει, μένει και δίνει τη μάχη. Άνηση ενδεχομένως. Αλλά τι δίνει? Όταν απουσιάζει η ιδιοτέλεια και τα προσωπικά συμφέροντα, τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Λοιπόν, αυτό φτάνει, σε ζάλισσα τώρα. Μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι και ας συνεχίσουμε.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ιμητό,
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: και από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά η έξοδος της Ελεοφόρου Αθηνών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Εντάξει, λογικό είναι να επιδεινώθηκε, γιατί είναι η ώρα τέτοια, βγαίνει ο κόσμος περισσότερος για να πάει στη δουλειά του. Είναι και η ώρα που πολλοί ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητα, καθοδόν προς τη δουλειά. Οπότε λογικό είναι από την προηγούμενη φορά που συνδεθήκαμε με το ραδιοταξί Παρθενών να υπάρχει μια επιδείνωση στους δρόμους. Καθημερινή είναι η εικόνα, δεν χρειάζεται, εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη γύρα μας στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Να πω και κάτι για να ολοκληρώσουμε τον πρόλογο του πρώτου μέρους. Μου προκαλεί έτσι, αυτό είναι προσωπικό τώρα και εντάξει, σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Αλλά μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και σχεδόν γελάω, είναι λίγο πικρό το γέλιο, αλλά γελάω με τα επιχειρήματα τα οποία έχουν βρει και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει σωριντών στο διαδίκτυο για να επικρίνουν, κατακρίνουν το νέο κόμμα και τον Αλέξη Τσίπρα. Πραγματικά, από όλο το φάσμα, έτσι, από τους δεξιούς μέχρι τους πρώην συντρόφους αριστερούς, τους ξέρετε, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε ονόματα, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ό,τι να είναι πραγματικά. Δηλαδή, αν τα επιχειρήματα τώρα είναι το επίπεδο αυτά που πέφτουν στον δημόσιο διάλογο, είναι καλύτερο να μην τα κάνετε, καταρχάς. Έτσι. Δηλαδή, ψάξτε και βρείτε σοβαρά επιχειρήματα που έχουν και ένα πάτημα. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να ένα-ένα να τα πούμε για να κάνουμε μια χιουμοριστική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο μας απασχόλησε 2-3 φορές. Αυτό το θέμα του παρών του Πασόκ για τον κύριο Στουρνάρα για την ανανέωση της τρίτης θητείας του, το οποίο ο Πασόκ έχει δεχτεί πολύ σκληρή επίθεση από τα κυβερνητικά στελέχη για το γεγονός ότι ψήφισε παρόν και δεν ψήφισε υπέρ. Η αλήθεια είναι ότι τα στελέχη της κυβέρνησης βρήκανε ψωμάκι εκεί και πυροβολούν κατά ρυπάς, γιατί το Πασόκ από τη μία λέει ότι ψηφίσαμε την παρόν γιατί διαφωνούμε με την ανανέωση της τρίτης θητείας του κ. Στουρνάρα, αλλά δεν εξηγεί εκεί, μένει έκθετο στο γιατί δεν καταψήφισε τότε αφού διαφωνούν. Η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, το εξήγησε το γιατί. Θέλω να πάμε να το ακούσουμε λίγο.
2: Με τον κύριο Στουρνάρα τι ακριβώς έχει γίνει? Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως αν νομίζετε ότι θα σας κοστίσει κιόλας αυτή η στάση απέναντι στην θέση του κυρίου Στουρνάρα ως κεντρικός τραπεζίτης.
3: Η θητεία του κύριου Στουρνάρα ανανεώθηκε από την κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Και είναι μια θητεία για την οποία δεν προβλέπονται αυξημένες πλειοψηφίες. Η Τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι η κεντρική τράπεζα. Την ανανέωση της θητείας του τραπεζίτη αποφασίζει μονομερώς η κυβέρνηση.
4: Προέρχεται από το κόμμα σας ο κύριος Στουρνάρας όμως, κυρία Αποστολάκη.
3: Θέλετε ένας να με αφήσετε να ολοκληρώσω την απάντησή μου?
4: Όχι,
3: ξέρω ποιος είναι ο κύριος Στουρνάρας.
4: Ακριβώς γι' αυτό. Δεν ξέρω. Μας έκανε εντύπωση το παρόν του Πασόκ.
3: Να σας απαντήσω λοιπόν.
2: Ελάτε.
3: Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν διορίστηκε για τρίτη συνεχόμενη θητεία με απόφαση του Πρωθυπουργού. Η απόφαση των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με την επικύρωση ή όχι της θητείας του δεν έχει καμία βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη θητεία του. Υπήρχαν κόμματα τα οποία καταψήφισαν τη θητεία του κ. Στουρνάρα, προφανώς αξιολογώντας αρνητικά τις μέχρι σήμερα δύο θητείες του. Το Πασόκ ψήφισε παρόν γιατί έχει ένα ζήτημα αρχής σε ό,τι αφορά την διάρκεια των θητείων. Και είπε ότι, με απόφαση μάλιστα του συνεδρίου του, ότι σε ορισμένες συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν θα μπορούσε, επικαλούμενο την κομματική προέλευση του κυρίου Στουρνάρα, να πει ότι εντάξει, αλλά ένα ζήτημα αρχών το οποίο το περάσαμε στο συνεδριό μας δεν θα ισχύσει για τον κύριο Στουρνάρα γιατί υπήρξε στο παρελθόν Πασόκ.
2: Εντάξετε.
3: Άρα δεν είναι
2: πλαίσιο
3: αυτή μια αξιακή και μια στάση αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο μιας πολιτικής αρχών, ψηφίσαμε παρόν στην τρίτη κατά σειρά ανανέωση της θητείας ενός κρατικού αξιωματούχου.
2: Είναι αντισυστημική στάση όμως αυτή,
3: κύριε Κατά την άποψή μου καθόλου. Δεν είναι αντισυστημικό το να λες ότι έχω μια άποψη που περνάει θητείες σε ό,τι αφορά στον διοικητή, ξέρω εγώ, μιας εταιρείας, της ΔΕΗ, του οποιοδήποτε οργανισμού.
2: Ωραία, ναι.
3: Που περνάει από τη Βουλή για έγκριση ο διοικητής, εφόσον υπάρχει αυτή η διαδικασία και ακούγεται η γνώμη της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνω, όχι με δεσμευτικό τρόπο, δεν είναι καθόλου αντισυστημικό. Και να σας πω κάτι τώρα. Νομίζω ότι πιστοποιητικό συστημικότητας, ή μάλλον για να το θέσω με την ουσία του, γιατί ξέρετε υπάρχει μια παρεξήγηση. Η συστημικότητα είναι αρνητικά φορτισμένη, η αντισυστημικότητα είναι θετικά φορτισμένη, κάτι το οποίο είναι μια, κατά την άποψή μου, παρεξήγηση. Ο αντισυστημικός πολλές φορές μέσα από το όχημα του δημαγωγικού λαϊκισμού, με τον μανδύα του καινούριου και του άφθαρτου, μπορεί να έχει τεράστια συμμετοχή στη ζημιά.
2: Το έχουμε δει.
3: Το ζήσαμε. Το ζήσαμε επώδυνα. Άρα δεν θα πω συστημικότητα, θα πω ότι πιστοποιητικό θεσμικότητας για το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι δεν αναζητά κανένα σήμερα.
2: Να του το έχουν.
4: Η
3: ιστορία νομίζω ότι το έχει. Η ιστορία του το έχει αποδώσει του ΠΑΣΟΚ αυτό το πιστοποιητικό θεσμικής ευθύνης και σοβαρότητα.
1: Το θέατρο του παραλόγου λέγεται αυτό. Προσέξτε τώρα. Εκπαιδευμένοι και οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη τα περισσότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κυρίαρχο αφήγημα του συστημικού και του αντισυστημικού. Προσέξτε τώρα. Το ζήσαμε αυτό, λέει ο δημοσιογράφος. Και η συζήτηση αυτή γίνεται μεταξύ του συστήματος και του υποτίθεται αντισυστήματος, το οποίο είναι ο λαϊκισμός, έρχεται και τόσο πολύ τον έχει πληρώσει η χώρα. Εν τω μεταξύ η χώρα πλήρωσε το θεσμικό συστημισμό. Η χώρα χρεοκόπησε από αυτούς, τους συστημικούς. Αυτή ήταν το σύστημα. Ο ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος, τα funds, οι servicers, αυτή είναι το σύστημα. Αυτή δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία, φυσικά, πρωτίστως, πάνω και πρώτα απ' όλα. Η χώρα χρεοκόπησε και από εκεί και μετά ήρθαν οι επιπτώσεις της χρεοκοπίας που ήταν τα τρία μνημόνια από τους θεσμικούς συστημικούς. Και εμφανίζεται και έχει περάσει το DNA μιας ολόκληρης ομάδας δημοσιογράφων που βρίσκεται στα πάνελ στα τηλεοπτικά ότι το πρόβλημα είναι ο αντισυστημισμός. Μην τυχόν και αφισβητήσουμε αυτούς που μας καταστρέψαν. Εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Πρώτο. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να εξάγουμε συμπέρασμα για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν διαφωνεί καθόλου με τα έργα και τις ημέρες του κ. Στουρνάρα. Το πρόβλημά του ήταν απλά ότι έχει περάσει κάποιες συγκεκριμένες θητείες. Θυμάστε την περίπτωση του κ. Καστανίδη, που λέει ότι ήταν φωτογραφική, για συγκεκριμένη θητεία, όριο θητείων, και δεν θα μπορούσε, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα με τον κ. Στουρνάρα. Ο κ. Στουρνάρας, δηλαδή, κάτω το ΠΑΣΟΚ, μια χαρά εξασκεί τον εποπτικό του ρόλο στις ελληνικές τράπεζες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση των ελληνικών τραπεζών, πώς συμπεριφέρονται στους Έλληνες πολίτες, για παράδειγμα. Και ο κύριος Τουρνάρας δεν υπήρχε κανένας λόγος να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο, αφού τις αφήνει, για να μην πω τις ενισχύει, να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Το πρόβλημα είναι ο αντισυστημισμός για αυτούς. Είναι απλό. Πάρα πολύ απλό. Δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ. Ούτε στα υψηλότερα σπρέτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κερδοσκοπούν οι τράπεζες, ούτε στα funds, ούτε στους servicers, ούτε στις εταιρείες real estate, ούτε σε αυτό το κυκλικό γαϊτανάκι που δημιούργησαν οι τράπεζες στη λογική Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και ξαναγυρνάνε πίσω μέσα από ένα πλέγμα εταιρεών για να σε αυτό το κυκλικό γαϊτανάκι να αυξάνουν τα κέρδη τους παντή τρόπο. Ο κύριος Τουρνάρας πετάει αετό και το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό ψήφισε και παρόν. Έτσι. Το μοναδικό του πρόβλημα είναι το όριο θητιών του κυρίου Στουρνάρη. Λοιπόν, τι να σας πω. Ασχολίαστο το αφήνω. Πάμε στον αγαπημένο μας υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να το ακούσουμε και το σχολιάσουμε και αυτό.
5: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό.
1: Καταρχάς δεν έκανες πολιτική κριτική, να το πούμε έτσι στον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κατηγόρησες ότι έχει νοικιασμένο αυτός ο ίδιος ένα γραφεία στο ελληνικό δημόσιο, ότι παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα και ότι τα βγάζει στο εξωτερικό. Το δικαστήριο λοιπόν δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική σου κριτική, δεν το κατηγόρησες ότι είναι σοσιαλιστής. Το κατηγόρησες για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Λοιπόν, το δικαστήριο θα κρίνει αν όντως παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα, αν όντως είναι δικό του τα γραφεία που νοικιάζει, αν όντως νοικιάστηκαν σε ένα διαγωνισμό που ήταν καθαρά φωτογραφικός για τον ίδιο και την οικογένειά του και όποιον τέλος πάντων τον νίκιασε, και αν αυτά τα χρήματα τα οποία εισέπρατε, αμέσως μετά πατούσε το κουμπάκι και τα έστελνε στη UBS Ελβετίας, λέω τώρα. Αν δεν ισχύει τίποτα από ό,τι είπες ή μερικά από όσα του είπες σε δημόσιο λόγο, τότε θα καταδικαστείς. Λυπάμαι που στο λέω. Για να μην τρελαθούμε κιόλα. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο, να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ότι είναι τη χθεσινή ημέρα.

0: Λοιπόν, και μετά τον Πάολο Κόντε, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στους συνταξιούχους μια βόλτα. Είναι στους δρόμους οι άνθρωποι. Μην κοιτάτε που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολούνται με τέτοιες αντισυστημικές πράξεις. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Συνάδελφες και συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στους δρόμους του αγώνα για να προωθήσουμε τη λύση των οξυμένων προβλημάτων και την αποτροπή των αντιασφαλιστικών μέτρων που τα επιτελεία επεξεργάζονται. Χρησιμοποιούμε κάθε μέσο, κάθε μορφή διεκδίκησης. Όμως τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία χωρίς το πεζοδρόμιο, χωρίς να αισθάνονται την πίεση από τους αγώνες. Αγώνες μαζικούς.
2: Το επίδομα κοροϊδία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τώρα για τον Νοέμβρη και με ρωτάνε συνάδελφοι γιατί το ανακοίνωσε τώρα. Το ανακοίνωσε τώρα για να αρχίσουν να δουλεύουν οι παπαγάλοι, άντε και δώστου και πάρνουν και πάνε στα μείωση ταξούχοι και για τον Νοέμβρη.
3: Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Τίποτα καλύτερο. Χειρότερα θα γίνονται κάθε μέρα τα πράγματα.
4: Δηλώνουμε ότι αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε για μια ζωή με αξιοπρεπή διαβίωση.
0: Ασχολίαστε με αυτό, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Έτσι, για τους ανθρώπους που βγαίνουν στους δρόμους, τους συνταξιούχους, έτσι, και αγωνίζονται. Τι να πεις άλλωστε. Λοιπόν, αυτή είναι το αντισύστημα, παρακαλώ. Και αυτοί που μας χρεοκόψαν είναι το σύστημα. Και οι θεσμοί. Και προς Θεού, μην πάθουν κάτι, γιατί κινδυνεύει η πατρίς. Αν πάθουν κάτι. Θέλω να ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό από τους Reporters United. Από μια έρευνα, μια δουλειά που κάνανε τα παιδιά εκεί, οι συνάδελφοι, εξαιρετική. Θα μεταφερθούμε στη Λέσβο, όπου εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με τα ζώα, με τα ζωντανά. Ας ακούσουμε λίγο με τον αυθόδη πύρετο και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι υγειονομικές ταφές. Από τα ωραία ρεπορτάζ, έτσι, που βγάζουν και είδηση, αλλά που περνάει πολύ πολύ κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Πάμε να το ακούσουμε.
5: Ταξιδέψαμε στη Λέσβο για να δούμε σε συνεργασία με την τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα στο νησί τι συμβαίνει με τον αυθόδη πυρετό. Οι αρχές αρνούνται ότι έχουν γίνει μαζικές ταφές ζώων σε σημεία από τα οποία περνάει νερό. Η έρευνά μας, μαζί με τον φωτορεπόρτερ του τοπικού μέσου Παναγιώτη Μπαλάσκα, αποδεικνύει ότι οι αρχές αποκρύπτουν την αλήθεια. Τα 42.000 πλησιάζουν τα πρόβατα και τα βοηδοί που έχουν θανατωθεί τους δύο τελευταίους μήνες στη Λέσβο για να σταματήσει η εξάπλωση του αυθόδους πυρετού. Σε κάθε ταφή, τα λεγόμενα πρακτικά θανάτωσης βεβαιώνουν ότι το σημείο ταφής δεν γυπνιάζει και δεν επικοινωνεί με διερχόμενα υπόγεια ύδατα. Η έρευνά μας αποδεικνύει ότι οι ταφές όχι μόνο γυπνιάζουν με τα υπόγεια ύδατα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται μέσα στο νερό. Φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 7 Μαΐου και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική εφημερίδα στο νησί, δείχνει εκατοντάδες ζώα μέσα σε μία κόκκινη λίμνη στο Σκαλοχώρι. Ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας, Ευστράτιος Τσομπανέλης, δήλωσε σε δημοσίευμα στα Νέα πως το νερό προήλθε από πρόσφατη βροχή. Ανατρέξαμε στα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Δεν είχε βρέξει. Σήμερα, το νησί και οι Reporters United φέρνουμε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ότι τα πρόβατα θαύτηκαν μέσα στο νερό. Στη φωτογραφία, που για πρώτη φορά δημοσιεύεται, βλέπουμε την εσκαφή πριν πέσουν μέσα τα ζώα, γεμάτη νερό. Η έρευνά μας κατέγραψε και άλλα σημεία στα οποία η ταφή έχει γίνει δίπλα σε νερό. Όπως αυτή η ταφή στην περιοχή του Μανταμάδου, δίπλα σε ένα νερόλακο. Βρήκαμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις αντιπαραβάλαμε με τα σημεία ταφής στα οποία βρεθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Όπως σε αυτήν την ταφή, στο Μανταμάδο, στο δρόμο για την Πελόπη. Από την ανάλυση μας προκύπτει ότι τα σημεία ταφής βρίσκονται πολύ κοντά σε ρέματα και γεωτρήσεις. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, η ταφή απέχει μόλις 100 μέτρα από την ενεργή γεώτρηση και το παρακείμενο ριάκι. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις δεκάδες μαζικές ταφές που έχουν γίνει στο νησί. Οι αρχές δεν μας λένε ούτε πόσες έγιναν, ούτε πού. Ο Νάσος Στασινάκης, καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μας είπε.
6: Δίνεται η εντύπωση πως δεν ακολουθήθηκε καμία κοινώς αποδεκτή επιστημονική μεθοδολογία για την έβρεση των χώρων και πως δεν υπήρξε κανένας συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.
5: Σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ μας, οι αρμόδιοι των τοπικών υπηρεσιών επαναλαμβάνουν ότι ακολουθούν οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρά τα διαδοχικά ερωτήματά μας και στον Υπουργό, κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, κανείς δεν δέχτηκε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει ότι οι ταφές έχουν γίνει κοντά σε νερό. Συμπεριφορά πρωτόγνωρη απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα δημόσιας υγείας.
0: Πάμε τώρα λίγο πριν το τέλος να πάρουμε και μια τζούρα από τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, στον Αντένα τώρα. Είναι real time, για πάμε να τα ακούσουμε.
7: Στις προθέσεις του Προέδρου, που αμφισβητεί την προσήλωσή μου στη στρατηγική που εγώ εισηγήθηκα και υλοποιώ, δηλαδή αυτή της ψύχρεμης και σοβαρής προσπάθειας για ενότητα, αμφισβητεί την ίδια την αξιοπιστία του κόμματος. Είστε έμπειροι λοιπόν και ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητεί μόνο εμένα. Αμφισβητείτε το πόσο σοβαρά ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρεμβαίνει στις εξελίξεις.
8: Άρα δεν θα κάνετε πίσω.
7: Όχι, εδώ δεν υπάρχει να κάνω πίσω. Στην κρίση μου να κάνω πίσω και στην εμπιστοσύνη που έχω στο κριτήριο ότι αυτή ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Πώς να το αλλάξω δηλαδή αυτό.
9: Μπορεί να γυρίσω
7: το χρόνο πίσω.
9: Άμα ζητήσει μια συγγνώμη, μπορεί να γυρίσει πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν γίνεται πολιτική με υποθέσεις όμως. Και για ποιο λόγο να ανοίγω μια συζήτηση υποθέσεων όταν η πρώτη μου δέσμευση και η πρώτη μου πρωτοβουλία, και αυτό το λέω ξεκάθαρα, είναι ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και αξιοπιστία στην πολιτική. Και αυτό δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλους τους πολιτικούς
9: χώρους. Πάντως είπατε στην Κεντρική Επιτροπή θα είναι.
7: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω.
9: Θέσατε ένα θέμα ότι δεν μπορεί, αφού δεν είναι βουλευτής, ότι δεν μπορεί να βρίσκεται στην Κεντρική Επιτροπή.
7: Με βάση την απόφαση του συνεδρίου, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι και μέλη Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν τηρείται η απόφαση, δεν ικανοποιείται η απόφαση του συνεδρίου. Αυτό όμως είναι ένα διαδικαστικό δευτερεύον θέμα. Το πολιτικό ζήτημα ήταν η τοποθέτηση δημόσια. Η τοποθέτηση δημόσια, η οποία θα έλεγα ότι ήταν απαράδεκτη. Λέω λοιπόν ότι από τη δική μας μεριά, γιατί αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Ξέρετε, την κοινωνία δεν ενδιαφέρει ούτε το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι εσωτερικές συζητήσεις. Και νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για καρέκλες και για θέσεις είναι μια λανθασμένη συζήτηση. Αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία είναι: έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη εβδομάδα να καταθέσει μια πρόταση η οποία θα κάνει τη ζωή της κοινωνίας καλύτερη? Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι παραμένω πιστός στην ενωτική στρατηγική, έχω εμπιστοσύνη στις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση. Αυτό είναι και η δύναμή μας. Η συλλογικότητά μας είναι η δύναμή μας. Έχουμε κάνει μια μεγάλη στροφή τον τελευταίο 1,5 χρόνο
8: λοιπόν,
7: στο ΣΥΡΙΖΑ. Την υπηρετούμε γιατί η κοινωνία θέλει να κάνουμε κάτι για να τη βοηθήσει. Είναι η ώρα λοιπόν μιας ισχυρής, καθαρής ενωτικής πρότασης, να τοποθετηθούμε όλοι και να βοηθήσουμε την κοινωνία να φύγει το συντομότερο μια καταστροφική και επικίνδυνη κυβέρνηση.
8: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να πέσαμε και πάνω στα σημαντικά. Έτσι, αναφέρθηκε στο θέμα του κύριου Πολάκη. Αναφέρθηκε και στην επικείμενη πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Πήρατε μια τζούρα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας εσείς. Αναμένουμε και εμείς δημοσιογραφικά την πολιτική γραμματεία και μετά την Κεντρική Επιτροπή να δούμε τι θα βγει από εκεί. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό που συμβαίνει στο Αττικόν. Ακούστε το ηχητικό παρακαλώ και τα λίγα λεπτά που μας μένουν θα το σχολιάσω. Είναι γαστρεντερίτη τα Αττικόν.
10: Δεν συνηθίζουμε να βγαίνουμε για αθέμητη δημοσιότητα, αλλά θεωρούμε ότι είναι σοβαρό το ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν νοσήσει πάνω από 25 ασθενοί υγειονομικοί και δεκάδες ασθενείς και συνοδοί. Πρόκειται για έναν ιό που σε μένα, σε εσάς, πιθανόν να έχει συμπτώματα μια απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά εδώ είναι ένα νοσοκομείο. Έχουμε αρρώστους δηλαδή, έχουμε ανθρώπους ανοσοκατασταλμένους, βαρέως πάσχοντες. Και είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός ο ιός έχει σχέση η μετάδοσή του με την ανθρώπινη επαφή, με τη διατροφή, με τα κλινοσκεπάσματα. Άρα αυτό που ζητάμε και αυτός είναι και ο λόγος που βγήκαμε, είναι ότι θέλουμε προσωπικό, γιατί δεν μπορούν δύο νοσηλεύτερες σε 50 ασθενείς να πάρουν μέτρα πρόληψης ή μη μετάδοσης. Θέλουμε να καταργηθούν τα ράντζα. Καταλαβαίνετε νομίζω όλοι τι θα πει να έχουμε έναν άνθρωπο με γαστρεντερίτιδα και να μην έχει ούτε τουαλέτα, όχι να μην έχει ατομική τουαλέτα, ούτε τουαλέτα να μην έχει.
11: Σε εφημερία το νοσοκομείο.
10: Ναι. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
11: Ή σε εφημερία το νοσοκομείο.
10: Ναι, και προφανώς ζητάμε το Σάββατο που έχει γενική εφημερία το νοσοκομείο να εξαιρεθεί εκτάκτως, γιατί μια γενική εφημερία νέα θα σημαίνει στο Αττικό άλλα 100 ράντια. Άρα θα πάμε σε ένα φαύλο κύκλο που κατά τη γνώμη μας αυτό συνιστά ένα υγειονομικό έγκλημα.
0: Τι να πεις και τι να σχολιάσεις πραγματικά. Δύο νοσοκόμες για 50 άτομα. Ποιος να φροντίσεις και τι να καθαρίσεις και τι να μαζέψεις τα κλινοσκεπάσματα. με επιδημία γαστρεντερίτιδας λόγω του νοροϊού, με απανωτές εφημερίες, με ράντζα, με μία τουαλέτα για όλον αυτόν τον κόσμο, να κάνεις το σταυρό σου και να παρακαλάς τον Θεό να μην σου κάτσει και πάτεις κάτι και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτά τα νοσοκομεία. Τι να σας πω, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να το σχολιάσει όλο αυτό. Σας είχα μεταφέρει μία είδηση πριν από δύο εβδομάδες, τρεις. Θα την ξαναπώ ακόμα μία φορά. Στις νοσηλευτικές μας σχολές, στα ελληνικά πανεπιστήμια, εκεί που βγαίνουν οι νοσηλεύτριες με πανεπιστημιακό πτυχίο, επισκέπτονται εκπρόσωποι ξένων κυβερνήσεων. Τη τελευταία επίσκεψη ήταν ένας εκπρόσωπος του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Εκπροσωπούσε τις κυβερνήσεις αυτές. Ήρθε στο αμφιθέατρο για να καλέσει τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια όταν τελειώσουν τη σχολή τους τα 4 χρόνια, να πάνε στις χώρες αυτές. Τους έδινε 1.800 ευρώ το μήνα για 18 μήνες και σπίτι. Δύο άτομα, ένα σπίτι. Για να μάθουν τη γλώσσα, και αμέσως μετά τους έδινε πρόσληψη στο νοσοκομείο με αρχικό μισθό 2.500 ευρώ καθαρά και με δέσμευση ότι μέχρι να βγουν στη σύνταξη η αναλογία νοσηλεύτριας, νοσηλευτή και ασθενή δεν θα ξεπερνάει το 1:2. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, αυτά. Ας κλείσουμε εδώ. Αυτά για το σύστημα και το αντισύστημα. Για τους θεσμικούς που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν και για τους αντιθεσμικούς οι οποίοι κινδυνεύει το κράτος. Λοιπόν, ήταν μια ακόμα πρέσα, η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Είναι και τριήμερο νομίζω, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, οπότε θα τα πούμε από την ερχόμενη Τρίτη. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά αυτό το τρίμερο, ήσυχα, όμορφα, όπως το σκεφτήκατε και όπως το σχεδιάσατε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Και να μείνετε στο κόκκινο εδώ. Κόκκινο 105 και 5. Καλή συνέχεια.
12: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ιμητό, '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
13: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν!
16: Τι!
18: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη Σκυτάλη θα πάρουν αύριο Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα προς υποψήφιους, σημειώνοντας: «Μπράβο στα παιδιά μας που έφτασαν στη σημερινή μέρα. Καλή επιτυχία. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μιας χώρας με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσθέτοντας: «Ψηλά το κεφάλι, υπάρχουν πολλοί δρόμοι». Σε αντίστοιχο μήνυμα, το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Μήνυμα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας πως στρατηγική του επιλογή είναι η ενότητα, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία, έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Αντένα. Επέμεινε στην ανάγκη προοδευτικού σχήματος και προοδευτικής απάντησης, σημειώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης με στόχο να φύγει η δεξιά κυβέρνηση για ασφάλεια και προοπτική. Αναφερόμενος στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοώ την πρωτοβουλία, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν όλοι τις ευθύνες τους και να υπάρξει σύγκληση δυνάμεων. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλλες, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Εχμές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Αθήνα. Σε ανάρτησή του, διερωτάται αν στο Δήμο της Αθήνας είχε περάσει δεύτερος, θα υπήρχε πολιτική αλλαγή, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν θα τον στήριζε ή αν θα έλεγε νύπτωτα σχήρας μου. Παράλληλα, σημειώνει πως οι προοδευτικοί χώροι μόνο με συνεργασίες και σύμπλευση μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη. Δεν κατάφερε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ο αντεπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σημειώνοντας ότι στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για συνθήκες που δημιούργησε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Άξιος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρονικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δοθεί η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο βρίσκεται η Κεχηρία, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού δίπλα στο αρδευτικό κανάλι όπου βρέθηκε νεκρό το 10χρονο αγόρι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερών. Η 43χρονη φέρεται να είχε τοποθετήσει παράνομα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη γιορτινή βραδιά στο ΣΕΦ με νίκη επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 94-77 στο Game 1 των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από την αποθέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague και το τέταρτο λάβαρο να υψώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ πριν από το Τζάμπολ. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ στο πρώτο μεταξύ του ημιτελικό των play-off της Greek Basketball League.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με το Δάκη που έφυγε σαν σήμερα το 2022 ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα σε μια συνεργασία με το Μεσχέ Μινιμάλ. Η στιγμή, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Πάει και το μετρό, Παναγιώτη, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Διακόπη σήμερα η λειτουργία του έως τις 19 Ιουνίου για να γίνουν οι απαραίτητες, όπως λέει η κυβέρνηση, δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Θυμίζω πως αρχικά κυβερνητικά στελέχη είχαν πει ότι θα έπρεπε να διακοπεί η γραμμή για 15 ημέρες. Τελικά το κλείσιμο θα διαρκέσει 22. Μία-μία θα τις μετράω, Παναγιώτη, το πόσο μου κακοφάνηκε δεν λέγεται. Προφανώς αναστάτωση στις μετακινήσεις των πολιτών. Όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα το έκτακτο σχέδιο του ΟΑΣΤ με ενίσχυση βασικών λεωφοριακών γραμμών του 3, του 31 και του 39 και επαναφορά της γραμμής ΜΗ1 που συνδέει το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και την Νέα Ελβετία. Θυμίζω εδώ για όσες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη γραμμή ότι διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή Εγνατία Μοναστηρίου. Στόχος είναι κάθε 7 λεπτά να περνάει λεωφορείο από τις 5 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Συγκεκριμένες οι στάσεις που γίνονται. Αυτά για μας τους ταπεινούς και τις ταπεινές, Παναγιώτη. Εσύ που εξυπηρετήσε με το αυτοκίνητο, αν δεν σε φέρει ο σοφέρ, εντάξει, δεν ασχολείσαι με αυτά. Σήμερα να ομολογήσω ότι καθώς περίμενα το 10, το έχασα για λίγο, ήρθε στα επόμενα 12 λεπτά. Δεν είναι η γραμμή 1, Παναγιώτη, να περνάει κάθε 7 λεπτά. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζω ότι υπήρχαν από το ύψος της έκθεσης εκεί της Χάνθ έως και τη Βενιζέλη που ανέβηκα σε κάθε σταυροδρόμι προσωπικό της τροχέας, οπότε διευκόλυνε κάπως την κυκλοφορία. Σχετικά γρήγορα ήρθα. Ελπίζω να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη φορά που έκλεισε πάλι η βασική γραμμή. Και τότε βέβαια οι αρμόδιοι είχαν μιλήσει έτσι για ένα θετικό απολογισμό του σχεδίου που είχε τεθεί σε εφαρμογή. Τότε βέβαια υπήρχαν προβλήματα με συνωστισμό στα λεωφορεία, καθυστερήσεις, γεμάτες τάσεις, παράπονα. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί και τώρα το αντίστοιχο σκηνικό, γιατί υπήρχε δυσαρέσκεια από πολίτες που έκαναν λόγο για δυσκολία εξυπηρέτησης και πολλή ώρες μετακινήσεις. Πάντως μέχρι και χθες, τα λέγαμε, θυμάστε, που ήταν η τελευταία μέρα της λειτουργίας της βασικής γραμμής πριν το νέο κλείσιμο, είχαμε πάλι τεχνικά προβλήματα που προστέθηκαν στη μακρά λίστα δυσλειτουργιών του δικτύου. Για να μην μιλήσω για τα προβλήματα σε κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ σε διάφορους σταθμούς του μετρό, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις απαιτείται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποκατάστασή τους. Απαραίτητο, λέει, το νέο κλείσιμο της βασικής γραμμής προκειμένου να κουμπώσει η γραμμή προς Καλαμαριά. Τώρα το πότε θα παραδοθεί είναι ένα άλλο θέμα, καθώς έχουμε διαδοχικές μεταθέσεις χρονοδιαγραμμάτων και μια βεβαιότητα ως προς την τελική ημερομηνία λειτουργίας της επέκτασης του μετρό. Για να μην μιλήσω για τα σημαντικά συνοδά έργα, όπως ο τερματικός σταθμός στη Μίκρα, η διάνοιξη της οδού Πόντου, που θεωρούνται κομβικά για τις

Τώρα η μέρα ξεκίνησε με ένα τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, εδώ στην Βενιζέλου, λίγο πιο κάτω στη συμβολή της οδού με την Τζιμισκή. Ένα ταξί που κινούνταν επί της Τζιμισκή με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια συγκρούστηκε με ένα γεωταχείο όχημα που κινούνταν στην Βενιζέλου. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ευτυχώς, παρά μόνο υλικές ζημιές. Πήγαν δυνάμεις της τροχέας στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο σημείο. Χθες είχαμε άλλο ένα τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλαμαριά. Γύρω στις 5.30 το απόγευμα, ο οδηγός γιοταχή συγκρούστηκε με ένα μοτοσυκλετιστή στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Χειμωνίδου. Και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό κατήγγειλε και με ανάρτησή του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Αντωνίου, συγγραφέας και ακτιβιστής, απευθύνοντας έκκληση προς όποιον όποια έχει δει κάτι να δώσει περισσότερα στοιχεία στην αστυνομία.

Πάμε τώρα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης το Δημοτικό Συμβούλιο θα συγκληθεί 4 φορές μέσα στον Ιούνιο και άλλη μία συνεδρία θα υπάρξει τον Ιούλιο για τις διμερεσίες. Τα έχει μαζέψει η Βόρεια σε δημοσίευμά της. Τον επόμενο λοιπόν μήνα, εκτός από την τακτική συνεδρίαση στις 15 Ιουνίου, θα γίνουν άλλες 2. Η μία για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής και η δεύτερη του απολογισμού της διοίκησης. Θα υπάρξει επίσης ειδική συνεδρίαση στις 22 Ιουνίου για την κοινωνική κατοικία. Στις αρχές Ιουλίου, από την άλλη, αναμένεται να έχουμε ειδική συνεδρίαση των διμερεσιών για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Στη θέση του Προέδρου κατέχει ως σήμερα ο Σπύρος Βούγιας. Πιθανότητα να είναι ξανά η πρόταση της διοίκησης.

Πάμε τώρα στο Δήμο Θερμαϊκού, ο οποίος είναι εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα της αμοληψίας στο ακροτήριο της Επανομής. Θυμίζω εδώ πως έχει προσφύγει ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση αναστολής εκτέλεσης του έργου για τη μεταφορά 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από τον πυθμένα του ακροτηρίου Επανομής, προκειμένου να μεταφερθούν στο λιμάνι και να μπαζωθεί το σημείο που έχει σχεδιαστεί η επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι. Έχει κατατεθεί λοιπόν η αίτηση ακύρωσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει πως η περιοχή θα πληγεί ανεπανόρθωτα και περιβαλλοντικά και όχι μόνο. Άλλωστε είναι μια προστατευόμενη περιοχή, απαγορεύεται οποιαδήποτε τέτοια αμοληψία, λέει και ο Δήμος. Έχει ζητήσει να δοθεί προσωρινή διαταγή η Δημοτική Αρχή. Πάντως πλέον αυτό που περιμένει είναι η απόφαση για την αναστολή εντός του προσεχούς διμήνου, αναμένεται.

Τώρα, κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων μεταβαίνει σήμερα στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων για να εξεταστούν τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών κατά την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήθηκε το θέμα στη χθεσινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γιουλέκας, με τη συμμετοχή φορέων της Βόρειας Ελλάδας για τις καθυστερήσεις στα σύνορα και για τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην τουριστική κίνηση. Μεταξύ άλλων, οι λύσεις που εξετάζονται είναι η ενίσχυση του προσωπικού και η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος. Πάντως, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από την πλευρά του, σε δηλώσεις του χθες αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα, λέγοντας ότι οι οδηγίες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τηρηθούν. Δεν απέδωσε το θέμα στην έλλειψη προσωπικού. Κυρίως έμεινε στο κομμάτι των παλαιωμένων υποδομών στους συνοριακούς σταθμούς. Τώρα, τον έντονο προβληματισμό του για την επίσπευση των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης έχει εκφράσει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας ότι αρκετά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση. Η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως αναφέρει, να μεταφέρει ουσιαστικά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων από τα τέλη Αυγούστου στα τέλη Μαΐου έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά, αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες. Υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως λέει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, που είχαν λάβει τραπεζική έγκριση, βρίσκονταν κοντά στη συμβασιοποίηση, αλλά πλέον κινδυνεύουν να μείνουν εκτός χρηματοδότησης, που αυτό δημιουργεί, όπως τονίζει, έλλειμμα αξιοπιστίας. Προτείνει όσα επενδυτικά σχέδια αποκλειστούν, παρότι ότι πληρούν τα κριτήρια, να θεωρηθούν αυτομάτως επιλέξιμα σε έναν επόμενο κύκλο χρηματοδότησης και ζητά να αξιοποιηθούν και πόροι που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη εγκεκριμένων έργων.

τελευταία σημαντική πτώση κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τη φθήνουσα πορεία των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 249 περίπου εκατομμύρια ευρώ, μειωμένος κατά 5,9% σε σχέση με πέρσι, ένα ποσοστό υπερδιπλάσιο της πανελλαδικής μείωσης. Εκπρόσωποι του κλάδου έχουν αποδώσει τη συγκεκριμένη εικόνα στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών και στη στροφή προς τον delivery και τα ταχυφαγεία, μια επιλογή που φαίνεται ότι προτιμούν και πολλοί τουρίστες. Την ίδια ώρα, αντίθετη πορεία ακολουθεί ο κλάδος των καταλυμάτων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο τζίρος αυξήθηκε κατά 14,6% στο ίδιο διάστημα. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, ο αριθμός των επιχειρήσεων εστίασης παραμένει σταθερός, καθώς για κάθε κατάστημα που κλείνει ανοίγει ένα νέο, με 500-600 νέες επιχειρήσεις να εμφανίζονται κάθε χρόνο μετά την πανδημία. Στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αθωώθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ιακώβου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος του ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Μανδρίνος. Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει, την περίοδο 2018-2019, ο κύριος Ιακώβου τον είχε διαδεχθεί στην Προεδρία της Ομοσπονδίας και διατύπωνε δημόσια ότι η προηγούμενη διοίκηση ήταν υπεύθυνη για οικονομικές ατασταλίες και κακοδιαχείριση στο Ταμείο της Ομοσπονδίας. Ο κ. Ιακώβου αρνήθηκε την κατηγορία. Πρωτόδικα του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον αθώωσε. Επίσης, τρία άτομα ηλικίας 31 και 57 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για ανεξέλεγκτη απόρριψη λιματολάσπης σε δασικές εκτάσεις και ρεματιές του Δήμου Θέρμης. Σύμφωνα με έρευνα της αστυνομίας, ο 57χρονος, κατά εντολή ιδιοκτήτη εργοστασίου επεξεργασίας αλλιευμάτων, μετέφερε επί 4 χρόνια ποσότητες λιματολάσπης και τις απέρριπτε παράνομα σε απομονωμένα σημεία της περιοχής. Οι μεταφορές και οι απορρίψεις γίνονταν νυχτερινές ώρες, ώστε να μην εντοπίζονται, ενώ ο 31χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως προπομπός για τον έλεγχο πιθανής αστυνομικής παρουσίας.

0: Επίσης, έχουμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία στην οποία προχώρησε μια 52χρονη στη Θεσσαλονίκη που διαπίστωσε ότι ανήλικη κόρη της, άτομο με αναπηρία, περίμενε 2 ώρες σε λεωφορείο χωρίς καμία βοήθεια των εργαζομένων της δομής που επισκέπτεται. Έχει υποβάλει έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία που βρίσκεται στην περιοχή του Πλαγιαρίου, στα ανατολικά της πόλης, γιατί όπως καταγγέλει παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου. 2 ώρες παρέμεινε η ανήλικη στο λεωφορείο που είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της, χωρίς να μετεπιβιβαστεί από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα, μια πρακτική που φέρεται να ακολουθεί η δομή προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της. Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι υπό διερεύνηση. Πάμε εκτός Θεσσαλονίκης, πάμε στην Ηράκλεια Σερών. Ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού φαίνεται πως εντοπίστηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 10χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνηστο ποιο από τα δύο προηγήθηκε, η ηλεκτροπληξία ή ο πνιγμός. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, για να διακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Για το συγκεκριμένο θέμα, είχε συλληφθεί η 29χρονη μητέρα του αγοριού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθηκε ελεύθερη. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μιας 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού που βρίσκεται δίπλα στο κανάλι. Η σύλληψη ήταν για ρευματοκλοπή. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημεληματικού χαρακτήρα και μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η ώρα έχει πάει 9 και 28, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: ...91 και 4...

0: Με Λευτέρη Πασιά και Γιάννη Χαρούλη ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, γεια σου παρέα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα, καλημέρα σε όσους όσες μπήκατε τώρα στη συχνότητα του κόκκινου. Κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα επανέλθουμε σήμερα στην κατάσταση που επικρατεί και στον αναβρασμό στον οποίο βρίσκονται αθλητές, υγρού στίβου, γονείς και προπονητές. Προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση την επόμενη εβδομάδα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η κατάσταση στο Εθνικό Κολυμβητήριο, η επαναλειτουργία του οποίου πραγματικά είναι χωρίς ορίζοντα. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας την κυρία Χριστίνα Αγγέλου, αντιπρόεδρο στο Σωματείο Εργαζομένων Γυμναστών Προπονητών Νομού Θεσσαλονίκης. Το Σωματείο εξέδωσε και αυτό ανακοίνωση, συμμετέχει στη διαμαρτυρία που διοργανώνεται την προσεχή Τετάρτη το απόγευμα στο Ποσειδόνιο. Αναδεικνύει την προβληματική κατάσταση που επικρατεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις υγρού στίβου στην περιοχή μας και ζητά να αναγερθούν άμεσα σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για να ικανοποιούνται οι ανάγκες του κόσμου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Αγγέλου. Καλημέρα. Έχουμε μάλλον πρόβλημα στη σύνδεση.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Αγγέλου. Τώρα σας ακούμε και,
1: εμείς.
0: Ναι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: 14 μήνες μετά το κλείσιμο, το λουκέτο έτσι, στο Εθνικό Κολυμβητήριο, και θέλουμε να μας παρουσιάσετε ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους 14 αυτούς μήνες για τους αθλητές και όλους εσάς.
1: Ναι. Δυστυχώς, εμείς που βρισκόμαστε στο χώρο του αθλητισμού, να το πάω λίγο έτσι πιο γενικά, βιώνουμε διαχρονικά τέτοιου είδους ζητήματα. Εννοώ τα ζητήματα αυτά της υποβάθμισης, της υποχρηματοδότησης που υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού. Όπως και με το Εθνικό Κολυμβητήριο, συνολικότερα υπάρχει πρόβλημα και ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το Εθνικό είναι ένα δυσάρεστο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας χρόνιας κατάστασης. Γιατί το λέω χρόνια? Υπήρχαν ενδείξεις, υπήρχαν προειδοποιήσεις και από το Σωματείο Εργαζομένων στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι χρειάζεται ανακαίνιση, ότι χρειάζεται εργασίες κτλ. Και τα προηγούμενα χρόνια. Και χωρίς καμία προειδοποίηση, πριν 14 μήνες μπήκε το λουκέτο. Όπως όλοι γνωρίζετε.
0: Αρχικά έχω την αίσθηση ότι είχε καλλιεργηθεί έτσι μία εντύπωση πως θα υπάρξουν οι απαραίτητες εργασίες, θα τακτοποιηθεί το θέμα των αδειοδοτήσεων και ότι θα επαναλειτουργούσε σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα το Εθνικό Κολυμβητήριο. Τώρα, με βάση τις νέες δηλώσεις της Προέδρου των Αθλητικών Κέντρων, καταλαβαίνω ότι είμαστε στο άγνωστο για το τι θα γίνει.
1: Ναι, ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ένα σωματείο εργαζομένων προπονητών, είμαστε ένα καινούργιο σωματείο. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ήταν αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και από την πρώτη στιγμή είχαμε έρθει κάναμε ένα κάλεσμα, προσπαθήσαμε να βρούμε τους εκπροσώπους των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, την πρόεδρο κτλ. Και από την πρώτη στιγμή υπήρξε ένα κλίμα εφησυχασμού, ένα κλίμα ότι πρόκειται περί γραφειοκρατικής διαδικασίας και ότι μόλις λυθεί το ζήτημα με την άδεια θα λειτουργήσει και θα είναι κάτι προσωρινό αυτό το λουκέτο. Έτσι αυτή ήταν το κλίμα στην αρχή. Παρόλο που, σας το ξαναλέω, ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Και τώρα ερχόμαστε 14 μήνες μετά με προκλητικές δηλώσεις και από το μέρος της διοίκησης ότι ήταν επικίνδυνο το κολυμβητήριο, ενώ στην αρχή υπήρχε αυτό το κλίμα επησυχασμού, όπως σας είπα και πριν.
0: Ναι, μίλησε και στην
1: Ελλάδα. Και είχαν δοθεί διαπιστευτήριο ότι θα γίνουν οι διαδικασίες και σύντομα θα ανοίξει το κολυμβητήριο.
0: Βέβαια,
1: και από ό,τι
0: φαίνεται
1: τώρα, μπροστά στο κόστος που βάζουν δικαιολογία, το κόστος, ας πούμε, ότι είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι διορθώσεις και οι ανακαινήσεις ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και να είναι ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, ένα σύγχρονο κολυμβητήριο. Οπότε αυτό Μπαίνει στο ψυγείο από ό,τι καταλάβατε. Για το, θα έλεγα.
0: Για το κοινό που μας ακούει, πρόσφατα η κυρία Γιαννιού είχε μιλήσει στην Δημοτική Τηλεόραση και είχε αναφερθεί σε μία μελέτη η οποία έδειξε εκτεταμένα προβλήματα. Μίλησε όντως για το κολυμβητήριο λέγοντας ότι είναι μία υποδομή που ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει, αυτό που μας περιγράψατε και εσείς λίγο νωρίτερα, είναι, κυρία Αγγέλου. 6 εκατομμύρια ευρώ λέει ότι χρειάζονται για να αποκατασταθούν οι εγκαταστάσεις. Το θέμα είναι ότι είναι άγνωστο, καταλαβαίνουμε και από την περιγραφή της κυρίας Γιαννιού, και το πότε και το πώς θα γίνει η όποια προσπάθεια για την επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου. Εσείς φοβάστε ότι το κλείσιμο θα είναι οριστικό?
1: Κοιτάξτε, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, έτσι λένε. Προφανώς και υπάρχουν τέτοιοι φόβοι και γι' αυτό ακριβώς έχουμε μπει στη λογική της διεκδίκησης, ότι θα πρέπει άμεσα να μπει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, ώστε να δοθούν τα χρήματα από κρατική χρηματοδότηση και να λειτουργήσει το κολυμβητήριο. Και το εθνικό, αλλά αυτό που ζητάμε και εμείς σαν προπονητές, αλλά και οι γονείς και οι αθλητές, είναι και την ανέγερση νέων κολυμβητηρίων. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, η κατάσταση, το κλείσιμο του εθνικού έρχεται να επιδεινώσει μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Μια διαχρονική κατάσταση από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν υπήρξε χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση για να λυθούν τα προβλήματα στον χώρο του αθλητισμού. Και ζητάμε αυτό το πράγμα, δηλαδή και άμεσα να βρεθούν τα χρήματα για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να λειτουργήσει, αλλά και φυσικά να γίνει ανέγερση νέου κολυμβητηρίου.
0: Αυτά τα σχέδια...
1: Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το δικό μας μετερίζει, να το πω, των προπονητών, άνθρωποι χάνουν δουλειά ή μπορεί να χάσουν το συμβόλαιό τους με κάποιο σύλλογο. Οι γονείς αναγκάζονται, κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα το μήνα για να μπορέσουν τα παιδιά τους να αθληθούν.
0: Και υπάρχουν πολλοί που εγκαταλείπουν κιόλας. Αυτό μας μεταφέρουν
1: οι γονείς. Το άθλημα των καταδύσεων, το άθλημα έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει άλλο καταδυτήριο στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, όσες μπορούσαν πηγαίνανε στο Βόλο. Τα σχέδια...
1: Επομένως, εμείς γι' αυτό καλούμε σε αυτή την κατεύθυνση όσοι είναι εμπλεκόμενοι. Αλλά γενικά αυτό το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον χώρο της κολύμβησης, αφορά όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί χρειαζόμαστε σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο το θέμα του κτηρίου, δηλαδή γιατί να δοθεί, ας πούμε, μια προσωρινή λύση, γιατί στην αρχή λέγανε να λειτουργεί χωρίς αποδυτήρια. Ναι. Πρέπει να ανταποκρίνεται και στις σύγχρονες ανάγκες και να είναι ασφαλής. Και ασφαλής δεν σημαίνει μόνο ένα κτίριο γερό, σημαίνει να υπάρχει ίσως την καθαριότητα, που έχουμε τέτοια ζητήματα και στο Ποσειδόνιο που λειτουργεί και σε αθλητικούς χώρους. Δεν είναι επαρκής η καθαριότητα. Να υπάρχουν, πώς να το πω, οι πρώτες βοήθειες. Είδατε ακούσατε περιστατικό πριν λίγο καιρό με παιδί στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο που έπαθε ανακοπή. Ναι. Και ποιες ήταν οι απαντήσεις της διοίκησης των αθλητικών, αφού οι προπονητές πρέπει να ξέρουν πρώτες βοήθειες. Ναι. Αυτό είναι φυσικά, θα πρέπει να ξέρουν, αλλά δεν πρέπει σε έναν αθλητικό χώρο να υπάρχει ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής.
0: Όταν μαζεύεται και τόσος κόσμος,
1: γιατί... Όλα χρειάζονται, ένας απεινιδωτής, με αυτή την έννοια.
0: Μ' ακούτε, κυρία Αγγέλου?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Μας έχουν περιγράψει κιόλας ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα κολυμβητήρια, ειδικά στο Ποσειδόνιο, είναι ιδιαίτερα δύσκολοι. Υπάρχει πάρα πολύ συνωστισμός. Οπότε αυτό το αίτημα για να υπάρχει πάντα γιατρός γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν μαζεύεται τόσος κόσμος. Θέλετε να μας περιγράψετε όλο αυτό το διάστημα των 14 μηνών, οι εναλλακτικές που έχουν βρεθεί, κατά πόσο έχουν καταφέρει να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν? Το Ποσειδόνιο, δηλαδή το Ωραιόκαστρο και η Νάπολη αρκούν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα βήμα για να δοθεί μια ανακούφιση, ας πούμε, να ανακουφιστεί κάπως η κατάσταση, αλλά δεν βοήθησε αυτό. Γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από τα βασιλικά και θα πρέπει να πάνε στο Ωραιόκαστρο για να κάνουν προπόνηση. Δηλαδή δεν δόθηκαν... θα μπορούσαν να δοθούν και άλλα δημοτικά κολυμβητήρια, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά και πάλι Εάν δεν γίνει μια καινούργια πισίνα ή αν δεν ανοίξει το εθνικό, δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα.
0: Τα σχέδια δημιουργίας νέων...
1: Εμείς ζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Γαλαξία, που σχεδιάζεται νέο κολυμβητήριο και στην περιοχή των Αμπελοκήπων Μενεμένης, είναι αυτά τα σχέδια ικανά να καλύψουν το κενό που αφήνει το εθνικό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σίγουρα θέλουμε οπωσδήποτε, είμαστε στην κατεύθυνση και διεκδικούμε να γίνουν νέες πισίνες, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει με ένα σχέδιο, με ένα σωστό προγραμματισμό και δεν μπορεί να γίνουν πάλι πρόχειρες λύσεις όπως αυτή που επιδιώκεται να δοθεί στο Γαλαξία. Mm-hmm. Εντάξει, σίγουρα το κολυμπητήριο των Αμπελοκήπων είναι ένα δημοτικό κολυμπητήριο που πρέπει να γίνει και δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα είναι κάτι θετικό, αλλά τύπου πρόχειρες λύσεις όπως αυτή που επιδιώκεται να δοθεί εκεί στο χώρο του Γαλαξία, που είναι και ο μόνος ελεύθερος χώρος της περιοχή που έχει άλλα γήπεδα εκεί, που λειτουργούν άλλες ακαδημίες εκεί και οι πολίτες εκεί αθλούνται με άλλο τρόπο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοηθάει και κατά πόσο θα βοηθήσει
0: να
1: δοθεί μια οριστική λύση. Δηλαδή, και σίγουρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να είναι σχεδιασμένη με τις σύγχρονες συνθήκες. Δηλαδή θα υπάρχουν αποδυτήρια, θα υπάρχουν πάρκινγκ, θα υπάρχουν.
0: Θα πρέπει να υπάρχουν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό.
1: Ακριβώς.
0: Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού αθλητών, γονέων και προπονητών είναι την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Ποσειδώνιο.
1: Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σίγουρα οι προπονητές, οι αθλητές και οι γονείς τους θα είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς καλούμε και τους συναδέλφους από άλλους χώρους, πώς να το πω, όχι του υγρού στίβου, αλλά και τους...
0: άλλων αθλημάτων, ναι.
1: Φυσικά, και τον κόσμο της περιοχής, για να διεκδικήσουμε για ασφαλείς και σύγχρονες συνθήκες άθλησης για όλους τους αθλητές. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο του υψηλού επίπεδου ο αθλητισμός που έχει να κάνει, είναι και συνολικότερα ο μαζικός αθλητισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπαίνει εμπόδιο, και τα ΑΜΕΑ φυσικά. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι γνωρίζετε, τα ΑΜΕΑ είναι, ο υγρός στίβος και η κολύμβηση είναι μια καλή διέξοδο για τους ανθρώπους που είναι ΑΜΕΑ και αυτή τη στιγμή αποκλείονται διπλά που δεν υπάρχουν πισίνες στην πόλη της Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ζητάμε για νέα χρηματοδότηση όλων των εθνικών αθλητικών κέντρων, γι' αυτό λέω ότι αφορά όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, να μην χαθούν θέσεις εργασίας από προπονητές και εργαζομένους, να δοθούν τα χρήματα άμεσα για την ανέγερση και για την αποκατάσταση του Εθνικού Κολυμβητηρίου και να υπάρξει σχεδιασμός για νέα κολυμβητήρια που θα είναι σύγχρονα και θα καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες. Και επίσης εμείς ζητάμε και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στον χώρο του Ποσειδονίου.
0: Mm-hmm. Για να είναι απολύτως λειτουργικό, ναι.
1: Για να μπορεί να εξυπηρετεί και τον κόσμο που θέλει να αθληθεί ελεύθερα. Mm-hmm. Οπότε το ραντεβού μας είναι 7 η ώρα την Τετάρτη, 3 Ιουνίου.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αγγέλου, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.

0: Πάμε και στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Θα κλείσουμε την εβδομάδα με μια ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη που έχει υπάρξει στην υπόθεση της Λάλε Άλατλη. Είναι μια υπόθεση με την οποία έχουμε ασχοληθεί αρκετές φορές και εδώ στην εκπομπή. Η ιστορία της άλλωστε έχει λάβει δημοσιότητα ούτως ή άλλως, και ο αγώνας της για την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας. Ένα πρόσωπο που ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, εργάζεται εδώ, δραστηριοποιείται εδώ, έχει σπουδάσει εδώ, έχει αναπτύξει μια πλούσια και κινηματική και κοινωνική δράση στην Θεσσαλονίκη. Έχει εδώ και χρόνια ξεκινήσει έναν αγώνα για την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας. Έχουν υπάρξει απορριπτικές αποφάσεις. Και το θέμα είχε τεθεί πια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, περιμέναμε την απόφαση και τα νέα είναι πολύ καλά, είναι θετικά και χαίρομαι πολύ. Η κυρία Άλατλη είναι στην παρέα μας και την ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι νέα έχουμε λοιπόν, για να τα μοιραστούμε και με τον κόσμο που μας ακούει.
1: Βασικά ευχαριστώ πάρα πολύ που νομίζω είναι η τέταρτη φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας.
0: Ναι, τις μετράτε.
1: Είναι 4 χρόνια αυτή η περιπέτεια, οπότε ήσασταν συνέχεια μαζί μου. Τελικά βγήκε ακυρωτική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακυρωτική δηλαδή στο εφετείο που είχε, δεν είχε δεχτεί το αίτημά μου για ηθαγένεια.
0: Και τι λέει λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας? Μπορείτε έτσι εν ολίγης να μας περιγράψετε τι αναφέρει στην περίληψη της απόφασης?
1: Ναι, από όσο καταλαβαίνω και εγώ, δεν είμαι νομική και μέχρι ένα σημείο μπορώ να παρακολουθώ. Εντάξει, το πρώτο πράγμα είναι πολύ θετικό για μένα, ότι θα γίνει δεχτή η αίτησή μου για ηθαγένεια που είχα κάνει το 2017, μετά από 9 χρόνια. Αλλά εκτός από αυτό, το πολύ θετικό νομίζω, δηλαδή το πιο θετικό ακόμα και για μένα, είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν δέχεται το οικονομικό κριτήριο ως βασικό κριτήριο. Δηλαδή δεν μπορεί να απορρίπτει από εδώ και πέρα το Υπουργείο Εσωτερικών κάποιον μόνο λόγο οικονομικών, ότι έχει τα πάντα και δεν έχει τα οικονομικά.
0: Mm-hmm. Και αυτό είχε επηρεάσει και πάρα πολύ κόσμο, αυτές οι ρυθμίσεις που είχαν υπάρξει από το 2021, αν δεν κάνω λάθος, είχαν έρθει αλλαγές στο καθεστώς πολιτογράφησης, πιο αυστηρά τα κριτήρια, και είχε τεθεί και το κομμάτι των οικονομικών κριτηρίων για την κτήση της ηθαγένειας, που σε πολλές περιπτώσεις υπερεύαινε ακόμα και τους υπόλοιπους λόγους για να αποκτήσει κανείς ηθαγένεια, και αφορούσε βέβαια η υπόθεση αυτή και πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι. Βασικά όταν έγινε αυτή η αλλαγή, υπήρξαν άνθρωποι, όπως ήμουν και εγώ, που περιμέναμε από το 2012-2013 για να πάρουμε μια απόφαση. Mm-hmm. Μια απάντηση βασικά στο αίτημά μας για ηθαγένεια. Οπότε μας έβαλαν να περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και μετά άλλαξαν τον νόμο και με το ένα, δηλαδή με το μοναδικό αυτό το κριτήριο που είχαν βάλει με παράνομο τρόπο, το οικονομικό, έχουν απορριφθεί πάρα πολλές αιτήσεις. Και συν από το 2022 και μέχρι σήμερα θα υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις που βασικά δεν είχαν γίνει αιτήσεις λόγω αυτού του κριτήριου, γιατί ήξεραν οι άνθρωποι ότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν ελληνική ηθαγένεια λόγω το οικονομικό κριτήριο.
0: Άρα τώρα έρχεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας με τη βούλα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δεν μπορεί να μετρά μόνο το οικονομικό κριτήριο για να πάρει κανείς την ελληνική ηθαγένεια, και αναγνωούνται όλες οι υπόλοιπες παράμετροι, όλοι οι άλλοι λόγοι που καθιστούν δίκαιο το αίτημα για την απόκτησή της.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία μπορεί να κοιτάζει και πρέπει να κοιτάζει για την, αν υπάρχει όντως ομαλή ένταξη, ας πούμε, του ανθρώπου στην κοινωνία ή όχι, αλλά δεν είναι πλέον το βασικό κριτήριο.
0: Και αυτή η δικαίωση δεν είναι μόνο προσωπική, έχω την αίσθηση, κυρία Άλατλη, γιατί ακριβώς από εδώ και στο εξής, άνθρωποι που προσδοκούσαν μια τέτοια εξέλιξη παίρνουν κουράγιο να διεκδικήσουν και εκείνοι το δίκιο τους πάνω στη δική σας απόφαση.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί περνώντας τα χρόνια, εγώ έτσι αλλιώς θα έκανα μια αίτηση ξανά του χρόνου και ίσως θα έπαιρνα και την ηθαγένεια, πολύ πιθανόν. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά είναι βασικά, η κίνηση, mm-hmm. νομίζω, γιατί είχε βγει πρώτα απ' όλα παράνομα αυτός ο νόμος, υπουργικό διάταγμα. Mm-hmm. Και νομίζω η μεγάλη νίκη είναι όντως δεν είναι προσωπική. Δηλαδή και αυτό που με ευχαριστεί πιο πολύ από το προσωπικό, που χαίρομαι πάρα πολύ βέβαια που mm-hmm. θα τελειώσουν τα βάσανά μου, αλλά με το δικό μου το προσωπικό θα εξυπηρετηθούν και πάρα πολλά άτομα, που είναι πολύ μεγάλη νίκη.
0: Πώς αισθάνεστε, κυρία Λατλή, όταν στο άκουσμα της απόφασης, πώς αισθανθήκατε?
1: Βασικά δεν μπόρεσα να το πιστέψω, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, δηλαδή πολύ αποτρεπτικά πράγματα και παράνομα και ψυχολογικά από κάθε άποψη. Δηλαδή στο εφετείο, ας πούμε, είχαν χάσει τον φάκελό μου, ήταν πράγματα που πλέον δεν πίστευα ότι υπάρχει ούτε δικαιοσύνη ούτε ελπίδα. Και ακόμα και πολύ γύρω μου, δηλαδή κανείς δεν πίστευε, οπότε ζορίστηκα πολύ να πιστέψω σε αυτό που μου έλεγε η δικηγόρος στο τηλέφωνο. Βέβαια, εντάξει, επειδή πέρασαν και πολλά χρόνια, όλο και έχω συνηθίσει να ζω με αυτή την απόρριψη. Οπότε, εντάξει, είχε μέσα σε εισαγωγικά χάσει λίγο και τη σημασία. Δηλαδή, το πρώτο σοκ όταν απορρίφθηκε ήταν πολύ μεγάλο. Μετά συνήθισα 4 χρόνια. Okay, έτσι είναι η κατάσταση. Και τώρα ακόμα νομίζω δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι έχει αλλάξει πολύ ριζικά και για μένα και για πάρα πολλούς ανθρώπους που θα αλλάξει.
0: Μας είπατε...
1: Τώρα καταλαβαίνω αυτές τις μέρες σιγά σιγά πόσο μεγάλη αυτή η νίκη.
0: 9 χρόνια από τότε που κάνατε, το 2017 κάνατε την αίτηση. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια, κυρία Λατλή? Γιατί ξέρω, μας έχετε περιγράψει και εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου, πόσο και κοστοβόρα και ψυχοφθόρα, εκτός από χρονοβόρα, ήταν αυτή η διαδικασία. Ήταν όμως αφορμή και για θετικά ζητήματα. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το κύμα, το τεράστιο κύμα αγάπης και αλληλεγγύης που λάβατε, το περιμένατε?
1: Όχι, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν το είπα και σε άλλες εκπομπές, αλλά πραγματικά το περίμενα μέσα σε εισαγωγικά λίγο από τους γνωστούς μου, αλλά από τους άγνωστους δεν το περίμενα τόσο πολύ. Και αυτό με έκανε πραγματικά να νιώθω καλά και να κρατιέμαι, νομίζω, την ψυχολογική μου ισορροπία μέχρι ένα σημείο πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτό ήταν το κέρδος μου, μπορώ να πω.
0: Και εγώ μέσα από τη δική σας περιπέτεια σας γνώρισα και σας εκτίμησα. Και κυρίως νομίζω ότι εκτίμησα, εκτός από το δίκαιο του αγώνα σας, την προσέγγιση σας στα πράγματα και τα τόσο θερμά λόγια που έλεγε τόσος πολύς κόσμος για σας. Δεν είναι τυχαίο όταν τόσος κόσμος μοιράζεται όμορφα λόγια για έναν άνθρωπο. Κάτι καλά έχετε κάνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω εκτός από το προσωπικό δεν ξέρω τι καλά έχω κάνει, αλλά ήταν νομίζω και αυτή η αίσθηση της αδικίας που ξεσήκωσε πολύ κόσμο, πιστεύω. Δηλαδή ήταν τόσο ξεκάθαρα. Στο πρόσωπό μου φάνηκε αυτό, αλλά ήταν αυτό για χιλιάδες άτομα. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία ήταν τόσο βασανιστική από την ώρα που, ακόμα και πριν κάνεις την αίτηση για ηθαγένεια, δηλαδή πραγματικά νιώθεις ότι έχεις κάποιον που θέλει να βασανίζει απέναντί σου. Δεν είναι τυχαίο. Οπότε νομίζω και γι' αυτό ήταν το κίνημα τόσο μεγάλο.
0: Ταλαιπωρηθήκατε πολύ και εσείς και τόσοι ακόμη. Να απολαύσετε από εδώ και πέρα του σκόπου σας που δικαιώθηκαν.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά νομίζω η ταλαιπωρία μου την ελαττώνω, δηλαδή στη σκέψη μου όταν σκέφτομαι τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και τι γίνεται. Η ταλαιπωρία μου δεν είναι τίποτα και άλλα 10 χρόνια και 20 χρόνια δεν με πειράζει.
0: Ευχαριστώ για την αναφορά που κάνατε και αυτό σας τιμά. Να είστε καλά, κυρία Λατλή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Κλείσιμο μέρας και εβδομάδας με την Έλσα Σπυριδοπούλου. Είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είναι και το μήνα, βέβαια, έτσι, και μπαίνουμε Ιούνιο.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, δεν θα έχουμε τη Δευτέρα λόγω Αγίου Πνεύματος. Η ομπρέλα δεν θα είναι και την Τρίτη λόγω θεμάτων με τους χολύπτες. Να μην ανησυχεί κανένα.
0: Όλα καλά. Έχουμε τους δικούς μας προγραμματισμούς. Αυτό
1: συμβαίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, από ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο συνεχίζεται η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων μέχρι 30 Μαΐου. Μην τη χάσετε. Πάρα πολλές εκδηλώσεις σαν να. Τα βιβλιοπωλεία ανά την πόλη. Θα κυβέρνει τις πολιτείες να σταθώ λίγο που σήμερα το βραδάκι στις 8 περίπου έχει ζωντανή ορχήστρα την κομπανία Μαρίκες. Mm-hmm. Είναι ρεμπέτικη και παραδοσιακή μπάντα κοριτσιών. Επίσης έχουμε το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που γίνεται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών βεβαίως. Με παραστάσεις από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό. Αξίζει κανείς να τις αναζητήσει και αυτές. Στα μουσικά, να σας πω ότι στο Καφοδίο Ελληνικό εκεί στη γειτονιά μας σήμερα εμφανίζονται οι Αργαλιός, ένα εξαιρετικό σχήμα και θα είναι μαζί με τον Περικλή Βραχνό. Επίσης, να πω ότι τη Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, ως είναι Απόλλων, Σινεφίλ Δευτέρας του Κέμε στο Αλέξερ Μετζόγλου, το περίφημο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπαζ Λούρμαν, ταινία του 1996, που Λεωνάρντο Ντικάπριο ήταν πιτσιρίκι ακόμη. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πάνω κάτω και πλαγίως. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το απόγευμα στην ομπρέλα.
0: 4-6, σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Έλσα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Η ώρα έχει πάει 9:58, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Καλό τριήμερο σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε με το καλό την Τρίτη, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Και 4. Στο κόκκινο.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με τους μαθητές των γενικών λυκείων να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη θα πάρουν το Σάββατο οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα προς υποψήφιους σημειώνοντας: «Μπράβο στα παιδιά μας. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μια στιγμή». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια χώρα με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες. Σε αντίστοιχο μήνυμα, το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Στο πολιτικό πεδίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα ενότητα στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας ότι η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης με στόχο να φύγει δεξιά κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ανάγκη προοδευτικού σχήματος και προοδευτικής απάντησης. Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν έχει σημασία η καρέκλα, αλλά η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, προσθέτοντας πως είναι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοώ την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή μου και σε αυτό θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξωτερική πολιτική, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλλος για το πόρισμα του ΓΕΘΑ σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ αναμένεται και διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Στον απόϊχο όσων διαδραματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, νέα σύγκρουση ξέσπασε χθες στην Ολομέλεια με αφορμή τη φωτογραφική διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διαχείριση του σκανδάλου των υποκλοπών, σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΕ, με αφορμή τη ρύθμιση για τις μετατάξεις στην υπηρεσία. Σε θεσμικό επίπεδο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ζητά παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Εχμές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Κώστας Ζαχαριάδης κάλεσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ευθέως αν ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης θα τον στήριζε ή θα έλεγε ενύπτωτα σχήρασμο και θα άφηνε, όπως αναφέρει, την πόλη στη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Μπακογιάννη. Σημειώνει δε ότι οι όμοροι χώροι της σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς μόνο με συνεργασίες και σύμπλευση μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Άξιος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δοθεί η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σε εύθραυστο σημείο, βρίσκεται η εκεχηρία με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν απειλές μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυράβλων κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του σταθμού θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Διεθνής επικαιρότητα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο ακροτήρι Canaveral στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της Blue Origin, όταν ο πύραυλος εξεράγει στη βάση εκτόξευσης σε δοκιμή καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε το προσωπικό είναι ασφαλές, ενώ ανέφερε πως είναι ακόμη νωρίς για τα αίτια του συμβάντος, καθώς έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις, σημείωσε. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη γιορτινή βραδιά στο ΣΕΦ με νίκη επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 94-77 στο Game 1 των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από την αποδέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague και το τέταρτο λάβαρο να υψώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ πριν από το Τζάμπολ. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ στον πρώτο μεταξύ του ημιτελικό των play-off της Greek Basketball League.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα. Και σήμερα, τελειώματα του μήνα, 29 Μαΐου σήμερα, είμαστε εδώ στο κόκκινο 105 και 5, μόνος μου βέβαια σήμερα, γιατί έχει, και για να μην κάνετε σενάρια, ο Γιώργος Βούλγαρης θα λείψει, λόγω αδείας που έχει, δικαιούται ο άνθρωπος. Έχουμε μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές το Βαγγέλη Δοξαρά, το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σωτήρης Καψόχας είναι στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση της ημέρας. Είχαμε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σωκράτης Φάμελος, βγήκε, ήταν το πρωί στο Ναντένα, τηλεοπτικό σταθμό. Έστειλε μήνυμα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας ότι η στρατηγική του επιλογή είναι η ενότητα, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης με στόχο να φύγει η δεξιά κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ανάγκη προοδευτικού σχήματος και προοδευτικής απάντησης. Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν έχει σημασία η καρέκλα, αλλά η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, προσθέτοντας πως είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του εν ώψη της συνεδρίασης των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο και της Πολιτικής Γραμματείας που δεν έχει ανακοινωθεί. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή μου και σε αυτό θα συνεχίσει και θα επιμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης του κυρίου Φάμελου και παρέπεμψε στην ουσία τις όποιες εξελίξεις και τις όποιες αποφάσεις στα κομματικά όργανα τα οποία συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, το όλο σκηνικό από ό,τι φαίνεται έτσι στο πολιτικό πεδίο είναι, μου θυμίζει λίγο... να θυμηθώ λίγο ένα δημόδες άσμα που λέει, το μάθαμε στα σχολεία, αυτό το περίφημο αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν, και τη συνέχεια την ξέρετε που λέει το δημόδες: μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη, γκόλφο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτό λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό πεδίο. Είναι ομοβροντία πια επιθέσεων απέναντι στο νέο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, η γλώσσα, είδες τι παθαίνει. Στο νέο κόμμα Τσίπρα. Και εκεί φαίνεται ότι θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, γιατί αρχίζει πλέον να σχηματίζεται. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Ομοβροντία επιθέσεων από την κυβερνητική πλευρά. Πλεύρης, Άδωνης, είπανε Πιερακάκης, ακόμα και ο Πιερακάκης. Ακούσαμε και τον Πιερακάκη, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά, αυτή η εικόνα του που μέχρι τώρα ήταν των Σαλονιών, τώρα έγινε και των Αλωνιών η φρασεολογία του. Και λες και ήταν χρόνια σε αυτό το χώρο, από τα γενοφάσκια του στη δεξιά μιλούσε. Κατά τη γνώμη μου και αυτός πήγαινε να καταθέσει παράσταση δελφινομαχίας, να καταθέσει την υποψηφιότητά του για δελφίνος, να μην του πάρουν και οι άλλοι τη δόξα.

Από την άλλη μεριά βλέπουμε επίσης σφοδρές επιθέσεις από το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και ο Ανδρουλάκης χθεσινή του συνέντευξη μίλησε γι' αυτό, και ο βουλευτής, ο Δουδονής και άλλους που πάρα πολλούς τώρα, αν μία βόλτα να κάνατε τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, θα βλέπατε τι παίζεται. Κοινή πλέον συνισταμένη όλων αυτών των γεγονότων είναι ότι ο Τσίπρας έχει κριθεί από την ιστορία, ότι ο Τσίπρας ό,τι είχε να μας πει δεν υπάρχει ας πούμε σε τίποτα, μας τα είπε, ότι έχει ιτηθεί άπειρες φορές, ότι ένα σύστημα ας πούμε παίζει το Τσίπρα μηντιακό και επιχειρηματικό, που βρήκε τα λεφτά για να κάνει μια εκδήλωση και όλα αυτά. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου χθες έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία σημειολογικά πια σε αυτή την κορύφωση είναι η παρουσία στην κατάθεση της υποψηφιότητας στον Άριο Πάγο του κόμματος, η παρουσία αυτής της ανώτατης πρώην δικαστικού της Μαρίας Λεπενιώτη. Εκεί πια χτύπησε πολλές καμπάνες. Είναι γεγονός ότι απορρίσαμε όλοι ποια είναι η Μαρία Λεπενιώτη. Η Μαρία Λεπενιώτη ήταν μία εμβληματική και κορυφαία στιγμή της δικαστικής της καριέρας. Ήταν η απόφαση με τόλμη να κλείσει την Χρυσή Αυγή στη φυλακή για να τη χαρακτηρίσει εγκληματική συμμορία και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν έπεσε πολύ μεγάλη σπέκουλα γύρω από το όνομα της κυρίας Λεπενιώτη, η οποία να πούμε ότι έχει αφυπηρετήσει, έχει τελειώσει η δικαστική της θητεία, δεν είναι πλέον στο δικαστικό σώμα, και η οποία και εμείς που ψάξαμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, το ρεπορτάζ λοιπόν μας λέει ότι η κυρία Λεπενιώτη πήγε αυτοβούλος και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση θέλοντας να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, και η οποία δεν δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν προτίθεται να κατέλθει στην πολιτική ή να παίξει ένα ρόλο, γιατί μπήκανε και σε αυτό το σημείο. Ακούστηκαν διάφορα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα τώρα λέγονται για να λέγονται, εγώ να θυμίσω, δεν θέλω τώρα να θυμίσω ιστορίες και ούτε και να δικαιολογήσω πράγματα, αλλά εκείνο που θυμάμαι παρακολουθώντας την πολιτική ζωή του τόπου, όχι πάντα ως συμμέτοχος και ενεργός, αλλά τουλάχιστον ως αναγνώστης, γιατί ξέρουμε. Θα θυμίσω λοιπόν ότι γιατί κάποιοι κόπτονται, άκουσα και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ να το χρησιμοποιούν αυτό το θέμα. Να θυμίσω λοιπόν ότι ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα της νεότερης ελληνικής ιστορίας της μεταπολίτευσης ήταν ο περίφημος Ντεγιάννης. Ο Ντεγιάννης έβαλε, αν θυμούνται κάποιοι, έβαλε τους πραξικοπηματίες τη Χούντα. Ήτανε πρόεδρος του δικαστηρίου τότε που δίκασε τη Χούντα και αποφάσισε να επιβάλει ποινές από εις θάνατον για την κατάλυση της δημοκρατίας, που μετατράπηκαν αργότερα από τον κύριο Καραμανλή σε ισόβια. Ο κύριος Ντεγιάννης λοιπόν τότε, για όσους το θυμούνται, με επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου ηγήθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ αμέσως στις εκλογές που έγιναν μετέπειτα. Έτσι για να θυμόμαστε και τις αναλογίες, δεν είναι δηλαδή όλα που δεν έχουν ξαναγίνει. Τι ήταν αυτό που κατά τη γνώμη μου τάραξε την ιστορία της κυρίας Λεπενιώτη? Είναι ακριβώς το σημείο το οποίο δείχνει την αναγκαιότητα λειτουργίας των θεσμών, δηλαδή το γεγονός ότι μία ανώτατη δικαστικός με αυτό το εμβληματικό ιστορικό
μπαίνει έστω και σαν απλή οπαδός, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, ενός νέου εγχειρήματος, κατά τη γνώμη μου δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που στέλνει τα μηνύματα εκεί που φοβούνται να τα πάρουν. Δηλαδή το ότι το δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη που είναι ένα ζητούμενο της κοινωνίας σήμερα, και το κάνει με πρόσωπα, μπαίνουν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία. Αυτό που τελικά είναι το θέμα που προσπαθεί να κλείσει η κυβέρνηση για να μην υπάρχει, να μην υπάρξουν καταδίκες ή διώξεις. Για κάνε μας μία ανάσα, είμαι και μόνος μου

Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το Vox, κάν το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρες, το μάθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

Λοιπόν, στον απόϊχο τώρα να πούμε όσων διαδραματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, και όχι μόνο την περασμένη εβδομάδα, όλο αυτό το καιρό, νέα σύγκρουση ξέσπασε χθες στην Ολομέλεια με αφορμή φωτογραφική διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Πάπουμε χαρακτηριστικά η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Όλγα Γεροβασίλη κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΥΠ με αφορμή τη ρύθμιση για τις μετατάξεις στην υπηρεσία. Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβουμε τι επιχειρείται με αυτή τη φωτογραφική διάταξη? Επιχειρείται λοιπόν, επειδή όλα είναι απρόβλεπτα όσο και αν κάποιοι θέλουν να προεξοφλήσουν την έκβαση και την απόφαση του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης φροντίζει για την επόμενη μέρα ώστε να μην βρεθεί προαπρόοπτου. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα με μετατάξεις οι οποίες είναι της επιλογής του να πάνε περάσουν στην ΕΥΠ άνθρωποι με δεμένη την παρουσία τους τουλάχιστον για τα επόμενα 7 χρόνια. Τι θέλει να γίνει με αυτό? Θέλει να εξασφαλίσει το ενδεχόμενο να ανοίξουν στόματα την επόμενη μέρα από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως θα βάλουν στο κάδρο πάρα πολλούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Τώρα σε θεσμικό επίπεδο γι' αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά ζητά παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο Θεός να βάλει το χέρι του σιγά την παρέμβαση βέβαια, για πειθαρχικό έλεγχο του Υπουργού Δικαιοσύνης, το λέω αυτό και κρατήστε το, σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τώρα, τι να σας πω, δεν σχολιάζω άλλο. Αν περιμένουν παρέμβαση του Φλωρίδη για αυτό το θέμα, εντάξει.

Λοιπόν, να πούμε τώρα, να κάνουμε άλλη μια έτσι χρήσιμη πληροφόρηση. Στο Vox Delivery App κερδίζεις διπλά. Γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για το αν, για ό,τι και αν και ό,τι τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μία, κάθε φορά.

0: Εχθές λοιπόν τώρα, για να συνεχίσουμε έτσι και να ενημερώσουμε λίγο για θέματα τα οποία δεν θα τα δείτε, ζήσαμε και το άλλο παράδοξο. Ξαφνικά, την κυρία Τιχεροπούλου τη θυμάστε όλοι, έτσι, είναι αυτή η οποία διώχτηκε, η οποία δεν της βρίσκανε δουλειά, την μετατάσανε από εδώ και από εκεί, την πηγαίναν, την πήγανε στην ΑΔΕ, δεν της βρήκαν θέση, την βάλανε στο αρχείο κλπ. Η κυρία Τιχεροπούλου λοιπόν, έχοντας θέση συγκεκριμένη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε προγενέστερη φάση, πριν την κάνουν, πώς το λένε, κλωτσοπατινάδα σε όλο αυτό το σύστημα, είχε συμβάλει τα μέγιστα και για την αποκάλυψη πολλών πραγμάτων τα οποία ζήσαμε στην πορεία. Προσέχτε τώρα τι γίνεται. Η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε ως γνώστρια από την κυρία Τιχεροπούλου να κάνει ένα πόρισμα με βάση όλα αυτά τα οποία ήταν και η ίδια σε γνώση της, το οποίο συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία λοιπόν Τιχεροπούλου, παρά το γεγονός, θυμάστε τι επιθέσεις δέχτηκε από όλο το σύστημα ας πούμε, εδώ έκανε ένα πόρισμα με βάση τη γνώση που είχε, όπου γνωμάτευε ότι κάποια πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχουν κακουργηματικές παρεμβάσεις στο θέμα αυτό και ότι είναι περίπου ανώδυνα. Δηλαδή η εκτίμησή της ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήταν ορθώς, τους ασκούσε ορθώς δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, διότι δεν είχαν σχετική εμπλοκή για κάποια πρόσωπα. Πρέπει να δούμε και το πόρισμα. Έσπευσε η κυβέρνηση να το εμφανίσει με μεγάλους τίτλους και ξαφνικά εκεί που βλέπαμε να την αντιμετωπίζουν την κυρία Τιχεροπούλου προηγουμένως σαν αποδιοπομπαίο τράγο που ήταν ουσιαστικά μια τοξική και όλα αυτά που ακούσαμε, εξυμνούσε, εδώ φτάσαμε στην άλλη εικόνα λοιπόν, ότι χρησιμοποιούσε τη γνωμάτευση, την εκτίμηση, τα συμπεράσματα της κυρίας Τιχεροπούλου για να κάνει σπέκουλα και προπαγάνδα και να γυρίσει την υπόθεση. Παιδιά, η κυρία Τιχεροπούλου δεν είναι δικαστικός, δεν είναι εισαγγελέας. Ήτανε ένας γνώστης υπάλληλος του χώρου που ζητήθηκε η γνώμη της. Δεν έχει καμία σημασία.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτό που σου ταιριάζει.

Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι σήμερα ξεκίνησαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι, για όσους ενδιαφέρονται. Και όσοι έχουν παιδιά βέβαια και έχουν την αγωνία για όλο αυτό που γίνεται. Τώρα, υπάρχουν θέματα τα οποία καθημερινά θα τα πιάσουμε βέβαια στη συνέχεια, για να μην νομίζετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα πια, ξαναβγαίνει στο προσκήνιο το θέμα των δημοσκοπήσεων στο πλαίσιο πια και των, αυτή τη βδομάδα που έρχεται, έτσι να θυμίσουμε, θα δούμε μπαράζ νέων δημοσκοπήσεων, οι οποίες πλέον αμφισβητούνται σφόδρα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, για αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας. Θα έχουμε στη συνέχεια συζήτηση για αυτά τα θέματα και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Απλά να πούμε ότι το θέμα των δημοσκοπικών εταιριών είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλώς ή κακώς είναι πάρα πολλές, υπάρχουν ζητήματα τα οποία βεβαίως μας απασχολούν, αλλά να ξέρει κάτι, ότι αυτή τη στιγμή να ξέρει τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ ότι το θέμα των δημοσκοπήσεων ξαφνικά το ανέδειξε, γιατί κάποιες δημοσκοπήσεις το βγάλαν από τρίτο έως τέταρτο αυτή τη στιγμή, αλλιώς δεν θα υπήρχε θέμα. Όμως επειδή έχουμε ξαναδεί το φαινόμενο αυτό και το έχουμε ζήσει και με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ που αμφισβητούσε τις δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή το 23, οι οποίες παρεπιπτόντως δημοσκοπήσεις τον έδειχναν τότε πολύ πάνω από αυτή την πραγματική εικόνα στην οποία κατέληξε τελικά, και οι οποίες δημοσκοπήσεις αποδείχτηκαν ότι τελικά δεν δικαίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λάθος κάνει το ΠΑΣΟΚ και σήμερα. Πιστεύει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν την εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ κάνει και γενικότερα λάθη στην πολιτική του ιστορία και μέχρι τώρα, και κατά τη γνώμη μου λάθη τα οποία έχουν να κάνουν με την περιχαράκωση την οποία έχει αποφασίσει, γιατί πρέπει να τα δούμε όλα συνολικά. Δηλαδή προσπαθεί να εξηγήσει την πραγματικότητα με όρους οι οποίοι εν τέλει δεν κρύβονται, δεν μπορεί να διαφοροποιηθούν από αυτό που βλέπει ο μέσος Έλληνας. Για να τα δούμε τι έχει γίνει. Δηλαδή λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αυτή τη στιγμή σκοπίμως ένα σύστημα δεν προβάλλει εμένα, δηλαδή την αντιπολίτευση που έχει ιστορία, έχει και παράδοση, αλλά προβάλλει έναν αντίπαλο ο οποίος έρχεται τώρα στα πράγματα και ο οποίος βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να τον έχει αντίπαλο. Η αλήθεια λοιπόν που βρίσκεται, στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε από σπόντα στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είχαν θαυμάσια ευκαιρία εδώ και ένα χρόνο να ασκήσουν με πολύ μεγάλη επιτυχία το ρόλο και τις δυνατότητες που τους δίνει θεσμικά αλλά και από άποψης προβολής η από σπόντα ανάδειξή τους σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Όταν ακούς στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σου λένε δημόσια ότι δεν κουνάει η βελόνα, και δεν το είπανε τώρα, το είχαν πει τον Νοέμβρη, τον Οκτώβρη, και μάλιστα του είχαν δώσει και διορία τότε του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μέχρι τα Χριστούγεννα που περάσανε, αν δεν έχει κουνηθεί η βελόνα, θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν συνέβη, το οποίο δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ κατανοώ τις δυσκολίες που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στη διαχείριση
του κόμματός του. Δηλαδή, γιατί όταν έχεις ένα κόμμα που το μισό, οι μισοί σου ψηφοφόροι κοιτούν δεξιά και οι άλλοι μισοί σου κοιτούν αριστερά, είναι προφανές ότι πρέπει να βρει μία φόρμουλα που να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να κάνει. Όμως εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία, τα λάθη αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει κατηγορεί σήμερα το σύστημα, κάποια στιγμή τα επιδοκίμαζε. Δηλαδή, να θυμηθούμε τι έλεγε ο Τσίπρας το 23, έλεγε να κερδίσω με μία ψήφο διαφορά και θα με στηρίξουν. Εκεί λοιπόν τι του απαντούσε το Πασόκ? Ότι δεν πρόκειται να σε στηρίξουμε, ας κερδίσεις και με μία και με δύο και με πέντε, δεν μας ενδιαφέρει. Σήμερα λοιπόν τι έρχεται και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Ότι εγώ διεκδικώ την νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μόνο που μας έχει πει στρατηγικά ότι δεν θέλει να έχει καμία συνεργασία, τουλάχιστον επισήμως, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν ας πούμε του έγιναν προτάσεις να συζητηθούν θέματα συνεργασίας για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη, όπως ο ίδιος το λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, από τον κύριο Φάμελο, και για να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία, έκλεισε την πόρτα σε όλα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθούν τα ζητήματα της επόμενης μέρας, γιατί το σκηνικό, το πολιτικό είναι δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μας κατηγορήσουν και για αιμονή απέναντι στο Πασόκ, θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη στη Νέα Δημοκρατία, έστω και αν την εξοραίζουν ή την εμφανίζουν χαμηλότερης, ας πούμε, σημασίας ή αξίας από ό,τι πραγματικά είναι. Για να τα δούμε λοιπόν εν τέλει ένα-ένα. Πάμε με μια ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έλεγα πριν ότι και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβερνόσα παράταξη, υπάρχουν προβλήματα. Ο κύριος Σαμαράς υποβάλλει από ό,τι βλέπουμε καθημερινά στο μαρτύριο της σταγόνας στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες όλες, πέραν των επιθέσεων τους οποίες με κάθε ευκαιρία και με κάθε παρέμβασή του δημόσια, την κριτική και την δρυμία θα έλεγα σε πολλά σημεία, κριτική που ασκεί, υποβάλλει στο μαρτύριο της σταγόνας, γιατί όλα δείχνουν και θα έλεγα με βεβαιότητα ότι το κόμμα το οποίο έχει προαναγγείλει ή συζητιέται θα γίνει. Η απόφαση του κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως επίσης αφήνει με κάθε τρόπο ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής μήνυσης για το θέμα των υποκλοπών. Το πότε θα το κάνει και με ποιο τρόπο το αφήνει να φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά εγώ θα αποφασίσω πότε θα γίνει. Είναι δύο θέματα που καίνε άμεσα το Μαξίμου και τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα πια έχουμε καταλάβει ότι η ενότητα που κάποτε, ο χαρακτήρας που είχε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλέον έχει μετατοπιστεί, έχουν μπει διάφορα σχήματα και διάφορες τάσεις και ομάδες, σημητικό Πασόκ, σημητικοί υπουργοί, πρώην Πασόκοι, έχει γίνει ποτάμι. Λοιπόν, ποτάμι το χαρακτήρισε τώρα, μιας και το θυμήθηκα, ποτάμι το χαρακτήρισε ο κύριος Σαμαράς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Από την άλλη μεριά υπάρχει εμφανίση δυσφορία με κάθε τρόπο και του κυρίου Καραμανλή, μιλάμε για ένα πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε δίλημα, υπάρχουν κάποιοι, θα έλεγα ανεγκέφαλοι, και το λέω ανεγκέφαλοι γιατί τελικά ορίζουν και τον κόσμο, που συνιστούν στον κύριο Μητσοτάκη να διαγράψει και τον Καραμανλή. Είναι μέλος του κόμματος. Δηλαδή, αν έχουν μυαλό όλοι αυτοί, τι να πω τώρα εγώ, αν να διαγράψει και τον δεύτερο πρωθυπουργό. Και να βρει την ευκαιρία για να το κάνει. Και βεβαίως, όλο το σκηνικό, το που παίζεται στη Νέα Δημοκρατία, είναι η αγωνία κάποιων για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και αν θα σώσουν την ίδια τους την παρουσία και θα πάρουν το χρήσμα, να το πω έτσι, όχι μόνο αυτοί που μάθαμε ότι θα είναι υποψήφοι, όσοι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί τέλος πάντων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλοι που έχουν διάφορα ενδιαφέροντα. Αλλά και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι γίνονται κινήσεις ευρύτερες στο πλαίσιο των ανοιγμάτων που κάνουν τα κόμματα προς διάφορες πλευρές, όπου η Νέα Δημοκρατία, επειδή βλέπει να χάνει συνεχώς από τα δεξιά της, προσπαθεί, και αυτό φτάνει πλέον και δημιουργεί ανησυχίες στους εν ενεργεία βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να κάνει ανοίγματα στο χώρο της λεγόμενης, ας το πούμε έτσι, ακροδεξιάς τώρα. Δηλαδή, τύπου στελέχη, ας πούμε να το πω έτσι, τα οποία τα έχουμε δει με τη μορφή του Πλεύρη, του Άδωνη και λοιπά, που προέρχονται από το λαός. Κάποιοι μου λένε ότι σε αυτή τη προσπάθεια έχει χρησιμοποιηθεί και έχει ζητηθεί η συμβολή ακόμα και του κυρίου Καρατζαφέρη. Ένα πρώτο δείγμα το πήραμε το προηγούμενο διάστημα, που ανασύρθηκε από την αφάνειά του, ας πούμε, ο κύριος Καρατζαφέρης για να δώσει συνέντευξη στο Sky πριν λίγες μέρες. Και ό του θαύματος, ενώ περιμέναμε να ακούσουμε τον κύριο Καρατζαφέρη να βρίζει την αντιπολίτευση ή να χτυπάει το εγχείρημα Τσίπρα κλπ, η μόνη του αγωνία και αυτό που ανέδειξε ήταν η επίθεση κατά του Σαμαρά και όλων αυτών που, εν πάση περιπτώσει, ιδεάζονται ή νιώθουν καλά με αυτά που λέει και που κάνει ο Σαμαράς. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις να ακούσουμε και περισσότερα.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
2: Στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Η νόσος ALS, γνωστή ως νόσο του κινητικού νευρώνα, έχει αναστατώσει τελευταία, ιδιαίτερα τους γονείς των οποίων τα παιδιά τους συμμετέχουν σε κάποια ακαδημία ποδοσφαίρου, γιατί πολλοί είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν χαθεί από την νόσο αυτή. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Κακαβά, διδάκτορα νευροεπιστημών στο κομμάτι των αθλητικών τραυματισμών και υπεύθυνο του προγράμματος Brain Health στο Πανεπιστήμιο Queen Mary της Αγγλίας. Κύριε Κακαβά, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα και γιατί ποδοσφαιριστές είναι περισσότερο ευάλωτοι σε αυτή τη δύσκολη νόσο που οδηγεί στο θάνατο?
4: Νόσος του κινητικού νευρώνα είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος. Λέγεται και νόσος του Lou Gehrig, έχει πάρει το όνομά του από τον αθλητή του baseball που καταγράφηκε σαν ο πρώτος αθλητής που είχε αυτή τη νόσο. Ουσιαστικά είναι μία νόσος που καταλήγει σε θάνατο, ξεκινάει με προβλήματα στην κίνηση του αθλητή, υπάρχει αδυναμία σε χέρια και πόδια, σιγά σιγά υπάρχει αδυναμία ο άνθρωπος να καταλάβει πράγματα, να μιλήσει. Στο τέλος υπάρχει δυσκολία κατάπωσης και καταλήγει. Η σύνδεση με τα σπορ που γίνεται? Δεν υπάρχει ακριβή σύνδεση μέχρι σήμερα με τα σπορ, αλλά υπάρχει ένας αλγόριθμος που οδηγεί εκεί. Και από πού ξεκινάει ο αλγόριθμος αυτός? Ξεκινάει από τον τραυματισμό διάσησης. Ουσιαστικά ο τραυματισμός διάσησης είναι αυτή τη στιγμή το πιο hot topic στην αθλητιατρική. Απασχολεί πολύ τα ιατρικά επιτελεία, τις ιατρικές επιτροπές και της UEFA και της FIFA. Πρόσφατα η FIFA πέρυσι υπέγραψε και μια συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ενημερώσει τον κόσμο στο ποδόσφαιρο σε σχέση με τη διάσηση. Η διάσηση είναι ένας ύπουλος τραυματισμός γιατί δεν φαίνεται σε απεικονιστικές εκστάσεις. Αλλά αν δεν διαγνωστεί σωστά και ένας αθλητής μπορεί να κάνει πολλαπλές διασύσεις, αυτό γίνει τον αθλητή σε μια νόσο που λέγεται τραυματική εγκεφαλοπάθεια, που είναι το κατόφλι του ALS.
3: Μπορεί να έχει υποστεί πολλές διασύσεις, όπως είπατε, χωρίς να υπάρχουν συμπτώματα.
4: Ακριβώς.
3: Κλινικά δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαγνωστικά?
4: Ακτινοδιαγνωστικά δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι πολύ ύπουλο. Άρα έχουν ξεκινήσει οι διεθνείς οργανισμοί εδώ και μια δεκαετία να βγάζουν διάφορα πρωτόκολλα συνένεσης, τα λένε consensus. Αυτό το τελευταίο έγινε στο Άμστερνταμ, που ήμουν και εγώ μέρος, που έχουν να κάνουν με τον ποιο τρόπο κάνουμε διάγνωση στη διάσηση. Με ποιο τρόπο παρακολουθούμε τον αθλητή, αν υπάρχει αποκατάσταση πάνω σε αυτόν τον τραυματισμό και πότε επιστρέφει στο παιχνίδι, ή αν είναι και μαθητής, πρέπει πρώτα να επιστρέψει στο σχολείο και μετά στο παιχνίδι.
3: Και αφού απεικονιστικά δεν μπορεί να φανεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί, πώς γίνεται αυτό?
4: Γίνεται με ειδικά τεστ. Άρα υπάρχουν τεστ, υπάρχει το SCAT-6 και το CRC-6, που είναι το ένα είναι για γιατρούς και το άλλο είναι για προπονητές. Τα μετέφρασα στα ελληνικά γιατί στοχεύουμε στο μέλλον να γίνει κάποια ενημέρωση σχετικά με αυτόν τον τραυματισμό, γιατί είναι άγνωστο στην Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα βρείτε σε πρωτοσέλιδα ή αναφορές σε site σχετικά με τη διάσηση. Ενώ είδατε με το ELS, με την περίπτωση του Άντζα, έγινε πολύ μεγάλος δώρος. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Δεν υπάρχει επίσημο πρόγραμμα καταγραφής τραυματισμών. Άρα στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πόσοι τραυματισμοί γίνονται κάθε χρόνο στο πρωτάθλημά μας. Που είναι ένα πρωτάθλημα σχετικά καλό. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη δεκάδα της UEFA. Κι όμως η Ελλάδα δεν έχει ένα πρόγραμμα καταγραφής τραυματισμών. Άρα δεν ξέρουμε, ας πούμε, πόσες διασύσεις είχαμε πέρυσι. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Γιατί αν δεν ξέρεις το πρόβλημα, δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις.
3: Ακριβώς. Και μιλάμε, συγγνώμη που διακόπτω, για διάσηση η οποία συμβαίνει στην παιδική εφηβική ηλικία ή και στους ενήλικες.
4: Σε όλες τις ηλικίες. Άρα διάσηση σημαίνει ένα χτύπημα στο κεφάλι που μπορεί να προέλθει από κλωτσιά αντιπάλου. Να βρεθεί το κεφάλι με κεφάλι. Το κεφάλι στο δοκάρι. Μερικές φορές μετά από ένα περίεργο μαρκάρισμα σκληρό, ο παίχτης μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι του στο έδαφος. Έχει πολλούς μηχανισμούς η διάσηση. Και ο πιο ύπουλος από όλους έχει να κάνει με τις κεφαλιές. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, εμείς το project που γίνεται στο Queen Mary έγινε για να δούμε την επίδραση της κεφαλιάς, της επαναλαμβανόμενης κεφαλιάς με μπάλα, αν είναι αιτία διάσησης.
3: Ωστόσο, διάσηση μπορεί να πάθει κάποιος από κάποιο τραυματισμό, από κάποιο δυστύχημα, από κάποιο ατύχημα, από κάποιο
4: τροχαίο,
3: από ένα πέσιμο.
4: Από μια πτώση, ακριβώς, πολύ σωστά. Γι' αυτό σας είπα, είναι πολλαπλός ο μηχανισμός. Άρα, όταν μια διάγνωση δεν διαγνωστεί σωστά, τι κάνει ο αθλητής, έστω και αν είναι νεαρός αθλητής, ας είναι 15-16 ετών, ενώ έχει συμπτωματολογία, δεν τα πάει καλά στο σχολείο, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, έχει προβλήματα μνήμης, έχει προβλήματα στον ύπνο και δεν υπάρχει ένα πρότοκολο επιστροφής στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν επιστρέψεις σωστά στο παιχνίδι μετά από ένα τραυματισμό, ουσιαστικά μπαίνεις σε ένα σύνδρομο που λέγεται Long Concussion Syndrome. Δηλαδή, το concussion αντί να κρατήσει, ξέρω εγώ, ένα μήνα ή 20 μέρες, κρατάει για μήνες, αφού δεν λύνεται το πρόβλημα, δεν έχει διαγνωστεί και δεν έχει λυθεί. Αν ξαναμπεί στο παιχνίδι, και αυτό έχει γίνει πολλές φορές, ειδικά στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο που είχε γίνει και ο μεγάλος χαμός, αν θυμάστε, με την ταινία Concussion που είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Μετά την ταινία Concussion και μετά την έρευνα που έκανε αυτός ο παθολογοανατόμος, ουσιαστικά το NFL άλλαξε όλη την πολιτική του για τη διάσηση. Σήμερα υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο στην Αμερική σύστημα που καταγράφει τους τραυματισμούς και σε κολεγιακή βάση και σε βάση σχολείου και σε βάση επαγγελματικού αθλητισμού.
3: Άρα ναι, το βασικό είναι, το θέμα είναι η ενημέρωση και υπεύθυνη των αθλητικών ακαδημιών, των ομαδικών σπόρων όπως το ποδόσφαιρο, να είναι ενήμεροι για την νόσο και μάλιστα ότι όταν παιδί υποστεί χτύπημα στον εγκέφαλο με εμφανή ή όχι συμπτώματα με διάσηση, θα πρέπει να κινητοποιούνται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
4: Πολύ σωστά. Αυτό που είπατε είναι το πιο. Η ενημέρωση είναι το πρώτο. Λένε να ενημερωθούν και οι αθλητές και οι προπονητές και οι γονείς. Γιατί και οι γονείς μέχρι μια ηλικία ουσιαστικά σε ακαδημίες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή οτιδήποτε, τα παιδιά τους θα πάνε οι γονείς. Από ένα λεπτό ότι οι χώρες αυτές έχουν αλλάξει τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο για την κεφαλιά. Δεν επιτρέπονται κεφαλιές στην Αγγλία κάτω από τα 13 στις προπονήσεις. Την Αμερική κάτω από 15. Άρα οι άνθρωποι, επειδή έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, έχουν αλλάξει και τους κανόνες γύρω από αυτό το θέμα.
3: Και εγώ θα πω κλείνοντας και δίνουμε προσοχή στη διάσηση. Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς.
3: Κύριε Κακαβά, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Πληροφορίες μας δώστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Στο Κόκκινο.
7: Την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, καθώς και προτάσεις για συνεργασία μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Στους υποψηφίους δόθηκαν δύο κείμενα: άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά με τίτλο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς» στην εφημερίδα Τα Νέα και απόσπασμα από τον Ευάγγελο Παπανούτσο από το έργο «Πρακτική Φιλοσοφία». Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, επίθυνε μήνυμα προς υποψήφιους, σημειώνοντας: «Μπράβο στα παιδιά μας. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή». Παραλυπογράμμισε την ανάγκη για μια χώρα με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες. Σε αντίστοιχο μήνυμα, το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Σταθερή παραμένει η επιλογή της Ενότητας των Προοδευτικών Δυνάμεων για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο. Μιλώντας στον Αντένα, υπογρόμισε ότι από την αρχή της εκλογής του, βασική στρατηγική του επιλογή είναι η ενότητα του προοδευτικού χώρου, καθώς, όπως είπε, μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Ο Σωκράτης Φάμελος, δίνοντας το στίγμα της εισήγησής του εν ώψη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και θα επιμείνω σε αυτή. Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλία σύγκλησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα βήματα και από τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι κατανοεί την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η ενότητα είναι η απάντησή μου σε αυτό και θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξωτερική πολιτική, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ σχετικά με ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ αναμένεται και διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Στον απόϊχο όσων διαδραματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, νέα σύγκρουση ξέσπασε χθες στην Ολομέλεια με αφορμή φωτογραφική διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΕΠ, με αφορμή τη ρύθμιση για τις μετατάξεις στην υπηρεσία. Σε θεσμικό επίπεδο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιάς ζήτησε παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς και οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε σε δημοσιογράφους στη βάση Άντριους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί, πρόσθεσε. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυσης εκεχηρίας για 60 μέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο μία μέρα μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Πατρών όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας εντοπίστηκε νεαρός άνδρας να φέρει πάνω του μαχαίρι. Άνδρες της δικαστικής αστυνομίας τον ακινητοποίησαν άμεσα καθώς επιχειρούσε να εισέλθει στο κτίριο. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Διεθνής επικαιρότητα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο ακροτήρι Κανάβεραλ στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της Blue Origin, όταν ο πύραυλος εξεράγει στη βάση εκτόξευσης σε δοκιμή καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Jeff Bezos, δήλωσε το προσωπικό είναι ασφαλές, ενώ ανέφερε πως είναι ακόμα νωρίς για τα αίτια του συμβάντος, καθώς έχει ξεκινήσει έρευνα. Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις, σημείωσε. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδα συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιαβάνοβιτς.
5: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στηρεά και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ε. Λοιπόν, στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας, το κόκκινο 105 και 5. Ο Βαγγέλης Δοξαράς αποφάσισε να βάλει Ρόρι Γκάλαχερ, έτσι να το πω δηλαδή, που ακούσατε. Και ο Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πω λοιπόν ότι το Viber είναι 69 85 870 059. Μπορείτε βεβαίως να μας στείλετε ό,τι μηνύματα θέλετε. Επειδή υπάρχουν μηνύματα τα οποία ήδη μου έχουν έρθει από πολλούς ακροατές και με ρωτούν κάτι που δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου, να κάνω προβλέψεις με αυτό το τι γίνεται, τόσο για τα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί ή ακόμα και για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να κάνω τέτοια, δεν θα το έκανα, όχι γιατί δεν έχω τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να προβλέψεις κάτι που σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι χαοτικό αυτή τη στιγμή και υποδιαμόρφωση να πεις κάτι το οποίο θα συμβεί σε όποιο προσεχές περιβάλλον, ας πούμε, γίνουν αυτές οι εκλογές. Λοιπόν, καλύτερα προτιμώ να μιλήσω με ένα πολύ καλό συνάδελφο δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συντακτών, με χρόνια γνώση του πολιτικού ρεπορτάζ, τον Τάσο τον Παπά, για να μας πει την εκτίμησή του και πώς βλέπει την κατάσταση. Τον έχουμε στη γραμμή. Τάσο, είσαι εκεί?
1: Καλημέρα. Να κάνω εγώ τις προβλέψεις για να εκτεθώ εγώ δηλαδή?
0: Όχι, εγώ είπα να μου κάνεις ανάλυση. Εγώ δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις και το λέω.
1: Δεν είναι εύκολο να κάνεις προβλέψεις. Εσύ το είπες χαοτικό το περιβάλλον, εγώ το λέω είμαι πιο επιγής, το λέω ρευστό εν πάση περιπτώσει.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα υπάρχει κάτι, αύριο μπορεί να έχει ανατραπεί και να υπάρχει κάτι καινούριο. Έχουμε δύο καινούργια κόμματα, μπορεί να έχουμε και τρίτο κατά πάσα πιθανότητα, το κόμμα του κ. Σαμαρά. Έτσι δεν είναι? Και αυτό δεν ξέρω πότε, αν θα είναι μέσα στον Ιούνιο, αν θα είναι λίγο πριν από τις εκλογές. Εντάξει, παλιά καραβάνο ο κ. Σαμαράς ξέρει πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κάνει το διάβημα. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που θα κάνει τέτοιο διάβημα ο κ. Σαμαράς. Έτσι,
0: έτσι βέβαια.
1: Υπάρχει το προηγούμενο της πολιτικής άνοιξης.
0: Το μαρτύριο της σταγόνας, εγώ καταλαβαίνω τους
1: Κινέζικο.
0: Κινέζικο. Γιατί δεν είναι μόνο το αν θα κάνει κόμμα, είναι ότι ενώ έχει αφήσει να εννοηθεί ο κ. Σαμαράς ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη για τις
1: υποκλοπές,
0: θα κάνει μήνυση. Και αυτό το αφήνει, ακόμα δεν την έχει καταθέσει.
1: Ναι, γιατί είχε πει πριν από κανένα μήνα ο απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, τον κυρία Μητσοτάκη, ότι θέλω να μου απαντήσετε γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου. Πρώην Πρωθυπουργός είμαι. Ναι. Ελπίζω να κάνετε μια έρευνα και να μου απαντήσετε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει έρευνα, μάλλον δεν έχει γίνει. Πάντως απάντηση δεν έχει πάρει ο κ. Σαμαράς τον Πρωθυπουργό. Και σήμερα νομίζω κάπου μιλάει ο κ. Σαμαράς, μπορεί να ρίξει και άλλες.
0: Θα ρίξει, αυτό το έχει φαίνεται.
1: Το ίδιο κάνει και ο Κώστας Καραμαλής βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο μιλάει συνεχώς και για την εξωτερική πολιτική, αλλά κυρίως μιλάει για το κράτος δικαίου και για την κρίση νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Πράγματα που θα έλεγε και αν πήγαινε στο συνέδριο για να μιλήσει. Ευτυχώς για τον κ. Μητσοτάκη που δεν πήγε.
0: Έτσι είναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, έτσι γενικότερα, ότι έχει. Τελευταία βέβαια έχουμε, τις τελευταίες μέρες είδαμε, αναμενόμενο ίσως ήταν, ότι δόθηκε πολύ μεγάλη, με όλες τις διαστάσεις, έμφαση στη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εν πάση περιπτώσει το περιμέναμε όλοι ότι θα κάνει κόμμα, δεν ήταν κάτι.
1: Ναι, αλλά το περιμέναμε κοντά στο Σεπτέμβριο. Αυτό είχε πει και ο ίδιος.
0: Το είχε αλλάξει.
1: Τον πιέζαν από κάτω και του λέγανε ανακοίνωσέ το και έλεγε να έχετε υπομονή. Μετά είπε για Σεπτέμβριο, αλλά τελικά πισπεύτηκε. Το έφερε νωρίτερα, γιατί προφανώς φοβάται το ενδεχόμενο πρώτων εκλογών.
0: Ναι. Εκείνο που μου κάνει εμένα εντύπωση, δεν ξέρω εσύ πώς το κρίνεις, είναι ότι ήταν δυσανάλογη η αντίδραση που υπήρξε από όλες τις πλευρές σε κάτι που το περιμένανε από αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ γνωρίζαμε και θα έκανε κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εντάξει, εγώ περίμενα τις αντιδράσεις, με εξάφνιασε λίγο η αντίδραση, η πιο οξία αντίδραση που έρθει από το Πασόκ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Προφανώς γιατί εκεί υπάρχει πεδίο αντιπαράθεσης μεγάλο. Και φοβάται η ηγεσία του Πασόκ ότι ο Τσίπρας μπορεί να απειλήσει το κόμμα για τη δεύτερη θέση. Βέβαια ο κ. Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν έρχομαι για να πάρω τη δεύτερη θέση, έρχομαι για να νικήσω.
0: Ναι.
1: Όπως λένε και τα στελέχη που βγαίνουν ήδη στα πεδία της ενημέρωσης, δεν ερχόμαστε για να κερδίσουμε.

0: κερδίσουν. Δεν ερχόμαστε για να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Καλά, τις δημοσκοπήσεις αυτές τις δύο που βγήκαν, εγώ δεν τις παίρνω πολύ σοβαρά και δεν τις παίρνω τις μετρητής. Οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να δείχνουν προς τα πού πάει το πράγμα, έτσι που είναι, θα είναι καταγραφή τάσεων, mm-hmm. θα τις δούμε μετά από κάνα μήνα.
1: Τώρα πάνω
0: είναι εν θερμό. Κάποιος που αγαπάει πολύ τον Τσίπρα θα τον ψηφίσει ασχέτως τι θα πει στο πρόγραμμά του και πώς θα εμπλουτίσει τη διακήρυξή του, γιατί μέχρι τώρα πρόγραμμα και διακήρυξη είναι πολύ γενικόλογα κείμενα και μανιφέστο. Έτσι στην αρχή, στη συνέχεια εκτιμώ, το λένε και οι ίδιοι άλλωστε, ότι θα μπαίνει σε διάφορα θέματα. Για το τάδε θέμα προτείνω αυτό, για το τάδε θέμα προτείνουμε εκείνο, για το τάδε θέμα προτείνουμε εκείνο. Οπότε η κριτική θα γίνεται επί της πολιτικής πρότασης και όχι γενικώς και αορίστως. Αν και κατά τη γνώμη μου φοβάμαι, εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι πολύ μεγάλη η κουβέντα θα επιστρέψει στην περίοδο 15-19. Η δημόσια
1: συζήτηση. Α, λες ότι θα πάει εκεί πάλι η συζήτηση.
0: Βέβαια. Και εκεί θα έχουμε σύγκληση πολεμικής ρητορικής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Τα λένε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια λέγανε. Αυτά που λέγανε δηλαδή και εκείνη την περίοδο θα τα πούνε και τώρα.
1: Εσύ πιστεύεις, Τάσο μου, ότι η Νέα Δημοκρατία τελικά αυτό που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι προτιμάει το Τσίπρα απέναντί της και όχι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
0: Δεν το πιστεύω. Αυτό που προτιμάει η Νέα Δημοκρατία είναι η πολυδιάσπαση στην περιοχή της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης. Να τσακώνονται αυτοί μεταξύ τους και να ευνοείται, γιατί εάν τσακώνεται η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι το όφελος για τον κύριο Μητσοτάκη? Θα λέει ότι στο δίλημα πολιτική σταθερότητα ή χάος, εγώ είμαι η πολιτική σταθερότητα, κοιτάξτε τι γίνεται δίπλα. Θα εμπιστευτείτε αυτούς για να βάλουν τη χώρα πάλι σε περιπέτεια? Αυτό θα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα έχει και μια βάση αυτό που θα λέει.
1: Ναι. Πάντως, ξέρεις τι, ένα άλλο σημείο το οποίο, μπας περιπτώσει, αναβιώνει με άλλη μορφή. Θυμάσαι πολύ καλά, γιατί και οι δυο είμαστε στο προσκήνιο, παρακολουθούσαμε και το καταγράψαμε το φαινόμενο τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξε αυτή η προσπάθεια δημιουργίας τα προηγούμενα χρόνια, το 15-19 που λέμε τώρα, μιας και έχει μείνει συμβολικά έτσι, η προσπάθεια, ας πούμε, δημιουργίας αυτού του λεγόμενου αντισύριζα ή αντιτσίπρα μετόπου, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, απέδωσε.
0: Έκανε δουλειά καλή.
1: Έκανε καλή δουλειά.
0: Για αυτούς που το αποτελούσαν το μέτωπο.
1: Και μπήκαν όλοι, δηλαδή μπήκε ακόμα και το ΚΚΕ, ας πούμε, σε αυτή την.
0: Και το ΚΚΕ με άλλη λογική. Με άλλη λογική. Σταθερά σε αυτή η αντίληψη.
1: Αυτή η προσπάθεια αναβίωσης με βάση τα πρώτα δείγματα, γιατί από ό,τι είδαμε οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν από παντού για το κόμμα Τσίπρα, για την Ελλάδα.
0: Ναι, πρώτα-πρώτα διάφοροι εφηνδιάστηκαν, αυτοί που κρατάνε το αριστερό μέτρο, εφηνδιάστηκαν που υπάρχει λέξη αριστερά στον τίτλο. Μέχρι τώρα από τα αριστερά δεχόταν κριτική ο κ. Τσίπρας ότι έχει ξεχάσει την αριστερά και κλείνει το κλί με γιώτα προς το κέντρο, προς το πολιτικό κέντρο. Η επιλογή να υπάρχει λέξη αριστερά στον τίτλο τους ξάφνιασε.
1: Ναι.
0: Δεν το περίμεναν.
1: Δεν
0: είναι.
1: Έτσι, εκτιμώ εγώ.
0: Αυτό εκτιμώ εγώ. Εγώ βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο να επιτίθεται και στην κυβέρνηση για να αποδείξει ότι μόνο αυτό μπορεί να είναι η εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Αλλά και στην Ελιά, λέω. Μπερδεύτηκα
1: μετά. Έλαντε που Ελιά, τι έχουμε δει.
0: Και στην Ελλάς, λέγοντας ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Τσίπρας ήταν αυτό που ήταν, έκανε αυτά που έκανε, έφερε τρίτο μνημόνιο, κορέψει τον κόσμο, πρόδωσε με το δημοψήφισμα.
1: Αυτά που έλεγε το μέτωπο του 15-19.
0: Βεβαίως. Βέβαια, διάφοροι εκπρόσωποι του λεγόμενου εκτονιστικού κέντρου, επειδή είχαν εκτεθεί πάρα πολύ, το τελευταίο διάστημα είχαν σιωπήσει. Δεν ξέρω αν θα ξαναβγούν στην επιφάνεια. Θα το δούμε στην πράξη.
1: Ο χώρος πια τώρα, επειδή το πρόβλημα είναι στον ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων, σε αυτό το λεγόμενο χώρο των κομμάτων της αριστεράς, και αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά, πώς πορεύεται με βάση αυτή τη νέα?
0: Θα υπάρχουν αυτά συνάδελφα τα κόμματα μετά από λίγο καιρό?
1: Δεν ξέρω, εσύ τι εκτιμάς?
0: Εκτιμώ εγώ ότι θα υπάρχει βροχή παρετήσεων, ανεξαρτοποιήσεων και αποχωρήσεων και από τα δύο κόμματα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, δεν ξέρω, γιατί αυτά πρέπει να αποφασίσουν σύντομα αν θα υπάρχουν και πώς θα υπάρχουν. Με καθυστέρηση ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής 6 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί νωρίτερα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή όταν υπάρχουν προτάσεις του τύπου να αυτοδιαλυθούμε και να προσχωρήσουμε είναι αναστολή κομματικής λειτουργίας του κόμματος. Αυτά περνάνε στον κόσμο και δημιουργούν σύγχυση, ανασφάλεια και θυμό. Πρέπει κάπως να αποφασίσουν. Και πώς θα αποφασίσουν? Νομίζω ότι θα είναι ηρεμή. Η όποια απόφαση σε τέτοιο επίπεδο και σε αυτό το μέγεθος, δηλαδή αν θα υπάρχουμε, πώς θα υπάρχουμε, με ποιους θα υπάρχουμε, είναι απόφαση που δεν μπορεί να τη λάβει μια κεντρική επιτροπή. Είναι απόφαση που πρέπει να τη λάβει ένα συνέδριο. Ναι. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου.
1: Αυτό ναι, έτσι γίνεται. Τουλάχιστον έτσι λειτουργούν αυτά τα κόμματα, τα αριστερά.
0: Ναι, ναι. Κεντρική επιτροπή τώρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν είχε απασχολήσει το κόμμα το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αποφασιστικός καθοδηγητικός παράγοντας για μια τέτοιου τύπου απόφαση, γιατί υπάρχουν και αντιλήψεις με τοπικά αντίθετες. Αλλά μόνο ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να αποφασίσει για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα υπάρχει και αν θα υπάρχει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω τι προβλέπει το καταστατικό σε τέτοια ζητήματα, αν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό. Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις κάτι, υπάρχει η γενική εικόνα που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, όπως το λένε όλοι πια, δεν υπάρχει κανένας, ας πούμε, που είναι η μεγάλη εικόνα, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει και η αναγκαιότητα λειτουργίας, ας πούμε, ενός μηχανισμού τη μικρότερη εικόνα για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, εκτός από την οργή, η ανάγκη ύπαρξης ενιαίας γραμμής είναι εμφανής, είναι εφικτή για να...
0: Αυτό ήταν ένα σχέδιο που κάποιοι το προσπάθησαν να το υλοποιήσουν. Δηλαδή και ο κύριος Φάμελος έλεγε συνεχώς για τη δημιουργία ενός λαϊκού μετόπου και η προηγούμενη ηγεσία της Νέας Αριστεράς έλεγε για τη δημιουργία λαϊκού μετόπου, έβαζε μέσα τη Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ τον εαυτό του, τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Πέσανε σε τοίχο, γιατί το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία διαλόγου. Λέει ότι μόνο μου εγώ μπορώ αυτόνομα να πάω για νίκη, έστω με μια ψήφο διαφορά. Όλο αυτό, γι' αυτό και ο Τσίπρας άργησε να ανακοινώσει την πρωτοβουλία του, άφησε να εξελιχθεί μια τέτοια συζήτηση, μια προσπάθεια συνένωσης των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων. Δεν επετεύχθη αυτός ο στόχος, άρα ο Τσίπρας βγαίνει τώρα και εμφανίζεται δικαιωμένος λέγοντας ότι είχατε το χρόνο, δεν είχατε τη διάθεση να προχωρήσετε, έρχομαι να το κάνω εγώ αυτό. Αυτό όμως για να γίνει με πρωτοβουλία Τσίπρα και με καθοδηγητική προσπάθεια Τσίπρα προϋποθέτει την απίσχυνανση των κομμάτων που ανήκουν στην ίδια περιοχή, στην ίδια προοδευτική περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Υπήρχε δυνατότητα ή υπάρχει δυνατότητα, ας δεχτούμε λοιπόν ότι η κατάσταση, ας πούμε, των εκλογών θα είναι τέτοια που και η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, αν κάνει και το κόμμα Σαμαρά, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνται στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να το πούμε έτσι, με όσα έχουν υποθεί και όσα έχουν λεχθεί και με ό,τι δεσμεύσεις έχουν πάρει και ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν,
0: μπορεί να καθίσουν
1: αυτή η άλλη μεριά σε ένα τραπέζι μετά τις εκλογές για να δούνε πώς αντιμετωπίζουν τη φθορά, ας πούμε, ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εάν αυτό είχε καρποφορήσει πριν, δεν θα είχε κανένα λόγο ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ειδικό του κόμμα. Θα τον κατηγορούσαν για διασπαστή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν απέδωσε αυτό και δικαιούται εντός εισαγωγικών ο κύριος Τσίπρας να πει ότι αυτό που δεν μπορέσετε να κάνετε εσείς θα προσπαθήσω να το κάνω εγώ. Τώρα, αν μπορούν να το κάνουν στο μέλλον. Το προηγούμενο, ο ερεθισμός για το άνοιγμα αυτή τη συζήτηση έγινε με αφορμή τη δημιουργία του Λαϊκού Μετώπου στη Γαλλία. Mm-hmm. Εκεί έγινε στο Αρπακόλα, στα γρήγορα. Ενώθηκαν για να αποτρέψουν νίκη της άκρας δεξιάς. Το κατάφεραν. Αλλά την επόμενη μέρα, μόλις άρχισαν να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, ξεκινήσαν διαφωνίες. Η σύγκρουση μεταξύ σοσιαλιστών και Μελανσών ήταν με τοπική. Δεν υπάρχει πια Λαϊκό Μέτωπο. Ενώ στην αρχή αυτό λειτουργήσε ενθαρρυντικά για τους οπαδούς των Λαϊκών Μετώπων στην Ελλάδα, η κατάληξη τη διάσπαση του Λαϊκού Μετώπου λειτουργεί τελείως αποκαρδιτικά. Τώρα, αν το αποτέλεσμα το εκλογικό του πρώτου γύρου, εν πάση περιπτώσει, είναι αποκαρδιωτικό για τα κόμματα αυτά, οι ηγεσίες θα υποχρεωθούν να ηγεσίες αν παραμείνουν στη θέση τους.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Γιατί μία ήττα, αν δεν πιάσουν το στόχο τους, δεν θα μπορούν να σταθούν στο ίδιο επίπεδο, έτσι δεν είναι? Θα υπάρχουν εσωστρέφεια, συγκρούσεις, φραξιονιστική πάλι και ενδεχομένως αλλαγές ηγεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, με νέες ηγεσίες, ενδεχομένως να ξανατεθεί στο τραπέζι το θέμα της δημιουργίας ενός λαϊκού μετώπου. δεν ξέρω και πώς θα, ποια είναι η επίδοση του κόμματος Τσίπρα. Γιατί αν το κόμμα Τσίπρα πάει πολύ καλά σε εκλογές, θα είναι αυτός ο αποφασιστικός πυλώνας, το κόμμα πυλώνας του μετόπου που θα επιχειρηθεί μετά τις εκλογές.
1: Αλέσω ότι δεν είναι πάντως εδώ που τα λέμε τώρα, δεν είναι και αρκετός ο χρόνος το ενδεχόμενο πρώτης και δεύτερης.
0: Ναι, ένας μήνας περίπου.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να ληφθούν αποφάσεις, ας πούμε, τόσο
0: γρήγορα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα, λέω τώρα μια περίπτωση. Εάν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και μείνει εκτός Βουλής, λέω, εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο ή τέταρτο, δεν θα υπάρχουν εξελίξεις στο εσωτερικό των κεντρών δύο κομμάτων.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Ακούγεται απολύτως λογικό. Κάποιοι το έχουν προαναγγείλει και το έχουν προεξοφλήσει κιόλας και μέσα.
0: Ναι, γιατί οι ηγεσίες καθυστέρησαν. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φάνησε ένα μικρομεγαλισμό. Νόμιζε ότι ήταν στην υποθή της παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ θα γινόταν το κόμμα καταλήτης των εξελίξεων στην περιοχή της προοδευτικής παράταξης. Έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησαν πάρα πολύ. Υπήρχαν περιπτώσεις τώρα που ήταν τραγελαφικές. Δηλαδή, οι βουλευτές του κόμματος δηλώνανε στα μέσα ενημέρωση ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν γίνει το κόμμα του Τσίπρα θα πάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Ατιμωρητή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε με πολύ ενδιαφέρον το περιμένω μια τις απαντήσεις ενός ανθρώπου που ξέρει πάρα πολύ καλά και την πολιτική αλλά και την επικοινωνία. Έχω τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη στη γραμμή μας, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Βερναρδάκη, και πρώην υπουργός βέβαια, να μην ξεχάσω.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς σας καλημέρα. Έχουμε εδώ να ακούσουμε.
1: Αν μπορώ να βοηθήσω.
0: Σίγουρα.
1: Από την επικοινωνία δεν ξέρω όμως, για να, να το διευκρινίσω και λίγο ό,τι καταλαβαίνω τέλος πάντων.
0: Ένα ερώτημα λοιπόν που θέλω να κάνω για αρχή είναι ότι εντάξει, ακόμα και επικοινωνία βασικό, είναι πολιτική. Ξέρω ότι ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, όλοι το ξέρουμε, είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς μπορούν να διαμορφώσουν ή να επηρεάσουν κλπ. Το ζήτημα είναι ότι, το ερώτημά μου είναι ότι είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στο θάψιμο όλης της δημοσκοπικής πορείας αυτών των ημερών, είναι πολιτική ή είναι κάτι άλλο το οποίο μπορούμε εμείς ή εσείς να καταλάβετε?
1: Κοιτάξτε, είναι η κλασική αντίδραση που υπάρχει από τη δεκαετία του 90, όταν οι δημοσκοπήσεις μπήκαν πιο έντονα στην καθημερινότητα της πολιτικής ζωής, όπου τα πολιτικά κόμματα και κυρίως το πολιτικό προσωπικό, για το οποίο ας πούμε θέλω να, χωρίς ένα ιδιαίτερο αν θέλετε, μια ιδιαίτερη πολιτική συγκρότηση ως επιτοπλίστων, πάντοτε απέδιδαν σε εξωγενείς παράγοντες αυτό που κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις με τα καλά τους και τα κακά τους, κάποτε ήταν πολύ πιο αξιόπιστες βεβαίως, γιατί ήταν η κοινωνία πιο ενεργητική, όχι για κανένα άλλο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, όλη η πολιτική και όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς, όταν δεν τους συνέφεραν οι δημοσκοπήσεις, έκαναν κάποιες επιθέσεις στις εταιρείες. Είναι σαν να χτυπάς κατά κάποιον τρόπο το θερμόμετρο, γιατί σου έδειξε ότι έχεις πυρετό. Αυτή ήταν πάντοτε η λογική. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από εκείνη την εποχή. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα θέσφατο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό όμως, ας πούμε, αυτή την κατασκευή κατά κάποιον τρόπο αυτής της πραγματικότητας, την συντήρησε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, δηλαδή πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης, τα οποία χρησιμοποιούσαν πάντοτε τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν και τις απαξίωναν πάλι κατά το δοκούν. Επομένως, σήμερα πια που και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι της ίδιας αξιοπιστίας εργαλείο όπως ήταν τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000, και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Τώρα νομίζω ότι θα μπούμε σε μία περίοδο τώρα, λόγω του πολύ μεγάλου κατακαιρματισμού του κομματικού συστήματος, θα μπούμε σε μία περίοδο συνεχών αμφισβητήσεων με κάθε τρόπο. Επομένως δεν μου κάνει έκπληξη οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες που εξελίχθηκαν τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή ας πούμε βλέπουμε και συζητάμε όλοι, έχουμε αποδεχτεί όλοι τα ευρήματα τα οποία μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά της είναι πρώτη. Το αποδεχόμαστε γιατί έτσι μας λένε οι δημοσκοπήσεις. Ότι μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε αποδεχτεί όλα αυτά και τώρα μας λένε ή προσπαθούν να μας πούνε, τουλάχιστον δεν τις είδαμε όλες, κάτι άλλο. Ξαναβάλανε τον Τσίπρα στο προσκήνιο και το κόμμα, το νέο κόμμα που ίδρυσε, ότι πια πέρασε στη δεύτερη θέση, εκεί είναι που αντέδρασε και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε δεχτεί και κάνουμε συζήτηση και πολιτική ανάλυση με βάση αυτά τα ευρήματα.
1: Ναι, αυτή είναι η πηγή του λάθος. Η πηγή του λάθος. Είσαστε παλιός δημοσιογράφος. Θα θυμάστε ότι όταν είχα ενεργό ανάμειξη με την, γιατί έχω διατελέσει.
0: Το γνωρίζουμε και το, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Και με επιτυχία θα έλεγα εγώ.
1: Εμείς παρασχάρι είχαμε μια μεγάλη συνεργασία για πολλά χρόνια με την εφημερίδα Τα Νέα. Έτσι. Επανειλημμένος τότε, και εμείς ως εταιρεία και ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο ο σύμβουλος της εφημερίδας για τα θέματα των δημοσκοπήσεων, τους είχαμε πει ότι δεν είναι σωστό, δεν έχει καμία λογική το να προβάλλεις πρωτοσέλιδα και με οκτάστηλα κατά κάποιον τρόπο το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ή στην Αγγλία, η αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων είναι ένα μονόστιλο στην τελευταία σελίδα και άντε βρέστην. Έτσι. Εδώ πάντοτε οι δημοσκοπήσεις αποτελούσαν ένα πεδίο, κατά κάποιο τρόπο πιστεύανε ότι με τη χρήση, την υπερχρήση και την κατάχρηση ορισμένες φορές, ότι θα δημιουργήσουν πολιτικό κλίμα. Σε αυτό το παιχνίδι ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο ας πούμε ήταν πάρα πολύ ευάλωτο ηθικά, μορφωτικά, απέναντι στα ΜΜΕ, στα μεγάλα τουλάχιστον συγκροτήματα, έπεφτε πάρα πολύ εύκολα σε αυτή την παγίδα. Μα πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να γίνονται ένα πεδίο. Οι δημοσκοπήσεις ήταν όμως μια έκφραση, μια τάση. Κάποτε είχαν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τώρα δεν έχουν μεγάλη αξιοπιστία. Και δεν έχουν μεγάλη αξιοπιστία όχι γιατί φταίνει οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις ή επειδή υπάρχει μια συνωμοσία. Είναι διότι από την εποχή της μεγάλης κρίσης έχει μειωθεί πάρα πολύ, όπως έχει μειωθεί το εκλογικό σώμα, έχει μειωθεί και πάρα πολύ το κοινό το οποίο απαντά στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη πραγματικότητα, η οποία βεβαίως δεν φαίνεται, δεν καταγράφεται στο ποσοστό που βλέπουμε στην τελική ανάλυση. Υπάρχει δηλαδή μια κρυμμένη αλήθεια, ή για να το πω και καλύτερα, πολλές κρυμμένες αλήθειες, πίσω από αυτό το ποσοστό το οποίο βλέπουμε. Όταν λοιπόν έχουμε μια διαρκή απαξίωση πια της πολιτικής, και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα κομμάτι της πολιτικής, είναι και αυτές απαξιωμένες. Όπως είναι απαξιωμένη, ξέρω εγώ, το κράτος και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έτσι ακριβώς με αυτή την έννοια είναι και οι δημοσκοπήσεις. Αυτό για την κοινωνία, ας πούμε, έχει διάφορες συμπεριφορές. Η πιο συνήθη συμπεριφορά είναι η άρνηση. Η άρνηση ή η αποχή από το δημοσκοπικό προϊόν. Επομένως και μόνο για αυτό το λόγο θα έπρεπε να είναι όλοι πολύ πιο προσεκτικοί και εν πάση περιπτώσει να καταλάβουμε ότι και το πεδίο έχει αλλάξει και η διαχείριση των δεδομένων έχουν αλλάξει πια και άρα δεν γίνεται το παιχνίδι μέσω των δημοσκοπήσεων. Είναι δηλαδή μια στρέβλωση. Το ότι βρισκόμαστε στο 2026 και συζητάμε ακόμα τα προβλήματα τα οποία συζητούσαμε το 1996 είναι κατά τη γνώμη μου ένας δείκτης υποβάθμισης. Δηλαδή δεν πήγαμε καθόλου μπροστά, δεν μάθαμε τίποτα. Αντιθέτως είμαστε καρφιτσωμένοι οι βελόνα που λένε στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας και πια να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, τι είναι αυτό που θα καθορίσει σήμερα την επιλογή των πολιτών? Δεν μιλάω για το ποιος θα έρθει που, αλλά που θα καθορίσει αυτές τις εκλογές και με δεδομένα τα οποία έχουμε. Ας πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει 7 χρόνια, έχει κουράσει, έχει παράξει σκάνδαλα, έχει διάφορα, η αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την εικόνα
1: κατακερματισμένη.
0: Ναι. Όλα αυτά τα δεδομένα τα έχουμε λοιπόν, έτσι κι αλλιώς.
1: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι πηγαίνουμε ολοταχώς σε μια συνθήκη κατακερματισμού του κομματικού συστήματος και θα έχουμε τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, μια περίπου όμοια κατάσταση με αυτή που είχαμε στις εκλογές του Μαΐου του 2012, τις πρώτες εκλογές του 2012. Τις εκλογές εκείνες που καταγράφηκαν ως εκλογές του μεγάλου σεισμού. Πηγαίνουμε προς τα εκεί. Τι θα καθορίσει? Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε στο τι θα καθορίσει, να σας πω μόνο ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Από το 2009, δηλαδή από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές πριν δηλαδή την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων κλπ. Μέχρι τις εκλογές του 2023, από το εκλογικό σώμα αποσύρθηκαν 1.750.000 άνθρωποι. Η μείωση είναι 1.750.000 άνθρωποι. Αν βάλουμε και τις ευρωεκλογές 2024, φτάνουμε στα 2,5 εκατομμύρια. Προσέξτε, δεν μιλάω για αποχή, μιλάω για τον απόλυτο αριθμό ψηφισάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 2,5 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι
0: λιγότεροι
1: αποστασιοποιήθηκαν, από τη χρήση του εκλογικού τους δικαιώματος. Η συνθήκη αυτή είναι προφανώς συνθήκη, είναι ένα αποτέλεσμα της κρίσης εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς, στη δημοκρατία, στην εμπιστοσύνη ως προς το πώς χρησιμοποιούνται και τηρούνται τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν είναι από μόνο του, έτσι, δεν είναι μπλα μπλα μπλα δημοκρατία και τι ωραία που είναι να ψηφίζουμε όλοι και τα λοιπά. Η δημοκρατία έχει, δεδομένου ότι αυτές οι υλικότητες αμφισβητήθηκαν βαθιά, η απάντηση ήταν η απόσυρση μεγάλου κομματιού του εκλογικού σώματος από την εκλογική διαδικασία. Αυτό δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο βέβαια, είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε διάφορους ρυθμούς εξελίχθηκε και σε άλλες χώρες, σε όλες τις χώρες, και ήταν πάντοτε συσχετισμένο με τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Εδώ υπάρχουν μελέτες δηλαδή πάρα πολύ οργανωμένες για όλο τον κόσμο, όπου έχουν αποδείξει ότι η μείωση του εκλογικού σώματος κυρίως εντοπίζεται στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Επομένως, δηλαδή, φτιάξαμε ένα πολιτικό σύστημα τα τελευταία 20-30 χρόνια, τα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού, έφτιαξε ένα ταξικό πολιτικό και εκλογικό σύστημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Τώρα, σε αυτή την όποτε ανατρέπεται αυτή η τάση, βεβαίως ανατράπηκε. Πολλές φορές υπήρξαν φορές που ανατράπηκε κατά κάποιον τρόπο, όταν όμως υπήρξαν ισχυρότατα διακυβεύματα απέναντι σε αυτή τη δομή διακυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη στις πρόσφατες εκλογές στη Νέα Υόρκη που κέρδισε ο δήμαρχος εκεί,
0: ο Μαμντανή,
1: υπήρξαν 2,5 εκατομμύρια περισσότεροι ψηφοφόροι. Επανήλθαν δηλαδή λαϊκές τάξεις στην εκλογική διαδικασία, όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι το σύστημα διακυβέρνησης το οποίο τους παρουσιαζόταν μπορούσε να αμφισβητηθεί, μπορούσε να ανατραπεί. Αυτό δημιουργεί. Λοιπόν, όσο λοιπόν δεν υπάρχει μία σοβαρή συγκροτημένη εναλλακτική λύση στη δομή της διακυβέρνησης, έτσι, τόσο περισσότερο θα έχουμε, ας πούμε, μία απόσυρση του εκλογικού σώματος. Και τώρα, δεδομένου τώρα ότι μου κάνετε τώρα την ερώτηση τι θα συμβεί.
0: Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα, ακριβώς.
1: Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι ότι σε ένα περιβάλλον βαθύτατης μείωσης, μεγάλης μείωσης της εκλογικής συμμετοχής, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Πράγματι, αν ψηφίσουν 4 εκατομμύρια μόνο άνθρωποι, δεν αποκλείεται να δούμε τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει και 35%. Όσο μειώνεται το εκλογικό σώμα, τόσο ενισχύονται οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες έχουν μηχανισμούς αναπαραγωγής. Έτσι, αυτό είναι κανόνας. Όσο διευρύνεται το εκλογικό σώμα, τόσο αυτοί οι μηχανισμοί αναπαραγωγής μειώνονται.
0: Ωραία. Το ερώτημα.
1: Άρα η απάντηση είναι λοιπόν πόσοι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Και τότε θα κρίνουμε και θα μπορούμε να δούμε και τις δημοσκοπήσεις ακριβώς, ας πούμε.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις από τα υφιστάμενα ή από τα νεοειδρυθέντα κόμματα που ότι μπορούν να κινητοποιήσουν περισσότερους ανθρώπους από τον καναπέ, να το πω έτσι, σχήμα που το καταλαβαίνουν όλοι, που να αυτό το έχουμε αυτό το δεδομένο, μπορούμε να το εκτιμήσουμε αν το έχουμε?
1: Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακριβώς, ή αν θέλετε είναι νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Θα μπορούμε να το εκτιμήσουμε πιθανώς όταν τουλάχιστον για τα παλιά κόμματα δεν το συζητάμε, δεν μπορούν να το,
0: να
1: το κινητοποιήσουν. Έτσι, δηλαδή, τώρα το ερώτημα είναι τα νέα κόμματα και κυρίως η Ελλάς και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτά τα δύο κόμματα είναι το περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε για να είμαστε ακριβείς και σοβαροί κατά κάποιον τρόπο. Ήταν προφανές ότι αυτό ήταν και ένα βασικό κίνητρο για την Καριστιανού, ας πούμε. Είναι σαφές ότι αυτό ήταν και το κεντρικό, αν θέλετε, μοτίβο το οποίο τους κινητοποίησε έτσι ώστε να φτιάξουν αυτό το κόμμα. Αλλά δεν ξέρω όμως με τη στελέχωση που θα έχει, με τις θέσεις που θα έχει, με το εκτόπισμα που θα δημιουργήσει, θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό. Ήτανε αρχικά το κίνημα των Ντεμπών ένα έναυσμα, αν θέλετε, ας πούμε, μήπως αυτό το πράγμα συμβεί. Με τον τρόπο όμως που το διαχειρίστηκε, κατά τη γνώμη μου τώρα, πάντα, έτσι, μένει να αποδειχθεί βέβαια, η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι αυτό το πλεονέκτημα το κατανάλωσε. Για το κόμμα της Ελλάς δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες, ας πούμε, προσδοκίες σε αυτό το θέμα. Και γιατί τοποθετείται σε ένα πιο, αν θέλετε, κεντρικό, σε ένα πιο mainstream προγραμματικό και ιδεολογικό επίπεδο. Περισσότερο βεβαίως θα βλέπω να γίνονται αναδιατάξεις στις εσωτερικές ισορροπίες των πολιτικών, της πολιτικής επιρροής, παρά το να δημιουργηθεί ένα κίνημα το οποίο θα φέρει ανθρώπους, ας πούμε, μαζικά πάντα, έτσι, γιατί περιστατιακά ή ατομικά μπορεί να γίνει, έτσι. Κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να έρθουν. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά σε μαζικό επίπεδο αμφιβάλλω πολύ αν μπορεί να γίνει. Επομένως, άρα θα περιμένουμε λίγος πολύ ανάλογα αποτελέσματα, όχι αυτά ίσως, αλλά περίπου αυτά που μας δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις τι καταγράφουν? Καταγράφουν στην πραγματικότητα ένα κοινό το οποίο ήδη έχει αποφασίσει και είναι μέσα στον πυρήνα αυτού του κατεστημένου εκλογικού σώματος, να το πω. Εντάξει. Αλλά όλο το ερώτημα είναι και για τα νέα κόμματα, και για τα κινήματα και για την αμφισβήτηση, αν θέλετε, του τρόπου διακυβέρνησης, είναι αν μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτή τη μεγάλη μάζα ανθρώπων που έχει αποσυρθεί.
0: Το ερώτημα τώρα τίθεται ως εξής, αναφέρατε πριν το διακύβευμα που είναι πάντα. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, θα το έλεγα αυτό που λέγεται αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έχει βάλει το διακύβευμα που λέει ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι, με τα λάθη μου ή με τα σωστά μου, και απέναντι, και η χώρα πορεύεται με σταθερότητα, δηλαδή βάζει το θέμα της σταθερότητας. Απέναντι σε αυτό λοιπόν τι έχω εγώ? Μία κατακερματισμένη κατάσταση, αυτό που το λέει ο ίδιος, χάος. Η άλλη πλευρά τώρα βάζει ως διακύβευμα την καθεστωτική και αυταρχική διακυβέρνηση, την οποία την αποδίδει στον κύριο Μητσοτάκη, και ζητάει από την κοινωνία, από τους πολίτες, να πούνε, θέλετε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας με αυτά τα χαρακτηριστικά, ή θέλετε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το κάτι άλλο. Άρα λοιπόν εδώ έχουν μπει τα διακυβεύματα λίγο πολύ. Αυτά πώς μπορούν να καθορίσουν, ας πούμε, εκτός αν υπάρχει και...
1: Εγώ κατά τη γνώμη μου πάντοτε, γιατί εντάξει δεν διεκδικώ βέβαια το αλάθητο, νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να βγει από αυτό το δίλημα και να θέσει μια ευθεία, αν θέλετε, κινηματική και προγραμματική βαθιά αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Και να το πει και ευθέως. Να το πει και ευθέως. Δηλαδή, κοιτάξτε, σε μια εποχή μεγάλης ρευστότητας ιδεών, ρευστότητας ανθρώπων, επαγγελμάτων, νοοτροπιών κτλ. Έτσι, δεν μπορούν και τα όποια πολιτικά κόμματα να κολυμπάνε μέσα αυτή τη ρευστότητα. Χρειάζεται ένας βασικός πυλώνας. Τι κάνει ο Σάντερς, ας πούμε, στην Αμερική? Ονομάζει τα πράγματα με καθαρό τρόπο, ότι εδώ έχει ένα ολιγαρχικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να το αποσταθεροποιήσεις με άλλη φορολογία, με φορολογία του μεγάλου πλούτου, με άλλη δομή κράτους, με άλλες ιεραρχήσεις. Αυτό που λέγεται καθαρά, ζωντανά και με καθαρό τρόπο. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, να σας το πω και ανάποδα.
0: Επειδή τελειώνει και ο χρόνος, πέστε μας το βασικό, κύριε Βερνάδακη.
1: Ότι το κάνει και η άκρα δεξιά αυτό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ότι τοποθετείται με έναν τρόπο σαφή, καθαρό, πολιτικό κατά κάθε τρόπο, και γι' αυτό και έχει και επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο σύστημα, το οποίο θα παίξει στο μοντέλο σταθερότητας ή μη σταθερότητας, αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι είναι ενταγμένοι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Πώς είναι αυτοί? Θα δείξει στις επόμενες εκλογές.
0: Και
1: θα συγκρουστούν Είδομε, ναι, ακριβώς.
0: Είδομε. Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Κύριε, ήταν ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ευχαριστώ κύριε Βερναρδάκη για την συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι. Εμείς τελειώσαμε και σήμερα θα τα πούμε όχι τη Δευτέρα, Βαγγέλη, την Τρίτη είναι του Αγίου Πνεύματος. Θα είμαστε πάλι μαζί. Συνεχίστε να ακούτε Κόκκινο και καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Στο Κόκκινο.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικτυακή αίτηση που συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση Stop Killing Games έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με επίσημο τίτλο Stop Destroying Video Games ζητά νομοθεσία που να εμποδίζει τους προγραμματιστές παιχνιδιών να απενεργοποιούν ή να καθιστούν τα βιντεοπαιχνίδια από απόσταση μη αναπαραγόμενα προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη. Η κορυφαία ευρωβουλευτής της αριστεράς για το θέμα, Λέιλα Σαντί, από τη Γαλλία, ανέβηκε στο βήμα για να υποστηρίξει την πρωτοβουλία λέγοντας: «Η ομάδα της αριστεράς φυσικά υποστηρίζει την πρωτοβουλία πολιτών Stop Destroying Video Games. Κάθε παιχνίδι που εξαφανίζεται λόγω της απληστίας των εκδοτών σημαίνει ότι χιλιάδες ώρες δημιουργικότητας και πάθους πηγαίνουν χαμένες, αλλά σημαίνει επίσης ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά διαγράφεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα εγκατελειμμένα παιχνίδια να μπορούν να διατηρηθούν ζωντανά από εκείνους που τα αγαπούν τόσο πολύ», σημείωσε η Ευρωβουλευτής. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας απορρίθμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ευνοεί όλο ένα και περισσότερο τις εταιρείες έναντι των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να απαντήσει στην αναφορά μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν θα μπορεί να προτείνει νέους κανονισμούς ή να εκδώσει συμβουλές προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αριστερά, οι ψηφιακές αγορές δεν θα έπρεπε να συνοδεύονται από κρυφές ημερομηνίες λήξης που ελέγχονται από τις εταιρείες. Επιπλέον, τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν πλέον μέρος της πολιτισμικής και δημιουργικής μας κληρονομιάς και δεν θα πρέπει να.
2: '91 και 4 στο Κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 12.
2: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξίας στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Στους υποψηφίους δόθηκαν δύο κείμενα: άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιάς «Τα Νέα» με τίτλο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς» και απόσπασμα από τον Ευάγγελο Παπανούτσο από το έργο «Πρακτική Φιλοσοφία». Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Με αφορμή τις εξετάσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα στους υποψηφίους, σημειώνοντας πως δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή, ενώ τόνισε την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Αντίστοιχο μήνυμα εξέδωσε και το τμήμα παιδείας του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε στον Αντένα τη στρατηγική της ενότητας στον προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας το στίγμα της εισήγησής του εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και θα επιμείνω σε αυτή. Υπενθύμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα βήματα και από τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Για την πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή της παραίτησής του είχε τονιστεί πως οι πορείες των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να συγκλίνουν και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ομολόγησε κοινικά ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, μιλώντας στο Action 24. Ο Υπουργός Υγείας απέδωσε την κατάσταση σημείωση της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι τα χρέη θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον με την έξοδο από τα μνημόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και τα γεμάτα ταμεία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης. Αναφερόμενος στις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παραμένει σύντροφος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντίπαλος, ενώ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο εγγυητή και καταλήτη σε συντεταγμένο διάλογο. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε σε δημοσιογράφο στη βάση Άντριους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά στον Λίβανο μία μέρα μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Κλειστό είναι από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης έως τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, ενώ καταγράφονται εκ νέου ανησυχίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών, με βάση και την προηγούμενη εμπειρία. Αναστάτωση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Πατρών όταν νεαρός άνδρας εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας, με τη δικαστική αστυνομία να τον ακινητοποιεί και να καλεί την Ελλάς. Διεθνής επικαιρότητα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση, ενώ το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το ΝΑΤΟ και ζήτησε ενίσχυση δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Λιονέλ Σκαλόνι έκανε γνωστούς τους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί η Εθνική Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας του κόσμου που πήρε 4 χρόνια νωρίτερα στο Κατάρ, με τον Λιονέλ Μέση να είναι παρόν στην αποστολή της Αλμπισελέστε.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά έτρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Παρασκευή πάει και αυτή η εβδομάδα που έχετε και τριήμερο. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 29 της Αλώσεως σήμερα, να έχει πω, 29 Μαΐου 2026. Με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές μας, τον Λευτέρη το Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης για την επιμέλεια της εκπομπής, για την παραγωγή της εκπομπής, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-0-0-59, και στο στούντιο μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλημέρα, Κώστα, κύριε Παπαδάκου.
0: Θα μου επιτρέψεις να μιλάω
1: ενικά. Φυσικά.
0: Έτσι, ωραία. Λοιπόν,
1: να κάνω μια δήλωση.
0: Ναι.
1: Θυμωμένη. Είδα όλα τα κόμματα και ήμασταν μαζί στην προηγούμενη επικοινωνία, πάλι με το Βαγγέλη Δοξαρά ήμασταν στη ρύθμιση του ήχου. Όλα τα κόμματα βγήκανε και οι πολιτικοί αρχηγοί και ευχήθηκαν καλή επιτυχία
0: στα παιδιά,
1: στις εξετάσεις. Και κανένας δεν είπε ότι αυτό το άθλιο σύστημα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή εύχονται στα παιδιά καλό άγχος χωρίς συναίσθημα.
0: Και μπράβο, λέει, φτάσατος εδώ.
1: Πού φτάσανε και πού θα πάνε. Αν οι πολιτικοί οργανισμοί δεν ακούν τον πόνο της κοινωνίας, είναι άχρηστοι. Και ζούμε αυτές τις μέρες.
0: Και εδώ και 50 χρόνια,
1: περιμένω,
0: Κώστα,
1: λοιπόν, και θα περίμενα.
0: Ως δημοσιογράφος δεν παρακολουθείς ότι αλλάζει το σύστημα, το θυμάσαι. Πώς πρωθυπουργοί, όχι υπουργοί παιδείας, εκεί δεν το θυμάμαι.
1: Θέλω να πω γι' αυτό.
0: Πώς εδώ, λοιπόν, έχουν εξαγγείλει ότι αλλάζει το σύστημα.
1: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ναι. Ότι είναι από τις λιγοστές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα τέτοιο άθλιο σύστημα, όπου μιλάμε για ένα όργιο παραπαιδείας, όπου η μέση οικογένεια με το που φέρει στον κόσμο ένα παιδί αρχίζει και πιέζεται με τη λογική των φροντιστηρίων, του άγχους του, και δημιουργεί πόνο ψυχικό αυτό το πράγμα και για τους γονείς και για τα παιδιά. Σήμερα δεν βρέθηκε ένας από όλους εμάς που θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα αυτό και είπαμε μόνο καλή επιτυχία, πού ακριβώς, όταν έχουμε πριν από λίγο καιρό ένα γεγονός που μάλλον ξεχάστηκε ή τουλάχιστον σχολιάστηκε λίγο για να δημιουργηθούν οι εντυπώσεις της θλίψης του πολιτικού συστήματος για αυτό το πράγμα που έχουν καταντήσει στον κόσμο.
0: Λες για την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
1: Ναι. Και λέω για όλες αυτές, αυτό τον πόνο, τον ψυχικό που έχουν οι νέοι άνθρωποι και το αδιέξοδο που έχουν. Που θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους, που δεν έχουν μέλλον, που δεν ξέρει δηλαδή ότι αν θα έχει 3, 4, 5 πτυχία, πάλι με 800 ευρώ θα είναι αυτό που έλεγε το τραγούδι, είμαι εξάρτημα της μηχανής σας. Και πού είναι η εναλλακτική, λοιπόν, πρόταση? Θα μειώσουμε το ΦΠΑ? Αυτό είναι.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: το
0: αυτό...
1: πρώτο πράγμα που άνοιξε το πρωί έτσι, και είδα λίγο τα μίντια, λέω αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Και έχει εξαγγελθεί πολλές φορές αυτή η περίφημη εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, θα λύσω δηλαδή, εγώ θέμα, παιδιά, μην... αλλά μου κάνει εντύπωση τα αντανακλαστικά.
0: Όχι, λέω, αυτό είναι. Έτσι μόνο.
1: Αυτό έχεις να πεις, δηλαδή καλή επιτυχία. Ναι. Δηλαδή, αν δεν δώσει ο Αρβανίτης καλή επιτυχία, δεν θα γράψουν καλά. Αυτό περίμενε, δηλαδή. Όπως μετά από κάθε επιτυχία αθλητικής ομάδας ή μουσικής, βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε μπράβο μας, γιατί μαζί κερδίσαμε. Χωρίς να κοιτάξει τι υπάρχει στους αθλητικούς χώρους, η αθλειότητα, πώς ένας αθλητής σήμερα δηλαδή μπαίνει σε μια λεμιτόμο για να δώσει τον αγώνα του και τη μάχη του, τι γίνεται μετά που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη πουθενά.
0: Και που δεν έχουν και μέλλον.
1: Πολύ επίπεδη πραγματικά αντιμετώπιση της κοινωνίας.
0: Και μέλλον. Τι κάνουν μετά όταν φεύγουν από τα γήπεδα, από τους αγωνιστικούς χώρους κλπ. Λοιπόν, τώρα ο σκοπός, καλά κάνεις και το λες, γιατί το έχουμε βιώσει όλοι, έτσι, είτε ήδη.

0: τι είναι αυτή η επιτροπή. Έτσι, για να πούμε στον κόσμο, γιατί ακούει
1: διάφορα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ΛΥΜΠΕ, όπως είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ουσιαστικά ελέγχει την πορεία των κοινοτικών πόρων, δηλαδή των χρημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν έγινε από, πώς το λένε, τυχαία μάλλον, δηλαδή από λάθος, έγινε. Πήραν χαμπάρι λοιπόν ότι αυτό δεν βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση της Αθήνας και άρχισαν σιγά σιγά να δημιουργούν συνθήκες τέτοιες όπου πραγματικά τα μέλη της Επιτροπής από τη δεξιά μέχρι την αριστερά δεν θα είχαν αυτό που λέμε εικόνα.
0: Ναι. Εμείς προτείναμε επομένως
1: από ευρωβουλευτές,
0: από όλες τις πτέρυγες,
1: από όλες τις πολιτικές ομάδες
0: της Ευρωβουλής.
1: Υπάρχει λοιπόν
0: και ήρθα στην Ελλάδα γιατί, ποιος ήταν ο σκοπός?
1: Ακριβώς, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δούμε τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου πώς ακριβώς διακινήθηκαν εδώ. Α. Η εντολή ήταν σαφής. Δεν κοιτάμε τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε πώς ήρθε η πατάτα εδώ και με ποιες διαδικασίες ο Καποδίστριας τις έβαλε.
0: Τι έπρεπε να ψάξουμε?
1: Έπρεπε να βρούμε βάσει της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που ερευνά την υπόθεση τι έχει γίνει από το 19-20 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως να δούμε από τότε που σκάει το έγκλημα, γιατί για έγκλημα μιλάμε, τι κινήσεις έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Α. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Β. Για την εξομάλυνση διαδικασίας για να μην έχουμε τα ίδια. Το λέω αυτό διότι έβγαινε μια ιστορία και από εγώ θα πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα γιατί υπάρχει και το θέμα του απόρριτου της διαδικασίας.
0: Είναι μια κλειστή διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό το εκμεταλλεύονται, θα μου επιτρέψει Κώστα Αρβανίτη, η άλλη πλευρά, η οποία δίνει μια εικόνα ότι όλα τα βρήκανε καλά. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις γενικές αρχές.
1: Εγώ θα πω γενικές αρχές.
0: Έτσι, τις γενικές αρχές, τι υπόθηκε γενικά. Καταρχήν, ποιοι ήρθαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος.
1: Πήγαμε στο Υπουργείο.
0: Πήγατε εκεί, εντάξει. Okay. Ναι. Λοιπόν, πήγατε στον κύριο Σχοινά, είναι έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είδατε τον κύριο Πιτσιλή, γιατί υπήρχε στην
1: ήρθε.
0: Αρχή.
1: Μετά από τις πιέσεις ήρθε.
0: Μετά από πιέσεις ήρθε ο κύριος Πιτσιλή, στον οποίο υπάγεται ο ΠΚΠΕ.
1: Ακριβώς. Να πω τα γενικά. Ναι. Λοιπόν. Το ένα που εμείς θα είμαστε απέναντι είναι ότι η γενική αίσθηση είναι ότι βρήκαμε ότι ο απατεών ήταν ο Αρβανίτης, οπότε επιστρέφει τα λεφτά, οκ, μια χαρά είμαστε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή με αυτή τη λογική όποιος κατάφερε και δεν πιάστηκε στην τσιμπίδα τη γλιτώνει επιστρέφοντας τα, ή δεν.
0: Και όποιος κατάφερε να κάνει να αποταμιεύσει τα παράνομα. Έτσι.
1: Ένα είναι αυτό. Ναι. Δεύτερο ζήτημα που βάλαμε εμείς είναι οι πολιτικές ευθύνες. Προσπαθούσαν να μας πούν ότι είναι ένα τεχνικό θέμα το ΕΠΠ. Όχι, δεν είναι ένα τεχνικό θέμα, είναι εγκληματική οργάνωση βάσης αγγελίας. Τρίτο, γιατί ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο πρόεδρος και υπάρχει μια αλληλογραφία τώρα, διότι και εγώ και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Φράγκος.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο κύριος Μανιάτης.
1: Βεβαίως,
0: και εσύ.
1: Και εγώ, βεβαίως. Διότι και ήμασταν πολύ θεσμικοί, και εγώ και ο συναδελφός μου. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι αφού ερχόμαστε στην Αθήνα, όπως κάνουμε, γιατί εγώ είμαι πολύ έμπειρος πια στις επιτροπές, έχω πάει στη Μάλτα για τα θέματα κρατού, για την δολοφονία της Δάφνης Γκαλίτσια, παραδείγματος χάρη. Έχω στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία, παντού. Οι πολιτικές ομάδες προτείνουν μάρτυρες, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Ουσιαστικά αυτοί είχαν μόνο τη μία μπάντα. Δεν μας δίνανε δηλαδή τη δυνατότητα να καλέσουμε τον κύριο Βάρα, παραδείγματος χάρη.
0: Να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Έχεις βγάλει ένα δελτίο τύπου, στο οποίο και το επικαλούμε, στο οποίο λες για αποκλεισμό μαρτύρων. Ποιους δεν ήθελαν και τα κατάφεραν τελικά. Δεν ήρθαν.
1: Ως ένα βαθμό. Ούτε την κυρία Τιχεροπούλου.
0: Δεν θέλαν την κυρία Τιχεροπούλου. Αυτή ήρθε όμως. Για πες μου τώρα ποιους
1: απέκλεισαν. Γιατί ήρθε, διότι απειλήσαμε ότι δεν θα κατέβουμε και θα πέσει η Επιτροπή κάτω. Και δίνονταν πολύ ρεζίλη.
0: Καλά. Είναι και τεχνική σύμβουλο τη Ευρωπαϊκή Αγγελία.
1: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Εμείς εκτός από την θεάση θέλαμε ουσιαστικά να έχουμε αγροτοσυνδικαλιστές, αγρότες κανονικά και ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και κατήγγυλαν και θέλει πολλά κότσια αυτό την αδικία που αφορούσε στο ψωμί τους. Αυτοί αποκλείστηκαν.
0: Ποιοι δηλαδή, για πες μας ονόματα.
1: Τώρα θυμάμαι, ο κύριος Μόσκος ήταν ένας, ο κύριος Μπίκας ήταν ένας άνθρωπος.
0: Είναι από το Υπουργείο ο κύριος Μπίκας.
1: Ο κύριος Μπίκας ήταν από το Υπουργείο, ναι, δεν είναι κόμμα.
0: Ο κύριος Βάρας.
1: Και ο κύριος Βάρας, ο οποίος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ουσιαστικά δηλαδή απέκλεισαν

0: Το σύμβολο του Πρωθυπουργού προστατεύοντας δεν ξέρω ποιον.
1: Πρώην πρόεδρος στο ΠΚΠ, να πούμε στον
0: ακριβώς
1: κόσμο, δεν είναι υποχρεώς.
0: Και με καλά λόγια, από όσο ακούσαμε και από όσο ξέρουμε,
1: γιατί
0: για τη διοίκησή του.
1: Ότι είχε κάνει ένα σημείωμα, να το πούμε γιατί αποκλείστηκε, εμείς που ξέρουμε λίγο την υπόθεση. Λοιπόν, είχε κάνει ένα σημείωμα εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή, εμφανίστηκε, έτσι το ξέρουμε. Με το οποίο κατέγραφε όλη τη διαστρωμάτωση αυτού του σκανδάλου.
0: Ένα πράγμα που με ενοχλεί. Αυτά είναι γενικά πράγματα που μπορώ να τα πω και θεσμικά μπορώ να τα πω.
1: Βέβαια, υπάρχει στο δελτίο τύπου γι' αυτό.
0: Με ενημέρωσαν δημοσιογράφοι χθες ότι γενικώς έπεσε στο διαδίκτυο ότι είπε, τι δεν είπε κάποιος μάρτυρας, μην πεις όνομα, σε παρακαλώ. Αυτό όποιος το έχει διαρρεύσει είναι και αντιθεσμικό και απαράδεκτο. Διότι ο άνθρωπος που έρχεται εκεί, έρχεται και του το λέμε ότι ό,τι λες δεν καταγράφεται, εμείς ακούμε και θα κρατήσουμε αυτά που κρίνουμε. Για να είναι πραγματικά μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, όποιος είναι, μπορεί να είναι υπηρεσιακός παράγοντας. Απαράδεκτο αυτό που. Και εντάξει, δεν ξέρουμε από ποια πλευρά έχει φύγει αυτό. Για τους μάρτυρες. Προσπαθώ να αποδομήσω.
1: Αυτό το επικαλέστηκε χθες. Αφού το επικαλείται δικηγόρος εμπλεκομένου πρώην υπουργού.
0: Ναι, πώς το έμαθε μέσα από την Επιτροπή, τι είπε ή δεν είπε. Όπα. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο που για μας, για μένα τουλάχιστον, έχει ενδιαφέρον. Θεωρώ απαράδεκτο, γιατί απάντησα και με ένα SMS στον πρόεδρο, ο οποίος έδειξε ενοχλημένος, ότι πέρα το κομμάτι των μαρτύρων που δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο προεδρεύων της Επιτροπής που είναι στην Αθήνα, να κάνει σχόλιο κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανεξάρτητος θεσμικός και δυνατός θεσμός, κρίνει να κάνει κίνηση προς την Κομισιόν. Λέει αυτό, λέει, με ενοχλεί διότι ήταν η Επιτροπή μας στην Αθήνα. Και τι ρόλο σου παίζει, ό,τι θέλει θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα έκανα σχόλιο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να έστειλε το αντίστοιχο έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το νομοθετικό όργανο. Μέχρι εκεί. Όχι ότι σου δημιουργεί και θέμα.
1: Ουσιαστικά δεν ήταν δήλωση. Ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε, η κυρία Κοβέ συγκεκριμένα, για να λέμε με ονόματα, έκανε μία δήλωση μέσα σε μία κλειστή επιτροπή, την οποία δεν την ξέρουμε και ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι δήλωση έκανε εκεί, σε μία υποεπιτροπή της ΛΥΜΠΕ. Και δεύτερον, έστειλε ένα έγγραφο στην Κομισιόν, Κώστα Αρβανίτη.
0: Δηλαδή,
1: θεσμικά δεν έκανε δήλωση δημόσια, ούτε έδωσε καμία συνέντευξη σε δημοσιογράφο.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Γιατί ενοχλήθηκε ο πρόεδρος.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Γιατί χαλούσε το αφήγημα της κυβέρνησης Αθήνας σε αυτή την γραμμή που είχαν για να δημιουργήσουν κατάσταση. Κοιτάξτε, να δείτε. Εμείς τους εξηγήσαμε ότι βεβαίως ήταν δημοκρατική διαδικασία, μας έδωσε το λόγο, δεν έχω καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Έγιναν οι ερωτήσεις που έγινε. Υπήρχε μια αγωνία από το IPP, πείτε μας τι έγινε το 17. Τους εξηγήσαμε ότι το σκάνδαλο μιλάει για το 2021. Δεν ψάχνουμε την περίπτωση του Καποδίστρια. Επέμεναν σε αυτό. Δηλαδή ότι είναι μια τεχνική παθογένεια. Δεν ήθελαν να βάλουν θέμα πολιτικής ευθύνης, για μένα πολύ σημαντικό. Και το κομμάτι της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην ανακοίνωση ήταν πολύ χαλαρό ως καθόλου. Mm-hmm. 2-3 ζητήματα δηλαδή σε αυτά. Αυτό ήταν το κομμάτι της ΚΟΝΤ. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και
1: αν
0: δεν.
1: Αν σου ζητούσα, ας πούμε, ήσουν ένα δημοσιογράφος, αν σου ζητούσα να βάλεις ένα τίτλο τώρα σε αυτό το τριήμερο. Καταρχήν, γίνατε σοφότεροι εσείς που ήσασταν εκεί, ακούστηκαν καινούργια πράγματα σε σχέση με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που έχει. Χτες μας είπε ο κύριος Κακαβάς, ένας γεωτεχνικός, ότι έχει ζημιά πάνω από ένα δις. Ναι, μας είπε ο κύριος Κακαβάς, που κάνει την έρευνα. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό υπολογίζω, γιατί περίπου. Ναι. Αλλά ναι, υπήρχαν σε κάποια σημεία που πραγματικά εγώ τουλάχιστον μπορούσα να αποκωδικοποιήσω τη λειτουργία της ιστορίας. Όμως ήταν και κάποιες συναντήσεις. Ώρες άχρηστες του Εθνικό Κτηματολόγιο. Μία ώρα. Δεν είχαμε τι να ρωτήσουμε. Υπηρεσιακοί παράγοντες. Τι το κάνουν το Εθνικό Κτηματολόγιο.
1: Και πρέπει να ελεγχθούν καταρχήν, γιατί τα βοσκοτόπια τα εμφανίζανε. Από τη Σπάρτη τα εμφανίζανε ότι ανοίγουν την Κρήτη.
0: Είχε ένα ενδιαφέρον επιτροπή.
1: Η τεχνική λύση.
0: Η επιτροπή διαφάνεια κτλ. Τέλος πάντων, φεύγω από την ΚΟΝΤ. Υπάρχει θέμα, τουλάχιστον. Η ελληνική αριστερά έχει αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Το μεγάλο θέμα για μένα που πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει είναι πώς είναι δυνατόν οι ελληνικές αρχές, η διαφάνεια, ένα φοβερό ήθελα να πω. Ήρθε ένας φορέας και είπε, είμαστε η επιθεώρηση. Ποια επιθεώρηση ήταν αυτή τώρα? Οι πρώην ελεκτές δημόσιας διοίκησης, που ήταν πολύ ισχυρός οργανισμός δημόσιας. Ο κ. Μητσοτάκης τι έχει κάνει. Είμαστε η μοναδική χώρα.
1: Εκεί που ήταν η κυρία Παπασπύρου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Που είχε βγάλει πολλά θέματα. Και, λυπνό,
0: και ο προηγούμενος.
1: Νοβάρτης.
0: Ο σκληρός.
1: Να
0: θυμηθώ τώρα. Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης διέλυσε όλες τις υπηρεσίες ελέγχου του δημόσιου φορέα. Mm-hmm. Το λέω βλέποντας το Βαγγέλη Δοξαρά. Την επιθεώρηση εργασίας. Ήταν σκληρός φορέας. Και τις έκανε λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητες αρχές δεν είναι. Πέντε είναι ανεξάρτητες αρχές βάσει του συντάγματος. Αυτές είναι εταιρείες ουσιαστικά, μη ελεγχόμενες, ανεξάρτητη αρχή.
1: Που δίνουν λόγο αυτές.
0: Δεν δίνουν λόγο πουθενά. Mm-hmm. Τους βάζει ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς λογοδοσία της Βουλής.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: 35 έχουμε. Είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο πια, στην Ευρώπη πια, με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές που ούτε ανεξάρτητες είναι, ούτε αρχές είναι, ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος έχουν. Μιλάμε πραγματικά ότι είναι ορισμός του επιτελικού κράτους.
1: Αυτό το τριήμερο.
0: Του προσωπικού κράτους, του κυρίου Μητσοτάκη. Απόλυτα είναι αυτό. Και γι' αυτό εμένω και τονίζω ότι το βασικό ζήτημα σήμερα για την πατρίδα μας είναι ένα και μόνο σύνθημα. Δημοκρατία. Υπάρχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Αυτό το τριήμερο, σου ζήτησα έναν τίτλο να βάζεις, επειδή για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο απασχολεί τον κόσμο, απασχολεί τους αγρότες, σωστά είπε η Κοβέση ότι μου στέλνουν επιστολές, λέει αγρότες που δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις που θα έπρεπε να παίρνουν, τις παίρνουν οι άλλοι, οι επιτίδοι, οι φραπέδες και η κυρία με τις πόρσες.
0: Α, έλεγαν, λέει, όποιος ήθελε έπαιρνε. Όποιος ήθελε έπαιρνε λεφτά. Λέω, δεν μας το μετακοιμάζει να πάμε κι εμείς. Και όποιον πιάσουν θα τα επιστρέψουμε, όποιον δεν πιάσουν, πλουτίσαμε. Δεν υπήρχε ο μέσος, το μέσος στέλεχος που συνομιλεί με το μεγάλο στέλεχος στον κύκλο της διαδικασίας αρπαγής κοινοτικών, όχι μόνο, δεν τους έλεγα κοινοτικές, πόρων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό κλέβανε, τον Έλληνα πολίτη, και του δίνανε ένα επίδομα μετά 150 ευρώ απ' την άλλη. Αυτό κάνουνε. Κάνουν ότι δεν βλέπανε σε αυτή την ιστορία. Βεβαίως υπάρχει, γιατί μιλάμε για εγκληματική οργάνωση με κάθε τη δομή. Λοιπόν, το ΕΛΚ βάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη. Το Λαϊκό Κόμμα, ναι. Και βεβαίως, ό,τι και να κάνει αυτός ο τίτλος, δεν καταφέρουν να κρύψουν τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν λέω μόνο του κ. Μητσοτάκη. Mm-hmm. Υπάρχουν συνυπεύθυνοι. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχουν ευθύνη για αυτό το χάλι που ζει η Δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα.
1: Ναι, μην ξεχνάμε πως ψηφίσανε για διαδικασίες συγκάλυψης, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τα χειροκροτήματα.
1: Τα χειροκροτήματα και στον κύριο, και τώρα χειροκροτούσαν τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Τώρα που ελέγχεται για την υπόθεση του ΠΚΠ. Και τώρα το χειροκροτήσανε, δεν ήταν.
0: Στην αρχή τα χάσα, νομίζω ότι έλεγες για τον κύριο Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και δεν το χειροκροτούν πια.
1: Δεν το χειροκροτούν γιατί βγήκε προχτές ο κύριος Καραμαλής, έθεσε θέμα δημοκρατικής νομιμότητας, ας πούμε.
0: Πρόβλημα, λοιπόν.
1: Και, ναι, μίλησε για τις υποκλοπές, ότι υπάρχει θέμα για τη δημοκρατία μας. Δεν τα λες. Κάποτε θυμάσαι όταν τα έλεγες εσύ πάνω στην Ευρώπη, τι σου λέγανε, το θυμάσαι.
0: Α, μέχρι το θυμάμαι.
1: Πριν αρχίσουν να.
0: Θυμάμαι και τους συντρόφους μου τι λέγανε για μένα. Ότι είμαι υπερβολικός.
1: Υπήρχε μία.
0: Και ότι μην συγκρίνεις.
1: Μία μηχανία. Αυτό ναι, το λέγανε στα όργανα προφανώς, ναι, γιατί εγώ δεν το έχω.
0: Όχι, και προς τα έξω, πώς, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Ποια όργανα.
1: Υπήρχε μία μηχανία πάντως. Ναι. Δεν το αποδέχονταν με χαρά και με.
0: Η λογική του συστήματος. Κοίταξε, Γιάννα. Εγώ είμαι ρεπόρτερ.
1: Ακόμα.
0: Όχι, ως αίσθηση.
1: Ναι.
0: Ο Βαγγέλης είναι ηχολήπτης εξαιρετικός. Ναι. Η ήχη είναι η δουλειά του. Και εμένα αυτό που λέμε είδηση. Mm-hmm. Έπιασε από την αρχή ότι η λέξη επιτελικό κράτος έχει άμεση σχέση με την πάγια θέση της δεξιάς που πριν πάλι ο Κώστας Καραμαλής έλεγε πάλι αφιέρωμα για το κράτος, αν θυμάσαι. Το κράτος είναι ο βασικός μοχλός εξουσίας της δεξιάς. Η νέα περίπτωση Μητσοτάκη, διακυβέρνηση, είναι το επιτελικό κράτος. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση που χτύπησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το που ανέλαβε την κυβέρνηση και μου έκανε τεράστια εντύπωση.
1: ΕΙΠ, ΕΡΤ, Αθηναϊκό Πρακτορείο.
0: Και μετά το ΚΕΘΕΑ.
1: Το ΚΕΘΕΑ.
0: Γιατί το θέμα του αυτοδιοίκητου και το θέμα της μη δυνατότητας παρεμβάσεως του κράτους, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του κράτους, σε κάτι που διαμορφώνει ανθρώπους και συνειδήσεις. Και όταν ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε συνθήκες να τελειώσουμε ιδεολογικά την αριστερά, είναι σαφές ότι ο αντίπαλος είχε και σχέδιο και όραμα και οργάνωση, και εμείς βεβαίως ήμασταν ρεπόρτερς μιας κατάστασης, κοιτώντας ο καθένας την πλάτη του άλλου. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτές είναι οι σοβαρές πολιτικές ευθύνες.
1: Υπάρχουν και ευθύνες και στην αντιπολίτευση. Break, θα το πες μόνος.
0: Εντάξει, έχουν ευθύνες η αντιπολίτευση, αλλά το έγκλημα ναι. Δεν το έκανε η αντιπολίτευση. Εδώ να πούμε ότι θέλουν την αντιπολίτευση, αλλά το έγκλημα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ξέρεις ποιος σφυρίζει.
0: Ημίωρο.
1: Ξέρεις ποιος είναι στο σφύριγμα
0: της
1: Τρίτης Διεθνούς. Μεγάλη, μεγάλο πράγμα να ακούς τα Ερτζιάνα την Τρίτη Διεθνή.
0: Βέβαια.
1: Παγγέλης πρέπει να ξέρει νομίζω. Είναι ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Λοιπόν, και όλη αυτή ήταν μια δουλειά του Βαγγέλη, του συγχωρεμένου του Βέκιου. Και θέλω να πω ότι. Πώς βγήκε αυτό τώρα, πούμε. Και, εντάξει, τον ΠΚΠ. Ζητήθηκε λοιπόν να κάνει σε πολλούς να κάνουν το σήμα με τον ύμνο της Διεθνούς. Η λογική, αν μπορείς Βαγγέλη να το ξαναβάλεις και να παίξω από πάνω να σας εξηγήσω ποια είναι η λογική του συνθέτη. Έχει μία λογική ότι περπατάει αμέριμνος. Το έχεις Βαγγέλη? Κάτσε να δεις.
0: Κάτσε να το
1: δω. Σας χαλάω την εκπομπή.
0: Όχι, και ρε, τι μας χαλάς, μας αρέσει.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: άλλοι έπρεπε να μπουν. Ο Αλέξης πήγε στη φυλακή για να εγκαινιάσει την πρώτη θεραπευτική. Όχι, το λέω για να το καταλάβουν. Για να εγκαινιάσει την δεύτερη θεραπευτική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, που ήταν εντός των φυλακών και προσπαθούσαμε από το ΚΕΘΕΑ να την λειτουργήσουμε 7 χρόνια. 7 χρόνια για 100 μέτρα καλώδιο. Αλλά.
1: Ήταν η πρώτη επίσκεψη, νομίζω.
0: Ναι, συγκλονιστική. Αυτή είναι συγκλονιστική. Από τις συγκλονιστικές εικόνες που έχω.
1: Το ζήτησε να το πούμε και αυτό, επειδή εγώ είμαι καλή ρεπόρτερ.
0: Άκου τώρα. Ναι, αλλά αυτό το έκανε. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το
1: έκανε. Ναι, ναι.
0: Με συγχωρείτε.
1: Είχε το ένα... ευαισθησία. Okay.
0: Βεβαίως. Ναι. Τι συγκρίνουμε. Ναι. Αυτό που είπα εγώ, δεν είπα αν υπήρχαν προγράμματα ή αν εμείς παλέ. Εγώ είπα ένα πράγμα. Ότι τα αντανακλαστικά του πολιτικού συστήματος της χώρας, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου, ήταν αυτό. Καλή επιτυχία στη μάχη σας. Αυτό έχετε να πείτε. Με συγχωρείτε. Ως μπαμπάς μιλάω.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά από
1: ναι.
0: αυτό το περιστατικό που με έχει ζωρίσει πολύ. Μπορεί να ήταν το δικό μου το παιδί.
1: Και δεν το έχουμε πολύ φωτίσει.
0: Λοιπόν, έτσι το νιώσα, έτσι το είπα. Ούτε να ήθελα να κάνω κριτική ναι. στα πολιτικά προγράμματα ή όχι.
1: Να μιλάνε τώρα, λένε και το τι, να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει και με την Κιβωτό, λένε και με το ΚΕΘΕΑ. Και... Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά. Εντάξει, μια μέρα θα κάνουμε αφιέρωμα.
0: Αλληλεγγύη για όλους καταρχήν.
1: Ναι, καταρχήν.
0: Ακριβώς. Αυτό το ραδιοφωνάκι έφτασε στο κομπάνι. Αυτό το ραδιοφωνάκι έστειλε χιλιάδες τόνους στροφής στη μάχη που έκαναν τότε οι Κούρδοι. Πήγανε συνάδελφοι από εδώ. Πήγε κομβόι. 8-9 φορτηγά. Για να αντέξουν οι Κούρδοι την επίθεση από τους Ισλαμοφασίστες του ΆΙΣΙΣ. Αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι, και θα το δω, βρω τον Μπουλέκο να το δώσω, έχει βραβευτεί από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης. Γιατί αυτό το ραδιοφωνάκι είχε φτάσει στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι. Αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι αναστάτωνε την κοινωνία. Έχει μεγάλη αξία αυτό εδώ το ραδιόφωνο, που δεν είναι ραδιοφωνάκι, είναι το ραδιόφωνο της αριστεράς.
1: Είναι το ραδιόφωνο, όχι μόνο, και το αποκούμπι και ο κόσμος γυρίζει πια. Δεν μπορεί να φανταστείς, μπαίνεις μέσα στα ταξί, έτσι, όσοι από εμάς κυκλοφορούμε στον κόσμο, έτσι δεν κυκλοφορούμε μόνο με τα αυτοκίνητά μας, λοιπόν, και ακούς κόκκινο πια, πολύ συχνά. Λοιπόν, τώρα για να γυρίσουμε τώρα στα, και στα άλλα. Κώστα, εσύ έχεις μιλήσει, θα σου κάνω άλλες δύο ερωτήσεις και θα σε αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι έχεις ένα ραντεβού.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Ραντεβού.
1: Λοιπόν, εσύ έχεις μιλήσει για έναν ανένδοτο για τη δημοκρατία. Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό. Και για το κράτος δικαίου. Είσαι ο πρώτος που μίλησε, αλλά πέρα από το πρώτος.
0: Έχουμε την έκθεση Αρβανίτη, καταρχήν, εσύ το λες.
1: Έχεις την έκθεση Αρβανίτη, έτσι πρέπει να λέγεται. Εγώ το έχω πει σε όλους. Την πρόσφατη έκθεση που ψηφίστηκε, την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας σου, εσένα προσωπικά, των σχέσεων που αναπτύσσονται πάνω. Λοιπόν, ποια είναι τα εργαλεία τώρα. Εσύ, τι δυνατότητες έχεις, ρε παιδί μου, γιατί εμείς είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Για να γίνει αυτός ο ανένδοτος, να αναπτυχθούν οι συνεργασίες, οι συμμαχίες. Εσύ ανέπτυξες συμμαχίες επάνω στο κοινοβούλιο.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Τώρα, η μάχη είναι το προσφυγικό.
1: Λοιπόν, ποια είναι η μάχη τώρα σε αυτή τη φάση.
0: Εγώ θεωρώ, καθένας με τον ρόλο του. Εμένα ο ρόλος μου είναι αυτός. Δεν έχω άλλο ρόλο. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Στο ρόλο αυτό που έχω λοιπόν για τα ζητήματα, γιατί αυτή είναι η επιτροπή μου. Νομίζω, και αυτό υπόθηκε και στην πρόσφατη εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη, με τον κύριο Ράμο, τον κύριο Αναγνωστοπούλου, με την κυρία Καμτσίδου, τον κύριο Ρούφο, και βγάζω και ρίλης γι' αυτό, ότι πρέπει να δημιουργηθεί, τα κόμματα να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνημα μεγάλο δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το βασικό σύνθημα είναι ένα. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Σε αυτό το κίνημα μπορούν να συνταχθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα από το συντηρητικό χώρο, που δεν είναι με τις δικές μας απόψεις για το σοσιαλισμό.
1: Ο Καραμαλής μιλάει για δημοκρατία.
0: Οπότε, νομίζω ότι οι πολιτικοί οργανισμοί δεν το έχουν πιάσει. Δηλαδή, δεν ακούν αυτό που πνίγει σήμερα τον άνθρωπο, που είναι η δημοκρατία. Και η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο η ΕΕ που είναι θέμα, διότι μέσα από τις παρακολουθήσεις ήταν το θέμα εθνικής ασφάλειας. Ποιος έχει τα ντάρτια, ποια άλλη χώρα μας παρακολουθεί, τον αρχηγό του στρατού. Ποιο είναι θέμα.
1: Υπουργό Εξωτερικών.
0: Τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι και το θέμα των οικονομικών. Η διαφθορά είναι κομμάτι δημοκρατίας και κράτους δικαίου, γιατί κάποιοι, ένας μηχανισμός ουσιαστικά κλέβει και ζει από αυτό. Και έχει δημιουργηθεί αυτό που λέμε μια συμπαγής ομάδα του 20% που ζει περιφερειακά μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Και τα πούσπαξ,
0: ναι, λοιπόν, να πούμε. Γιατί ενόχλησε κάποιους πάρα πολύ. Μα δεν είναι και έτσι. Αριστερούλιδες. Δεν είναι και έτσι. Βεβαίως έγινε αλλίωση συνειδήσεων στις εκλογές. ένας που είναι εκβιαζόμενος, ένας που έχει πάρει ένα ποσό και εκβιάζεται μετά ότι αν μιλήσεις θα σε κάνω, που δεν είναι ένας, είναι οικογένειες στα χωριά.
1: Το νέο σκάνδαλο, άκουσε
0: είναι δυνατόν, δηλαδή να μην τολμούν να πούν ότι και βγαίναν και καλά να με υπερασπιστούν, ότι δεν είπε νοφία, είπε κάτι. Βρεπείτε αυτό που λέει ο κόσμος.
1: Μας το είπε χθες ο κύριος Κακαβάς, ο πρόεδρος των γεωτεχνικών που ελέγχει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 330 άτομα, Κώστα, εμπλέκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις ποια εκλογική περιφέρεια είναι αυτή? Η Β' Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως.
1: Δες τι έγινε.
0: Βεβαίως.
1: Δες τι έγινε στις τελευταίες εκλογές. Εδώ μιλάμε μονόματα τώρα. Δεν μιλάμε με. Στη Β' Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υποψήφιος ήταν της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παρετήθηκε δίθεν καταγγέλλοντας και αυτός.
0: Στην περιφέρεια, Γιάννα, αν δεν έχεις περάσει από το μαγαζί του βουλευτή, έτσι, δεν θα βρεις δουλειά ούτε με 300 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν το ξέρετε αυτό? Δεν αλλίωσε η συνείδηση σε αυτό? Δεν δημιουργεί μια κατάσταση ήττας που 60% δεν πάει να ψηφίσει? Δεν αλλίωσε αποτελέσματος αυτός? Τι δεν καταλαβαίνετε, αυτό το mainstream δηλαδή και της γραβάτας? Έτσι θα πάει να κάνεις αντιπολίτευση με τη γραβάτα? Μη μου άπτου. Εδώ είναι μάχη ιδεολογική. Εδώ είναι σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Μεγάλη σύγκρουση. Και υπάρχουν ευθύνες ολονών, ο καθένας και των δημοσιογράφων που σφυρίζουν αδιάφορα και κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Βεβαίως. Είναι θέμα. Και η δημοσιογραφία οφείλει να παίξει το ρόλο της, γιατί η δημοκρατία είναι όπλο της δημοκρατίας και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι σήμερα που δίνουν τη μάχη.
1: Όχι, υπάρχουν,
0: ανεξάρτητες φωνές. Αυτό είναι το ζήτημα για μας. Εμείς και η ομάδα. Εγώ έχω μια μεγάλη στέγη. Καταρχήν, εγώ είμαι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είναι τιμή μου. Με αυτό. Γι' αυτό είμαι εκεί. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήμουν εκεί.
1: Και θα είσαι και πρόεδρος, έτσι, πότε είναι αυτό, μετά το...
0: Σε 4 μήνες, 5 μήνες, εντάξει,
1: θα είσαι ο πρόεδρος του ΛΕΦ,
0: εντάξει, τώρα θα είμαι, θα είμαι.
1: Όχι, έχει σημασία τώρα, μην
0: αυτό
1: λέμε.
0: Αυτό που για μένα έχει σημασία είναι ότι υπάρχει η ελληνική φωνή και η ελληνική σημαία στην πολιτική ομάδα της αριστεράς, με την αντίληψη της ελληνικής αριστεράς, και εγώ οφείλω όλες τις ομάδες και όλες τις οργανώσεις της αριστεράς, όπως και αν εκφράζονται, να προσπαθήσω να επικοινωνώ μαζί τους, διότι από το ρόλο αυτό δεν είμαι απλά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και όσων θεωρούν ότι η ΛΕΦΤ είναι η ομπρέλα που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί πρέπει να είμαστε και όλοι μαζί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί και στο Ευρωκοινοβούλιο κανένας δεν μπορεί μόνος του. Έτσι.
0: Καλά, και στη ζωή, το λέγαμε και στο καφέ.
1: Όπως και στη ζωή, κανένας μόνος του. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Κώστα Αρβανίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Τι ωραίο αυτό που μας είπες για το σήμα. Δεν το ξέραμε οι περισσότεροι.
0: Ευαγγέλης το ήξερα.
1: Ναι, καλά, Ευαγγέλης. Ευαγγέλης το ξέρα.
0: Είναι η ιστορία του κόκκινου.
1: Είναι η ιστορία του κόκκινου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, για να είμαστε.
1: Ευχαριστούμε, εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, είναι σχεδόν βλασφημία να διακόψει το αντάτζιο τώρα, αλλά την εντάξει, είναι και ο ραδιοφωνικός χρόνος. Λοιπόν, εδώ έχω πολλά μηνύματά σας και για αυτό που είπε ο Κώστας Αρβανίτης για τα βοτσαλάκια, που τι σήμαινε αυτό, τη μουσική. Και μας θυμίζει ο Άγγελος. Πρώτη φορά λέει έγινε στην ταινία του Αγγελόπουλου η κυνηγή, εκείνη η περίφημη σκηνή που κλωτσούσανε βοτσαλάκια, έτσι, σε μια συνάντηση εκεί. Πολλά καλά για τον Κώστα τον Αρβανίτη. Μας ζητάτε οι περισσότεροι να αναλύσουμε τι είναι δημοκρατία. Εδώ την αναλύουμε κάθε μέρα. Τι θα έπρεπε να είναι. Και αναλύουμε και τις παραβιάσεις της, βέβαια. Γιατί για μας η δημοκρατία πουλάει. Σε αντίθεση με κάποιους που λένε ότι δεν πουλάει. Φαίνεται ότι πουλάει και στον κόσμο τώρα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις τους διαψεύδουν αυτούς που λένε ότι δεν πουλάει. Λοιπόν, έχω τη χαρά να είναι εδώ μαζί μου η συνάδελφος, η Ευαγγελία Τσικρίκα. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Τι
1: καλό κάνεις? Μεσημέρι, Γιάννα. Καλό
0: πώς
1: μεσημέρι.
0: Είσαι? Λοιπόν, καλό είναι μεσημέρι. Πολιτική συντάκτρια, παρακολουθεί τα πολιτικά δρόμενα πάρα πολλά χρόνια. Είναι στον Α η Ευαγγελία, κυρίως, έτσι, αλλά και στο Newsit, νομίζω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και στο Newsit, το site, να τα λέμε όλα, μέρες που είναι, γιατί είναι δύσκολες μέρες και για τους δημοσιογράφους.
1: Θα είναι όλες δύσκολες οι μέρες.
0: Αλλά είπαμε, μεγάλη φασαρία, ωραία κατάσταση που λέει και ο Μάο, έτσι. Για μας είναι καλή περίοδος τώρα, έτσι, ειδικά για εσάς, τους πολιτικούς συντάκτες. Δεν έχετε παράπονο, σε 5 μέρες εμφανίστηκαν 2 κόμματα τα οποία παίρνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Μιλάω για τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Λοιπόν, εσύ πώς βλέπεις τώρα, πιστεύεις ότι βιώνουμε μια μεγάλη αναστάτωση του πολιτικού σκηνικού, μια μεγάλη, ας πούμε, αν θέλεις, επανατοποθέτηση του πολιτικού συστήματος?
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε έτσι ξαναδεί αυτό το σκηνικό. Ένας μεγάλος κατακαιρματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς, αν αληθεύουν όλες τις πληροφορίες που αληθεύουν, λέει, ζήτημα χρόνου, πάμε και για διάλυση της νέας αριστεράς. Μείον μία κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του. Και να δούμε αν υπάρξουν και ανακατατάξεις επιπλέον και στην κεντροδεξιά, στη δεξιά δηλαδή, κύριος Πτέρυγα, αν δηλαδή ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα και σε ποιο timing. Βλέπουμε δηλαδή ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Εγώ δεν θυμάμαι όσα χρόνια καλύπτω το ρεπορτάζ αυτό τον κατακαιρματισμό τόσο πολύ πια, τόσο πολλά κόμματα. Και αυτό να δούμε και πώς θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Mm-hmm.
0: Είναι περισσότερο και από το 12, Ευαγγελία, επειδή και το 12.
1: Έτσι νομίζω, ναι. Έτσι
0: είναι
1: νομίζω.
0: Πιο έντονο το φαινόμενο και από το 2012.
1: Πιο έντονο, mm-hmm. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό δυσκολεύει λίγο και τα πράγματα σε σχέση με την κυβέρνηση που θα προκύψει. Κάνει ακόμη πιο δύσκολο το στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε περίπτωση βέβαια. Και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι άπιαστος αυτός ο στόχος, να δούμε μετά την αποτύπωση των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, αν θα βγάλουν βουλευτές, πόσες έδρες θα έχουν, και το ρόλο που μπορεί να παίξουν ενδεχομένως σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι. Να ρωτήσω, εσύ βλέπεις ότι οι πληροφορίες όλες λένε ότι ο κύριος Σαμαράς καταλήγει στο να δημιουργήσει το νέο κόμμα. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι θα γίνει τώρα σύντομα ή αν θα περιμένει να έχει, να έχει και εκείνος πληροφορίες ότι πλησιάζουν οι εκλογές. Αν θέλει, δηλαδή φαίνεται ότι θέλει να το κάνει το κόμμα, να το εξαγγείλει, το οποίο προετοιμάζει από ό,τι φαίνεται. Κοντά στις εκλογές είναι έτσι, πιστεύεις και εσύ κάτι τέτοιο?
1: Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τουλάχιστον τις δικές μου, ο κύριος Σαμαράς όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει σοβαρή δουλειά. Θέλω να πω ότι έχει στήσει, σε εισαγωγικά τη λέξη, θα τη χρησιμοποιήσω, πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Μου λένε δηλαδή ότι είναι σε ετοιμότητα και ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, εφόσον δεν δει, διότι δεν υπάρχει θέμα εκλογών άμεσα, αυτό τοποθετείται στις αρχές του φθινοπόρου. Δηλαδή, αν πάει ο Πρωθυπουργός εκλογής του 27, δεν νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα το τρενάρει τόσο πολύ. Νομίζω ότι το timing αυτό πρέπει να είναι και κοντά στο φθινόπωρο, εκτός ο προόπτου. Αλλά πάντως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς και έτοιμος είναι και το κόμμα θα προχωρήσει. Δηλαδή θα είναι έκπληξη αν τελικά κάνει πίσω.
0: Τώρα πόσο ειλικρινής είναι η κυβέρνηση που και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όμως το λέει, που μιλάει για 27 ας πούμε. Εγώ έχω ακούσει να... de facto, ναι. Από την άλλη οι περισσότεροι και οι συνάδελφοί μας που εδώ μιλάμε μαζί, έχουν την καλοσύνη και βοηθάνε εδώ με τις πληροφορίες τους, λένε ότι δεν έχει απομακρυνθεί τελείως το σενάριο του φθινοπόρου. Τι πιστεύεις εσύ, Ευαγγελία?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει μεν απομακρυνθεί, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πραγματικά ο στόχος είναι να γίνει το 2027. Για να γίνουν, κατά την ταπεινή μου άποψη και σύμφωνα έτσι και με τις πληροφορίες που έχουμε, το τι σκέφτονται, πώς επεξεργάζονται αυτά τα σενάρια. Για να γίνουν το φθινόπωρο, θα πρέπει πρώτον να έχει πάει πολύ καλά ο τουρισμός, να έχουμε έσοδα, έτσι ώστε να έχει και ένα πουγγί. Δεύτερον, λυπάμαι που το λέω, το πω λίγο, μα να μην καεί η Ελλάδα το καλοκαίρι, μην έχουμε πυρκαγιές.
0: Τι λυπάσαι, αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Καλά το λες. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, πυρκαγιές.
1: Και το τρίτο για μένα θέμα που είναι κομβικής σημασίας και αυτό μπορεί να αλλάξει οποιονδήποτε σχεδιασμό. Είναι το να προκύψει ενδεχομένως κάποιο εθνικό θέμα. Βλέπουμε την Τουρκία να γρυλίζει και επειδή το περιβάλλον γενικότερα είναι πάρα πολύ ρευστό το γεωπολιτικό στην περιοχή, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα που είναι μεγαλύτερη από κάποιες άλλες εποχές. Άρα λοιπόν είναι και αυτός ένας παράγοντας που ας τον έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ως ένα παράγοντα που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις. Αυτό εννοώ.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό μιλάω, πρόσφατα που έβαλε ένα θέμα ας πούμε και με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι, εξέφρασε τον φόβο.
0: Πώς υποδέχεται η κυβέρνηση, η Ευαγγελία, πώς υποδέχεται αυτή την κριτική του Καραμαλή και για τη δημοκρατία αλλά και για και την εξωτερική πολιτική?
1: Όπως βλέπεις προσπαθεί να κρατά ήπιους τόνους. Να μην έτσι ανοίγει κουβέντα γύρω από αυτό. Είδαμε δηλαδή ότι ήταν πολύ προσεκτικές οι διατυπώσεις της κυβέρνησης. Μένουν στο τυπικό ότι ως πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να εκφράζει άποψη. Όμως την ίδια ώρα απαντούν ότι δεν ισχύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολύ διάσταση στην εξωτερική πολιτική, ότι έχει δυναμώσει. Έχει μεγαλώσει τη χώρα.
0: Τον πάνε ότι, λίγο μαλακά πάντως τον κύριο Καραμαλή σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά.
1: Τον κύριο Σαμαρά πολύ πιο μαλακά. Κάθε φορά που ο κύριος Καραμαλής χτυπά, είναι ήπιοι οι τόνοι, μετρημένοι, έτσι ώστε να ξεχνιέται και γρήγορα να θες αυτή τη συζήτηση.
0: Να κλείνει το θέμα. Όπως
1: να κλείνει γρήγορα το θέμα.
0: Το βλέπω και στα πάνελ ότι δεν αποφεύγουν πολύ. Ο κύριος Καραμαλής έχει και πολύ συχνές εμφανίσεις με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ο κύριος Σαμαράς τώρα στις 5-6 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει νέα εμφάνιση. Αλλά πραγματικά ο κύριος Καραμαλής, ενώ τα τελευταία χρόνια γενικώς δεν είχε έτσι ενεργό. Αν θέλει, δεν έκανε πολύ
0: έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις.
1: Έχει πυκνώσει πολύ, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βγει και ανοιχτά υπέρ του Αντώνη Σαμαρά ή οι πληροφορίες σου και σένα είναι όπως όλων μας, ότι θα είναι λίγο πιο διακριτικά πίσω.
1: Εγώ νομίζω ότι το όνομα Καραμαλής είναι συνυφασμένο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ο Κώστας Καραμαλής ανοιχτά θα δημιουργούσε τέτοιο μεγάλο ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο, έχεις δίκιο, πολιτικό θέμα.
1: Ναι. Οπότε
0: και κακό, θα τους κάνει ζημιά, εκλογική τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Και αυτό, αλλά και επίσης μέσα σε εισαγωγικά να βάλω τη λέξη, θα αμαυρώσει λίγο το όνομα Καραμαλής για το τι σημαίνει για τη νέα Δημοκρατία, αν υπονομεύσει ο ίδιος την ενότητα της παράταξης. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα, από την άλλη, η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι αυτές τις μέρες. Έχω προσέξει κάτι. Ότι έχει καταφέρει και τσακώνεται η αντιπολίτευση τώρα. Τσακώνεται μεταξύ τους οι...
1: Εκεί επενδύει, να ξέρεις.
0: Επενδύει εκεί και αυτό. Το βλέπω εγώ πολύ καλά. Βλέπω σιωπή από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Είδα και χθες το βράδυ και στο Άξιο που έβλεπα μια
1: πολιτική. Η λογική είναι αφήστε τους να ξεμαλιαστούν.
0: Αφήστε τους να τσακωθούν και να... Λοιπόν, καταρχήν, τι σηματοδοτεί αυτό? Είδα τον τίτλο της διακήρυξης του Αλέξη του Τσίπρα που ήταν Δημοκρατία. Και την κυρία Λεπενιώτου και Δικαιοσύνη. Έτσι.
1: Δικαιοσύνη,
0: φαίνεται ότι θα είναι ζητούμενο για το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Η επιχείρηση να χτυπήσει εκεί που γίνεται πολύ θόρυβος για τη Νέα Δημοκρατία. Σε θέματα δηλαδή κράτους δικαίου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι στην προμετωπίδα της ατζέντας του Αλέξη Τσίπρα, όπως φάνηκε και από την ιδρυτική διακήρυξη και πώς έχει πει μέχρι σήμερα. Αλλά δεν ξέρω αν διαφωνείς. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα το κοινό του εκεί που ποντάρει, οι δεξαμενές που ποντάρει δεν είναι μόνο στην αριστερά, είναι και στο κέντρο, σαφέστατα, αλλά νομίζω ότι απευθύνεται πια και σε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή, την κρίζα ζών των αναποφάσιστων, όπου εκεί έχουν πάει κατά βάση ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει ακερίσματα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Και αυτό φαίνεται ότι δίνει πόντους και στην κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν συμφωνώ ότι η κυρία Καριστιανού δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί άκουσα κάποιους που λένε, δεν μας επηρεάζει. Πώς πήγε τρίτη η Καριστιανού, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι παίρνει και από αυτούς. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ νομίζω ότι όλη η μάχη όλων των κομμάτων θα γίνει για αυτή την κρίζα ζώνη.
0: Ναι.
1: Αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, αυτούς οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι.
0: Που έχουν φύγει από το 41%. Μην χελιόμαστε τώρα, ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία.
1: Και για όλα τα κόμματα, αλλά και για το Πασόκ είναι μεγάλο θέμα η συσπήρωση, για τη Νέα Δημοκρατία ακόμη περισσότερο.
0: Τώρα το Πασόκ, τρία χρόνια θα μπορούσε να έχει μία δεσπόζουσα θέση στην αντιπολίτευση. Οι νεότερες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις επόμενες. Υπάρχει ένα τσακωμός εκεί, ειδικά για μια εταιρεία που θα γίνουμε και θα πάει και στα δικαστήρια αυτή η κόντρα. Οι νεότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν τα κατάφερε να πάρει το Πασό. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πώς το διαβάζεις εσύ.
1: Ναι, εγώ θα κρατήσω κυρίως πάνω στο που λες, ότι δηλαδή πολλοί είναι αυτοί και ο κόσμος του Πασόκ που θα ανέμενε μια μεγαλύτερη δυναμική με την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκης. Είχε δημιουργήσει μια δυναμική, όπως θυμόμαστε. Mm-hmm. Μετά άρχισε να ξεφτίζει. Με την είσοδο τώρα και άλλων κομμάτων, βλέπουμε ότι θα δώσει μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση. Αλλά αυτό που κρατάω είναι και ο εκνευρισμός που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μετά την είσοδο του. Στην κεντρική πολιτική σύνη του κ. Τσίπρα.
0: Υπάρχει και μία επίθεση πια.
1: Και μία ανοιχτή επίθεση.
0: Ανοιχτή επίθεση σε στελέχη της αντιπολίτευσης, μάλιστα, ναι. Όχι στην κυβέρνηση. Έχει χαθεί ο στόχος ο αρχικός. Γιατί ο στόχος είναι, υποτίθεται της αντιπολίτευσης, είναι η κυβέρνηση, έτσι. Είναι και τα δρόμενα. Αυτή είναι η θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας.
1: Ναι. Έτσι είναι. Και τέλος πάντων, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στις εκλογές θα έχουμε πολλή δουλειά και μετά τις εκλογές ακόμη περισσότερες.
0: Το ξέρω. Περιμένετε βέβαια και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε και όλα, το Σάββατο. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είπε ψυχραιμία, είπε όλοι μαζί, είπε εντάξει, είπε διάφορα, ναι.
1: Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ πια, Γιάννα μου, το θέμα είναι υπαρξιακό. Θα συνεχίσει να υπάρχει ως πολιτική εντότητα, με ποιους όρους, με ποια στελέχη, ή αν θα εξελωθεί. Και νομίζω ότι είναι πιο κρίσιμη φάση του.
0: Είναι πολύ κρίσιμη περίοδο. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή, ίσως, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ίσως είναι από τις πιο κρίσιμες που παρακολουθούμε και οι δημοσιογράφοι. Πάντως, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και αυτό πρώτη φορά υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια συζήτηση, ενώ δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε μπει ουσιαστικά δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, Γιάννα, ότι φοβάμαι ότι όλο αυτό το σκηνικό που είναι τώρα υποδιαμόρφωση απασχολεί κυρίως εμάς τους δημοσιογράφους. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα κυρίως. Και λιγότερο με τα κόμματα. Σε αυτή τη φάση, εγώ αυτό εισπράττω από φίλου μου που συζητάω.
0: Ναι, ενώ τα κόμματα ασχολούνται με τα ιστορικά του. Ισχύει αυτό που λες. Ναι. Και εγώ το εισπράττω. Και υπάρχει μια φράση για την αντιπολίτευση: βρείτε τα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που κυριαρχεί στον κόσμο. Βρείτε τα για
1: υπάρχει
0: να
1: μην μια αγωνία έτσι. Για την επόμενη μέρα, θα υπάρξει κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση κτλ. Αλλά εγώ στις παρέες μου όλοι μου λένε για το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, για τα θέματα που ο καθένας έχει στην καθημερινότητά του, τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία, που είσαι μαζί μας. Τα πάμε όλα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
8: Η ώρα είναι 1.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. Τόνισε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές και ότι το βασικό ζήτημα είναι η δημοκρατία. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διέλυσε όλες τις αρχές που έλεγχα το δημόσιο και τις έκανε δίθεν ανεξάρτητες. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 2019 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι προσπάθησε να πείσει πως οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα τεχνικό θέμα, ενώ ήταν εγκληματική οργάνωση. Στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Με αφορμή τις εξετάσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, απίφθινε μήνυμα στους υποψηφίους, σημειώνοντας πως δεν κρίνονται τα πάντα σε μία στιγμή, ενώ τόνισε την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Αντίστοιχο μήνυμα εξέδωσε και το τμήμα παιδείας του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή των μαθητών. Ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε στον Αντένα τη στρατηγική της ενότητας στον προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας το στίγμα της εισήγησής του εν ώψη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι σωστή και θα επιμείνει σε αυτή. Υπενθύμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα βήματα και από τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή της παρέτησής του είχε τονιστεί πως οι πορείες των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να συγκλίνουν και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ομολόγησε κοινικά ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, μιλώντας στο Άξιον 24. Ο Υπουργός Υγείας απέδωσε τα χρέη στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον με την έξοδο από τα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών και τα γεμάτα ταμεία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης. Αναφέρομενο στις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παραμένει σύντροφος και όχι αντίπαλος, ενώ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο εγγυητή και καταλήτη σε συντεταγμένο διάλογο. Σε ύφεση βρίσκεται η γαστρεντερίτιδα από νοροϊό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, που κάνει λόγο για σαφή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο, με το Σωματείο Εργαζομένων να καταγγέλει προβλήματα στις συνθήκες νοσηλείας και την ανάπτυξη ράντζων στους διαδρόμους. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε σε δημοσιογράφους στη βάση Άντριους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο μία ημέρα πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Κλειστό είναι από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης έως τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, ενώ καταγράφονται εκ νέου ανησυχίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με βάση και την προηγούμενη εμπειρία. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του σταθμού θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Διεθνής επικαιρότητα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση, ενώ το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το ΝΑΤΟ και ζήτησε ενίσχυση δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδα συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα 2 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία εκτός και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τις συνθήκες να παραμένουν γενικά αίθριες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι υπερκαταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Και έχει μια μπαμπούσκα. Μα η ΕΕΠ είναι μητσοτακική, έτσι κι αλλιώς. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη. Λοιπόν, σχολιάσατε τα πάντα και δεν σχολιάσατε ότι ο άλλος πήγε και φόρεσε άσπρο σακάκι. Σαν να είναι κανάς γαλατάς. Δηλαδή αυτό πώς σας ξέρει. Ριζοσπάστης. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, τα αποσιωπητικά εξπρές των κερδών του πολέμου. Τώρα, μετά από αίτημα των σιδηροδρομικών ευρωπαϊκών εταιριών και δημόσιων και ιδιωτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αυξήσει τη χωρητικότητα του δικτύου. Γιατί πλέον σε αυτές τις μετακινήσεις που γίνονται κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, πολλοί αφήνουν τα αεροπλάνα, πολλά εμπορεύματα δεν μεταφέρονται με νταλίκες και ζητήσαν οι εταιρείες να αυξηθεί η χωρητικότητα. Το θέμα δεν αφορά από ό,τι φαίνεται την Ελλάδα. Ο Ριζοσπάστης το αναδεικνύει στη λογική ότι όσο περισσότερα τρένα, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να έχουμε μια τραγωδία, ένα δυστύχημα, τύχημα. Δεν φαίνεται να αφορά την Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε ένα υποανάπτυκτο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και εδώ να πούμε ότι ήταν. Και αυτό κάνει και πολύ πιο τραγικό αυτό που έγινε στα Τέμπη, γιατί σε ένα υποανάπτυκτο σιδηροδρομικό δίκτυο, το να συγκρούονται δύο τρένα που κινούνται για πολλή ώρα στην ίδια γραμμή είναι κάτι έξω από κάθε λογική. Απογευματινή! Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους ελευθεροεπαγγελματίες, υγειονομικούς, μηχανικούς. Τους κάνανε καθάριση από το ΕΦΚΑ και είδαν ότι δώσαν παραπάνω. Τώρα 500.000 είναι το ποσό, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν ξέρω πώς θα το μοιραστούν. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόντ στη Λευκάδα. Μα καλά, ποιος είναι υπουργός εξωτερικών? Ο Ράντα Πλάν. Καθημερινή. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες, λέει, του ελληνικού FBI βρήκαν ακόμα ένα φορτίο με πιστόλια από την Τουρκία που

λογαριασμού του ρεύματο. Το υπολογίσαν εκεί με τη βοήθεια ενό στατιστικολόγου στον ελεύθερο τύπο. Λένε λίγο παραπάνω θα είναι, σε κάποιου μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο. Αλλά ο ελεύθερο τύπο λέει ότι είναι λάθο το πολιτικό μήνυμα του νέου ΕΝΘΙΑ. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση. Και έχει μέσα σε εισαγωγικά κόμμα διαμαρτυρία το ΠΑΣΟΚ. Επιστροφή στο παρελθόν το ΕΛΑΣ. Είναι η ΕΛΑΣ. Τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Να έχετε ακίνητα να τα μεταβιβάσετε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Θα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό και θα κάνουν εγγένεια. Δημοκρατία. Βόμβες από το Δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Λέει έχει έκθεση το Δούνου του, τώρα μια βουλγάρα είναι εκεί και είπε λέει το Στουρνάρα να πάρει μέτρα λέει γιατί οι σέρβισες είναι εκτός ελέγχου. Πριτς! Σήμερα Παρασκευή και άρθρο του Σάβα Καλεντερίδη που αναλύει το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο των κομμάτων. Στην Τουρκία Σάβα ή και αλλού, δεν κατάλαβα. Εστία! Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι για την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Τώρα αυτό που λέει η εστία είναι ότι αυτή, εντάξει τώρα συνταξιοδοτήθηκε, αφυπηρέτησε. Αλλά αμέσως λέει πήγε στο Τσίπρα, αλλά πριν λέει όταν ήταν στην έδρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, άρα πρέπει να ήταν πολιτικοποιημένη. Ενώ αν ήταν κάποιος απολύτικος δικαστής στην έδρα της Χρυσής Αυγής, μπορεί και να τους είχε αθώσει. Και εθνικός κήρυκας, καλλιτεχνικό σήμερα το θέμα, ένα ερωτικό γράμμα στο Queens. Έκθεση φωτογραφίας της Εύης Μαλή. Αν πάτε Νέα Υόρκη τώρα το τριήμερο, να περάσετε να τη δείτε την έκθεση στην Αστόρια. Η Εύη Μαλή είναι μια σπουδαία ελληνοαμερικάνα φωτογράφος. Αν δεν πάτε Νέα Υόρκη, μην τη δείτε. Λοιπόν, την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ, στον Άκη το Σκέρτσο, που χθες το χειροκροτήσαμε, τον καλύτερο υπουργό παρά τον Κολάμπια, μετά τον Μάκη το Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώ, το αρσενικό τύπου Α που σπούδασε δημοσιογραφία στη σκιά του Λευκού Οίκου και λόμπινγκ που τελικά χρίαστο του φάνηκε, στη σκιά του Λευκού Οίκου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέ Δημητριάδη Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Άκη γιατί πήγε χθες στη Βουλή να υδρώσει και αυτό στη φανέλα για την παράταξη. Χθες συζητούσαμε αυτό στη Βουλή, μια τροπολογία να μπορέσουν κάτι αποσπασμένοι της ΕΕΠ οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν, να μην είναι σε μια μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια. Και βγήκαν όλοι μαζί και τον κατηγοράγανε τον Άκη και κυρίως αυτός ο αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης ο Χρήστος, ο Κατερινιώτης. Και τι τον είπε, λέει τον Άκη, είσαι λέει αλαζόνας, είσαι αματροεπής, περιφρονείς λέει το κοινοβούλιο, τα λένε αυτά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχεις λέει πολιτική υπεροχή, λέει. Έχεις λέει καθεστωτική νοοτροπία, τον είπε ο Γιαννούλης, ας πούμε το Σκέρτσο. Μα τι είπε ο στόμας του. Και σιγά το θέμα έτσι. Λοιπόν, αυτό με την ΕΕΠ. Μας κατηγοράνε ότι πάμε λέει να στήσουμε στο μαγαζί παραμάγαζο, αφού το μαγαζί είναι δικό μας. Αυτά τα έχει δει και ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Δεν υπάρχει κάποιο νομικό θέμα. Δηλαδή από τη στιγμή που το μαγαζί είναι του Κολάμπια, γιατί ο Κολάμπια να πάει να στήσει ένα παραμάγαζο? Είναι πώς το είπε ο Φλωρίδης με τις παρακολουθήσεις. Αφού λέει τον άλλο τον παρακολουθούσαμε νόμιμα από την ΕΕΠ, γιατί να τον παρακολουθούμε και παράνομα από το Πρίταντορ? Λογικό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων που τον είπανε καθεστωτικό τον Άκη το Σκέρτσο. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι τις εκλογές έτσι θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε την πολύ φίλη μου, Νίκη, άναψε το καντήλι κεραμαίως, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, την καλύτερη υφυπουργό εμπορίου παιδείας, μετά τον Κυριάκο Αρπακόλα Πιερεκάκη, αυτή που έσωσε εκατοντάδες παιδιά από την ανεργία, άνεργοι δικηγόροι, μη αφήνοντας να λειτουργήσει η νομική σχολή της Πάτρας, ώστε να πάνε αυτά τα παιδιά να γραφτούν στο ιδιωτικό στην Αθήνα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως είπαμε, οι εφοπλιστές έχουν ρίξει στην πολιτική αρένα το δικό τους άνθρωπο. Και τώρα είναι η ώρα του μεγάλου αγώνα που πρέπει να δώσει η Μητσοτάκης ΑΕ απέναντι στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και φυσικά αυτή τη μάχη η Μητσοτάκης ΑΕ
θα τη δώσει με τους εργαζόμενους από

τους εργαζόμενους για τους εργαζόμενους. Και βγαίνει χθες η Νίκη Κεραμέως και κάνει μία αποκάλυψη που, όπως τα έλεγε και η Ναόμι Κλάιν, αλλάζει τα πάντα. Λοιπόν, και κανονικά ο Αλαφούζος, αν δεν ήταν εφοπλιστής, αυτή την αποκάλυψη της Κεραμέως θα έπρεπε να τη γυρίσει ντοκιμαντέρ στο Sky. Αποκάλυψε λοιπόν η Νίκη Κεραμέως πως τώρα ο βασικός μισθός, είπε ο βασικός, εννοούσε τον κατώτατο, αλλά εντάξει, δεν είναι και υπουργός εργασίας, είναι, λέει, στα 920. Ενώ επί εφοπλιστικής κυβερνήσεως Μαδούρων το 2019 ήταν στα 650 ευρώ. Και ρωτάω, πότε ήταν καλύτερα, τώρα ή τότε, που βγαίνουν και μας λένε οι μπιθουλέοι ότι περνούσαν καλύτερα το 2019. Και λέω, να απαντήσουν οι εργαζόμενοι, όχι να απαντήσουν οι εφοπλιστές. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μην γίνει κανένα χαζό και πέσει ο Κολάμπια και έρθει αυτός ο άνθρωπος των εφοπλιστών και ρίξει ξανά τον κατώτατο στα 650 ευρώ. Κύριε Δρακόπουλε, εφοπλιστής κι εσείς στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τη Νίκη Κεραμέως, λίγο να μας πει, με 771 ευρώ καθαρά, πόσες μέρες του μήνα αυτή βγάζει. Είχε και ένα θέμα, η γυναίκα δεν μπορούσε να πληρώσει τα κοινόχρηστά της. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του στο Υπουργείο Εργοδοσίας τη Νίκη την Κεραμέως, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι εργαζόμενοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, κάθε εβδομάδα τριήμερο έχει. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, ειδικά για τους εργαζόμενους που παίρνουν το κατώτατο μισθό, μια προσφορά του Υπουργείου Εργοδοσίας στο 69 70 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σλιμουτανίου Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Δεν θα αφήσει την Ελλάδα μας να γίνει Κολομβία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας. Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί. Γιατί επί Τσίπρα η Κολομβία δεν ήθελε να γίνει Ελλάδα. Και δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική καταστροφή, τα άδεια ταμεία, τις γκρεμισμένες γέφυρες, τα καμένα σπαρτά. Αλλά και αυτό που τότε στην Ελλάδα μας την κάνανε κουμάντο οι συμμορίες με τα Καλάσνικοφ, όπως πολύ σωστά και επιστημονικά είχε προβλέψει πριν από τις ευρωεκλογές του 2014 ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, και τα άκουσε αυτά η Άννε Διαμαντοπούλου, και για να σωθεί η Ελλάδα από τις συμμορίες με τα Καλάσνικοφ από τότε ψηφίζει συνέχεια Νέα Δημοκρατία. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, η Ελλάδα μας, επειδή δεν το επιτρέπει ο Κολάμπια, όχι μόνο δεν θα γίνει Κολομβία να κάνουνε κουμάντο βαρώνει επιχειρηματίες και να πλακώνονται στις μπουνιές με δικηγόρους που εκπροσωπούν εταιρείες που εμπορεύονται συστήματα παρακολουθήσεων και τηλεφωνικών συνομιλιών. Μισό λεπτό. Τώρα ένα παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όχι λοιπόν, δεν θα γίνουμε μόνο Κολομβία, αλλά η Ελλάδα μας του Κολάμπια του δεύτερου, του ανέμελου, έγινε πρότυπο για όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διαφθορά, τη διαπλοκή, το κράτος δικαίου, τα ρυπαρά κυκλώματα που υφαρπάζουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Έγινε πρότυπο, ας πούμε, για χώρες που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, προβλήματα όπου οι χορηγοί των κυβερνήσεων παίρνουν δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις. Είδατε αυτή την επιτροπή που έφερε αυτός ο Ρουφιάνος ο Αρβανίτης στην Αθήνα. Οι άνθρωποι ενθουσιαστήκανε με αυτά που είδαν στην Ελλάδα, ειδικά για το νομοθετικό έργο. Ξέρετε, υπάρχουν άλλες χώρες που μέσα στα γραφεία των πρωθυπουργών υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν lobbying για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, και αυτοί ελέγχουν τα νομοσχέδια και τα σβήνουν και τα γράφουν. Είδατε, άλλες χώρες λοιπόν. Στέλνουν λοιπόν από αυτές τις χώρες εδώ στην Ελλάδα αντιπροσωπείες για να μελετήσουν εδώ στην Ελλάδα μας πόσο σωστά γίνεται το νομοθετικό έργο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες πολιτικών προσώπων, που θέλουν να τις αντιγράψουν όλες οι άλλες χώρες. Και στους ευρωπαϊκούς νομικούς κύκλους επικρατεί πραγματικά ενθουσιασμός. Να τον προσέχουμε τον κύριο Φλωρίδη, μην πάρει μεταγραφή. Και το βασικό, έτσι, για την Κολομβία. Η Κολομβία από το 2022 έχει προοδευτική κυβέρνηση, που είναι κάτι πολύ χειρότερο από τότε που την κυβερνούσε ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Λέγεται το τραγούδι «Shut up Jenny and get into the car», λέει ο ποιητής. Αλλά, θυμάστε, επιχείρηση κόκκινος ήλιος. Αλλά αφού έχουν τους δικαστές μαζί τους, δεν φοβούνται τίποτα. Με το που ρίχνουν οι εφοπλιστές στη μάχη τον άνθρωπό τους, επανήλθε η επιχείρηση κόκκινος ήλιος. Και πριν το κοκορί λαλήσει, κοινό αίτημα, λέει, να συγκληθεί η Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή, καταθέσανε οι Σιριζομαδουρέοι, οι Πασόκοι και οι Νεοαριστεροί. Και λένε να συγκληθεί η Βουλή για να συζητήσουν, λέει, ένα θέμα για τις εργολαβίες εργαζομένων, για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους που, λέει, παίρνουν εταιρείες εργολαβικούς και τους πληρώνουν λίγο και δεν τους κάνουν μόνιμους, και μετά δανείζονται, λέει, εργαζόμενους, μετά δεν τους θέλουν, δεν τους δανείζονται κτλ. Δηλαδή η Βουλή να σταματήσει το νομοθετικό έργο και να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε, σε ξεκομμουνιστικό καθεστώς, αν είναι δυνατόν. Και συγγνώμη, η Άννε Διαμαντοπούλου από πότε έφυγε για αυτό το τριήμερο? Να πάει και να τους πει ότι όταν ήταν επίτροπος απασχόλησης περάσαν όλα τα θετικά αυτά μέτρα για τους εργολαβικούς εργαζόμενους, για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσει η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να είναι ανταγωνιστική με την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ακόμα σε κάποιες πολιτείες τους μαύρους τους έχουν να μαζεύουν τα μπαμπάκια στα χωράφια με μια μπουκιά ψωμί. Και καλά λέει ο Κυριάκος Κερεκάκης, ότι ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για να γίνει ο νέος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Πες και εσύ, Αντρέα Ντριμιώτη. Μουσικές, σποτ μουσικές, και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα γκάλωπ. Θα κάνουμε ένα μάθημα λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις. Πολλοί ρωτάνε, μήπως στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, υπερβολικά πολλές. Και η απάντηση είναι ναι. Και όταν γίνονται υπερβολικά πολλές δημοσκοπήσεις, ανοίγει μια συζήτηση γιατί έτσι τόσο πολλές. Πολλοί επίσης ρωτάνε, γίνονται στην Ελλάδα δημοσκοπήσεις που λέμε στο γόνατο, αρπακόλα? Και η απάντηση είναι ναι, τεχνικά μιλώντας. Όταν περάσαμε οριστικά και αμετάκλητα στην εποχή των τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων, γιατί παλιά έρχονταν σπίτι σου, για να βγει μια δημοσκόπηση στο Κυριακάτικο Φύλλο, για μιας εφημερίδας, η δημοσκόπηση αυτή έτρεχε από πολύ νωρίς Δευτέρα πρωί. 3 μέρες τηλέφωνα, 1,5 μέρα επεξεργασία και έφευγε μετά για τύπωμα για την Κυριακάτικη εφημερίδα. Τώρα γίνονται δημοσκοπήσεις, ας πούμε, από Παρασκευή, απόγευμα τα τηλέφωνα, άντε και μερικά Πέμπτη πρωί, και Πέμπτη βράδυ στα δελτία ειδήσεων τη βγάζουν. Είναι πολύ λίγες 48 ώρες, έτσι. Εδώ βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι γενικά ζούμε στη χώρα του Αρπακόλα, έτσι το έδειξε και ο Νίκος Οφεράκης στην ομότιτλη ταινία του 1982, το Αρπακόλα, μια ταινία για τον ελληνικό κινηματογράφο, τις ελληνικές διαφημιστικές εταιρείες και φυσικά για την ανανεωτική αριστερά. Και είχαμε πρόσφατα και νόμο Αρπακόλα, έτσι, του Πιερεκάκη για τα κόλετς. Ρωτάνε επίσης κάποιοι άλλοι, λέει, σε μια εποχή, λέει, πολιτικής ρευστότητας μπορεί να πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις. Προφανώς, προφανώς. Αλλά να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε στο πρώτο τετράμινο του 2022. Είμαστε στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πολιτικά μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες. Αυτό το εντοπίζουν και οι εθνικοί μας δημοσκόποι, όπως είναι ο κύριος Φαναράς, εθνικός δημοσκόπος, όπως λέγαμε παλιά, εθνικός συγκοινωνιολόγος, ο Βούγιας κτλ. Αλλά στο τεχνικό κομμάτι δεν είμαστε εκεί που ήμασταν τότε. Τότε ήταν μια άλλη ζωή και εποχή, άλλα εργαλεία υπάρχουν τώρα που δεν υπήρχαν τότε. Από τότε έχουν περάσει 14 χρόνια και υπάρχει η εμπειρία σε εταιρείες δημοσκοπήσεων 19 εκλογικών αναμετρήσεων. Βάζω μέσα και το δημοψήφισμα. Ρωτάν κάποιοι, μπορείς, λέει, να πειράξεις μια δημοσκόπηση? Απαντάμε, κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος, προφανώς, και μπορείς να την πειράξεις. Στην πραγματικότητα δεν σε ελέγχει κανένας. Και υπάρχει βέβαια το ζήτημα της αξιοπιστίας, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και υπάρχουν πάρα πολλοί που παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις, αν κάποιος συστηματικά πειράζει τις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει πελάτες που του παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις, τότε μπορεί να συνεχίσει να τις πειράζει. Τώρα, για την από εδώ πλευρά που λέμε, αριστερά του κέντρου, σε κάποιους δεν αρέσει, ήταν χρόνια στο κομπάνι, στην Τζιάπας, δεν πειράζει. Λοιπόν, οι τωρινές δημοσκοπήσεις για την από εδώ πλευρά δεν δείχνουν κάτι καινούριο. Δεν δείχνουν δηλαδή κάτι που δεν το ξέραμε. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από το διάστημα 19-23, μπορώ να σας πω κάποια κρατικά μυστικά, έτσι, και ντοκουμέντα. Σε όλο εκείνο το διάστημα, μεταξύ 19 και 23, ο σκληρός δημοσκοπικός πυρήνας της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλο αυτό το διάστημα ήταν κοντά στο 17%. Υπήρχε συν ένα άλλο 10%, το οποίο εξέφραζε μια πολιτική συμπάθεια και αποτιμούσε θετικά τη διακυβέρνηση 15-19. Έτσι. Όταν φτάσανε οι εκλογές του 23, από αυτό το 10% της συμπάθειας, τελικά ένα μικρό ποσοστό ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ PC στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες εκλογές δεν πήγε να ψηφίσει. Έτσι. Οπότε βρεθήκαμε εκεί κοντά αυτό 17-18% ο σκληρός πυρήνας, που οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μάλιστα τον χαρακτηρίζανε ο τσιπρικός πυρήνας. Λοιπόν, η απόσταση από το εκλογικό ποσοστό του 19, το 31,5, έτσι, ήταν τεράστια. Λοιπόν,
Αλλά στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αυτή η απόσταση δεν αποδόθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους πολίτες, ξέρω εγώ, σε μία στροφή προς το κέντρο. Είπε δηλαδή ο άλλος, εγώ δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκανε στροφή προς το κέντρο. Ενώ πριν ήταν κυβέρνηση, έτσι, και μετά έγινε αντιπολίτευση. Κάποιοι βέβαια το λένε αυτό, αλλά είναι η άποψή τους, η προσωπική τους πολιτική άποψη. Αν ίσχυε σε ένα βαθμό, δηλαδή ότι ο κόσμος έφυγε γιατί, ξέρω εγώ, έγινε στροφή προς το κέντρο, ενώ αυτή είναι πάρα πολύ αριστερή, τότε σκεφτείτε τις εκλογές του 23, το μέρα 25 θα ήταν κοντά στο 6-7%. Το μέρα 25, σε αντίθεση με τις εκλογές του 19, τις εκλογές του 23 έμεινε εκτός Βουλής και μάλιστα με δύο ευκαιρίες, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η απόσταση από το 31,5% στο 20%, από ό,τι φαίνεται από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τις άλλες ερωτήσεις δηλαδή, φαίνεται να οφείλεται στη σταδιακή απώλεια της κυβερνητικής δυναμικής. Η κυβερνητική δυναμική είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, έτσι. Δεν είναι ένα και δύο, έτσι. Μέσα στην κυβερνητική δυναμική, να έχετε στο μυαλό σας, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, είναι και αυτό το πόσους έχεις διορίσει στο δημόσιο, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν με τη διατήρηση της κυβερνητικής δυναμικής ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι που το αντιμετώπιζε για πρώτη φορά, γιατί ήταν πρώτη φορά που είχε γίνει κυβέρνηση και μετά βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τεχνικά μιλώντας δηλαδή, ήταν πιο εύκολο για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ήταν πιο εύκολο για το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση το 2015 παρά να διατηρήσει την κυβερνητική του δυναμική μετά το 2019. Βέβαια, να έχουμε στο μυαλό μας σε αυτή την ιστορία πως μετά το 19 όντως η Μητσοτάκης ΑΕ πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς και γι' αυτό ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ήξερε πως να διατηρεί την κυβερνητική της δυναμική όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης που είχε περιόδους που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή από το 81 μέχρι το 90, από το 93 μέχρι το 2004. 11 χρόνια, πολλά. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία είχε μια αυξημένη κυβερνητική δυναμική και φαινόταν αυτό στις δημοσκοπήσεις, στα ποιοτικά στοιχεία τους, μεταξύ 15 και 19, γιατί συν της άλλης ήταν και η μοναδική ελπίδα των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας εκείνο το διάστημα. Το ίδιο με την κυβερνητική δυναμική ίσχυε και για το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση 90, βρισκόταν εντάξει και το 74-81, αλλά αυτό είναι άλλο διάστημα. Βρίσκεται στην αντιπολίτευση 90-93, αλλά θυμάστε, διατηρεί φουλ την κυβερνητική του δυναμική. Επίσης μετά το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση από το 2004 μέχρι το 2009, αλλά πάλι διατηρεί την κυβερνητική του δυναμική, έτσι. Βέβαια, το 2011 συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, Λάος, μετά Παπαδήμος, μετά Σαμαράς και τα λοιπά, νέα οικονομική συνθήκη, πολύ φτώχεια, πολύ απελπισία, εκεί κάπου το ΠΑΣΟΚ έχασε την κυβερνητική του δυναμική. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως, έτσι, αυτό που έγινε μετά το 19 ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Και επειδή δεν υπήρχαν, πώς να το πούμε, τα τεχνικά εργαλεία για να εξηγηθεί, έπεσε πάρα πολύ πολιτική ανάλυση, η οποία συνεχίζεται σε έναν βαθμό και σήμερα. Αυτό, η στροφή προς το κέντρο, η διεύρυνση, η αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου που πήγε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το μοντέλο που είχε εφαρμόσει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ενώ πριν εκλεγόταν ο Πρόεδρος, ξέρω εγώ, από το συνέδριο, το αρχηγοκεντρικό μοντέλο. Αυτά στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται να παίξαν απολύτως κανένα ρόλο. Έτσι. Και τώρα αυτά με τα αρχηγοκεντρικά, γενικά να έχουμε στο μυαλό μας ότι στην ελληνική αριστερά, ακόμα και πολύ μικρές οργανώσεις, των 20-30 μελών που δεν έχουν τυπική ηγεσία, έχουν άτυπη και πάρα πολύ ισχυρή ηγεσία. Οι παλιότεροι ίσως θυμούνται την περίοδο του Νίκου Κωνσταντόπουλου στο συνασπισμό. Μπορεί ο Κωνσταντόπουλος να μην μπορούσε να πάρει μία απόφαση στην Πολιτική Γραμματεία ή στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί κανένας δεν είχε την πλειοψηφία και ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε σωκοματικά μειοψηφία, αλλά ως πρόεδρος έπρεπε να του ζητήσει την άδεια για να μιλήσει. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, με αυτό ένα νέο κόμμα, αριστερή συμπαράταξη, εγώ δεν θα το λέω Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη, έτσι, πάνω κάτω στο 17%, δεν έχει καμία έκπληξη. Είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ το γνωρίζουμε από το 19 και μετά. Τώρα βγαίνουν κάποιοι λένε, α, είναι στημένο,
είναι στημένο αυτό. Η ΠΑΣΠ Ξάνθης, ας πούμε, που διοικεί το ΠΑΣΟΚ, λέει αυτό. Είναι στημένο, ο Τσίπρας είναι ο βολικός αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης είναι ο άβολος αντίπαλος. Και λες γιατί? Και σου λένε, ο Ανδρουλάκης, λέει, που είναι τώρα στο 12% και μπορεί και λίγο πιο κάτω, λέει, θα μπορούσε να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία ένα 5% πρώην ψηφοφόρους του ποταμιού, πιο πρώην ψηφοφόρους του Σιμίτη, ενώ τώρα που μπήκε στη μέση ο Τσίπρας, αυτό το 5% θα ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι πάλι μια ανάλυση χωρίς σωστά εργαλεία. Είναι αυτό που λένε σαν να προσπαθείς να καθαρίσεις το σπίτι με μια ηλεκτρική σκούπα η οποία έχει χαλάσει. Τώρα, επειδή πάλι πολλή συζήτηση για το 17%, το θέμα, έτσι, και τώρα λύγουμε το θέμα των δημοσκοπήσεων. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει δημοσκοπήσει 17%. Το θέμα είναι αν υπάρχει ένα νέο σχέδιο, έτσι, ώστε εδώ στην Ελλάδα που ζούμε, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά, να σταματήσει αυτό που συμβαίνει. Που αυτό που συμβαίνει είναι το μεγαλύτερο νέο φιλελεύθερο πείραμα που έχει, που υλοποιείται στην Ευρώπη, στην Ήπειρό μας, από τη δεκαετία του 80, τη Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ. Το θέμα είναι δηλαδή πώς σταματάει αυτό. Προφανώς αυτό που λένε κυβερνός αριστερά δεν είναι από μόνο του, δεν όχι. Θέλει προφανώς και αγώνες. Πολλούς μεγάλους αγώνες. Τι να πω, καλούς αγώνες λοιπόν, και μην ασχολείστε τόσο πολύ με τις δημοσκοπήσεις. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις στήλες, τις δημοσιογραφικές στήλες. Τα τελευταία χρόνια που άλλαξε ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της γλώσσας, παλιά γράφαμε μια έκθεση, έτσι τώρα είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο ενδιαφέρον το μάθημα της γλώσσας, κάπως μπλέχτηκε και η επαγγελματική δημοσιογραφία. Γιατί τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις καλούνται να γράψουν ένα άρθρο γνώμης, έτσι. Για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις έχω να πω δύο καλά νέα. Ένα, έχουν τελειώσει το σχολείο για πάντα, έτσι όπως τραγουδούσε ο Άλις Κούπερ. Και δύο, μετά τις εξετάσεις έχουν ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Όταν βγουν τα αποτελέσματα θα δούμε. Λοιπόν, αλλά αυτά τώρα είναι τα δύο καλά νέα, έτσι. Τελείωσε το σχολείο για πάντα και ένα μεγάλο πολύ ωραίο καλοκαίρι. Λοιπόν. Οπότε πια στις πανελλαδικές εμπλέκεται και η επαγγελματική δημοσιογραφία. Είδα ότι έπεσε ένα από τα θέματα, ήταν για το δημογραφικό. Το κάναμε Γερομανόλη προχθές το δημογραφικό. Να ανοίξουμε και φροντιστήριο και Radio College, εργαστήριο επαγγελματικό και φροντιστήριο. Λοιπόν. Οπότε σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για τις δημοσιογραφικές στήλες. Στον τύπο που διαβάζουμε, είτε είναι χάρτινος, πολύ λιγότερο τελευταία, είτε είναι ιντερνετικός, πολύ πολύ περισσότερο τελευταία, υπάρχει εδώ και καιρό ένας κατακλυσμός από κείμενα γνώμης, άποψης, σχόλια, που δεν είναι ακριβώς αναλύσεις, έτσι, μάλλον δεν είναι καθόλου αναλύσεις, ούτε είναι αυτό το σχετικά νέο είδος δημοσιογραφικής γραφής, τα λεγόμενα άρθρο-ρεπορτάζ, έτσι, που βασικά οι δημοσιογράφοι τα γράφανε, ας πούμε, για τις κυριακάτικες εφημερίδες, τα άρθρο-ρεπορτάζ. Είναι άλλο πράγμα αυτό, η γνώμη, η άποψη, το σχόλιο. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που λέμε, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, ακόμα και στις κανονικές ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφημερίδες, δεν ήταν ποτέ εύκολο να γράψει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος γνώμη και άποψη. Να αποκτήσει, δηλαδή, το δικαίωμα να γράφει τη γνώμη και την άποψή του. Ήθελε να περάσουν πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ για να σου πούν, ωραία, γράψε τώρα μια γνώμη. Και επίσης ήθελε να έχεις και χέρι, που λέμε. Αυτό, να ξέρεις να γράφεις. Να το έχεις, δηλαδή, με αυτά τα μαύρα σημάδια στο χαρτί και στην οθόνη του υπολογιστή τελευταία, δηλαδή με τα γράμματα. Λοιπόν. Ξέρετε, υπάρχουν εξαιρετικοί ρεπόρτερ, δαιμόνιοι ρεπόρτερ, οι οποίοι ποτέ δεν μπόρεσαν να το στρώσουν αυτό με τη γραφή τους. Τώρα, από τη στιγμή που εμφανίζονται όλα αυτά τα διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τη στιγμή που όλο και περισσότερος κόσμος ενημερώνεται από αυτά, σε μια χώρα όπου το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι, ας πούμε, η Γαλλία, έσπασε αυτός ο κανόνας. Έτσι που λέει ότι για να γράψεις την άποψή σου, για να γράψεις τη γνώμη σου, πρέπει να είσαι και έμπειρος, να έχεις κάνει πολλά χρόνια ρεπορτάζ και πρέπει να έχεις και χέρι να γράφεις. Έτσι. Οπότε σχεδόν οι πάντες γράφουν σχεδόν καθημερινά και γνώμες και απόψεις. Προφανώς ο κάθε ένας δημοσιογράφος έχει γνώμη και άποψη. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό το κάθε ένας μπορεί και να αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για λόγους αξιοπιστίας, υπάρχουν και κάποιοι βασικοί κανόνες που τους έχουμε αναλύσει εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Λέγαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τις προάλλες για το πολιτικό ρεπορτάζ και με αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με το πάρε-βάλε. Δηλαδή, στέλνει το κομματικό επιτελείο επικοινωνίας ή και εταιρείες που διαχειρίζονται την επικοινωνία ενός κόμματος μία άτυπη ενημέρωση και ο πολιτικός συντάκτης παίρνει την άτυπη ενημέρωση, τη δημοσιεύει, η οποία μέσα έχει και σχόλια και απόψεις κτλ. Και την υπογράφει και βλέπεις μετά σε 25 site να έχουν το ίδιο ακριβώς κείμενο με 25 διαφορετικές υπογραφές. Αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο τα κόμματα, αφορά και υπουργούς, πολιτευτές, τα πάντα. Λοιπόν. Αυτό είναι κακό. Είναι κακό και σε ένα βαθμό είναι και αστείο να διαβάζεις τα ίδιο κείμενο με διαφορετικές υπογραφές. Αλλά όταν συμβαίνει με γνώμες και απόψεις, είναι άλλο πράγμα να σου στείλει άτυπη ενημέρωση ένα κόμμα και να σου λέει, ας πούμε, θα κατεβάσω για βουλευτή αυτόν μεγάλη έκπληξη κτλ. Και είναι άλλο πράγμα να δημοσιεύουν δημοσιογράφοι γνώμες και απόψεις οι οποίες να είναι πανομοιότυπες. Δηλαδή 15 άνθρωποι να έχουν την ίδια γνώμη για το ίδιο θέμα.
Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Έτσι. Εκεί δεν είναι αστείο. Έτσι. Εκεί πλέον τα πράγματα γίνονται κάπως παράλογα. Λοιπόν, παλιότερα, όποιος αντέγραφε, υπήρχαν δηλαδή κάποιοι δημοσιογράφοι, επί Σιμίτη ειδικά θυμάμαι, οι οποίοι φαγωνότανε να αντιγράψουν Γιάννη Πρετεντέρη. Έτσι, λοιπόν, φαγωνότανε. Πες, δεν γράφει και πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε γράφαν κάτι κείμενα τύπου Γιάννη Πρετεντέρη, τα βλέπαμε εμείς και γελούσαμε. Γιατί λέγαμε, ρε φίλε, τα έγραψε ο Πρετεντέρης πριν δύο μέρες αυτά που γράφεις. Τώρα την ίδια μέρα μπορεί να έχουμε 15 κείμενα τύπου Γιάννη Πρετεντέρη. Λοιπόν, τυχαία λέω, είναι άνομα. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτόν τον κατακλυσμό με τα κείμενα γνώμης και άποψης, αυτό που βλέπουμε, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και στις εξετάσεις αυτό. Τι βλέπουμε, λοιπόν, σε αυτόν τον κατακλυσμό κειμένων γνώμης και άποψης, αυτό που βλέπουμε είναι να υπάρχει πάρα πολύ εμπάθεια. Και συμπάθειες και αντιπάθειες. Κυρίως για πρόσωπα, λιγότερο για καταστάσεις. Βέβαια τώρα πάλι για καταστάσεις μιλάμε, τι έγινε το 15 και τα λοιπά, έτσι. Αλλά για πρόσωπα κυρίως υπάρχει πολύ μεγάλη εμπάθεια, επαναλαμβάνω, και συμπάθειες και αντιπάθειες. Βέβαια, το αναγνωστικό κοινό, το οποίο είτε εκπαιδεύτηκε, είτε έχει τη μόνη εκπαίδευση να μάθει να διαβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι άνθρωποι που παλιότερα διαβάζαν εφημερίδες, αλλά ξεχάσαν αυτά που ξέραν και διαβάζουν πλέον μόνο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κοινό προσελκύεται περισσότερο με πάθος, αλλά με αντιπάθεια. Δηλαδή συνήθως τα κείμενα όπου άλλος, ας πούμε, αποθεώνει κάποιον, ο κόσμος δεν τα πολύ διαβάζει. Αν κάποιος αρχίζει να επιτίθεται συστηματικά σε κάποιον πολιτικό κτλ., εκεί έχει περισσότερα χτυπήματα, έχει περισσότερους αναγνώστες. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η πολλή αντιπάθεια έχει στάδια. Δηλαδή στην αρχή λες, ο άλλος επιτέθηκε σε αυτόν, για να διαβάσω τι λέει. Ξανά την άλλη μέρα, ξανά την άλλη μέρα, ξανά την άλλη μέρα, λες κάπου φτάνει. Δηλαδή. Ενώ δηλαδή αρχικά προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, στη συνέχεια το ενδιαφέρον αρχίζει να μετατρέπεται σε υποψία. Και μετά οι υποψίες αρχίζουν να μετατρέπονται σε βεβαιότητες. Δηλαδή πως όλη αυτή η αντιπάθεια του αρθρογράφου απέναντι σε ένα πρόσωπο, μάλλον ή και βέβαια έχει να κάνει με κάποια ιδιοτέλεια. Κοιτάξτε, το μυαλό του κόσμου, και έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες πάνω σε αυτό, δηλαδή τι σκέφτεται ο αναγνώστης μιας εφημερίδας, τι σκέφτεται ο τηλεθεατής, τι σκεφτόσαστε εσείς που ακούτε ραδιόφωνο. Το μυαλό λοιπόν του κόσμου είναι έτσι φτιαγμένο και πάει συνήθως στο κακό, πάει συνήθως στο πονηρό. Δηλαδή ότι αυτό που διαβάζει τελικά, ένα κείμενο με μεγάλη αντιπάθεια, δεν είναι γνώμη, δεν είναι άποψη, δεν είναι σχόλιο, αλλά είναι ένα μήνυμα. Είναι μία προειδοποίηση. Ίσως να είναι και μία ευθεία απειλή. Αυτά λοιπόν, μηνύματα, προειδοποιήσεις, απειλές, σύμφωνα με το βιβλίο, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το χώρο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Δεν είναι δουλειά του επαγγελματία δημοσιογράφου να γράφει ένα άρθρο και εμέσως να απειλεί κάποιον. Καμία σχέση. Δημιουργεί λοιπόν αυτή η αντιπάθεια κακές σκέψεις. Ενώ στην πραγματικότητα η στήλη, αυτός που έχει μια στήλη, αυτή που έχει μια στήλη, το column που λένε, columnist οι Αμερικάνοι, αυτά που γράφει, στόχο πρέπει να έχουν το να δημιουργηθεί τροφή για σκέψη, όχι για κακές σκέψεις. Να διαβάσεις κάτι και να σκεφτείς γι' αυτό. Γι' αυτό και σας ανέφερα προχθές, ενώ έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, ήμουν μαθητής γυμνασίου, ένα άρθρο που είχα διαβάσει της Έλενας Ακρίτα στον Ταχυδρόμο για το θέμα της υπογεννητικότητας. Όταν ο Ταχυδρόμος ήταν περιοδικό που πήγαινε στο περίπτωρο και το αγόραζες, όχι μετά που το είχε δωρεάν τα νέα. Το θέμα της υπογεννητικότητας που σήμερα έπεσε ήταν ένα από τα θέματα στην εξέταση της νέας ελληνικής γλώσσας. Ένα άρθρο, επαναλαμβάνω, που το διάβασα, ξέρω εγώ, 13 χρονών. Και τώρα το θυμάμαι 40 χρόνια μετά. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συκλετίδης Γερομανόλης, Τζανακάρης Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο.
Καλό τριήμερο να πω. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά την Τρίτη. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Και 4 στο κόκκινο.
3: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η παραμονή ενός ακόμη τριημέρου, το πρώτο του καλοκαιριού στην Οσία, που προβλέπεται φέτος ιδιαίτερος θερμό και ιδιαίτερος ακριβό. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, επειδή δεν το αντέχουν οικονομικά βεβαίως. Ο μισθός δεν φτάνει, ο μήνας δεν βγαίνει και τα χρέη συσσωρεύονται. Μάλιστα, η πρόσφατη εγκύκλειος της εφορίας ζητεί κατασχέσεις ακόμη και για χρέος 500 ευρώ, ενώ μας ετοιμάζουν και νέο έμφυα. Δεν πειράζει όμως, οι ωραίοι έχουν χρέη.
1: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα παλιά έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
1: τράπεζες,
2: να συμπεριλαμβάνει συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση. Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ο κινησμός, δεν είναι η ομότητα, δεν είναι η πρόκληση, είναι η ζωή μας, κυρίες και κύριοι, που την χωρίσαμε σε αυτούς και τη λέει λάτισα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Γλάνης όπως πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 29 Μαΐου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Πιστό στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε σήμερα ο Σωκράτης Παμελός σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δίνοντας το στίγμα στο οποίο θα κινηθεί η εισήγησή του το ερχόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του.

0: Φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος μιλώντας στο κόκκινο, είπε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές και ότι το βασικό ζήτημα είναι η δημοκρατία. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 19 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Μιλώντας στο Αξιόν, ο Υπουργός Υγείας απέδωσε τα χρέη στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010. Σε ύφεση ροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο Αττικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου που κάνει λόγο για σαφή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση στο νοσοκομείο, με το Σωματείο Εργαζομένων όμως να καταγγέλει προβλήματα στις συνθήκες νοσηλείας και την ανάπτυξη ράτζων στους διαδρόμους. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του Κόκκινου θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από αύριο Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 στις 2 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένει υποσυζήτηση το εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, όπως δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance. Αντιδράσεις μετά τον ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει το Βουκουρέστι. Και ο καιρός με νεφώσεις αύριο, κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί σε παρόμοια επίπεδα. Και Κατερίνα Βρέγιανη στο στούντιο για να δούμε πώς απάντησε και πώς τοποθετήθηκε ο Σωκράτης Φάμιλος. Είναι η πρώτη του συνέντευξη σήμερα στον Αντένα μετά την
1: ανακοίνωση
0: του κόμματος Τσίπρα.
1: Του Αλέξη Τσίπρα. Σταθερά προσιλωμένο στην ενωτική στρατηγική, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως είπε και σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα, έχει εμπιστοσύνη στις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παραπέμποντας στην απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής αλλά και του Συνεδρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος, με το βλέμμα στη συνεδριά της επόμενης εβδομάδας, στις 4 η Πολιτική Γραμματεία και στις 6 η Κεντρική Επιτροπή, σημείωσε ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν συλλογικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλησε έτσι να βάλει ένα φρένο σε διάφορα, στη σεναριολογία και στην εσωστρέφεια που υπάρχει.
0: Σεναριολογία κυρίως περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό είναι το βασικό.
1: Αναφέρθηκε στη μεγάλη στροφή που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο 1,5 χρόνο και υποστήριξε ότι είναι η ώρα μιας ισχυρής, καθαρής, ενωτικής πρότασης ώστε να βοηθήσουμε την κοινωνία να φύγει το συντομότερο μια καταστροφική και επικίνδυνη κυβέρνηση. Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναγνώρισε ότι η ιδρυτική διακήρυξη δημιουργεί τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Πρόσθεσε επίσης ότι, όπως είπαμε, από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι πορείες πρέπει να συγκλίνουν και οι δρόμοι δεν είναι αντιπαραθετικοί.
0: Το ερώτημα είναι αν θα συγκλίνουν πριν τις εκλογές ή μετά, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν τα όργανα μάλλον, έτσι.
1: Και θα το δείξει και η πορεία. Δηλαδή...
0: Θα το δείξει και η πορεία, αλλά είναι βασικό τι θα εισηγηθεί ο ίδιος στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Η εισήγηση σίγουρα, το στίγμα είναι αυτό, η στρατηγική της ενότητας και της ανασύνθεσης που εργάζεται για αυτήν και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προσανατολισμένος εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν έχει αλλάξει κάτι αυτό σε αυτό. Ξεκαθάρισε επίσης ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά πλάν B ή πλάν C δείχνουν έλλειψη αφοσίωσης και συνέπεια σε αυτό που στην επιλογή, στη στρατηγική επιλογή.
0: Δηλαδή, τι εννοούμε πλάν B και πλάν C?
1: Το πλάν B και το πλάν C είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αυτονομικά κάθοδος. που έχει ακουστεί.
0: Είναι plan B αυτό, νομικά θα δω.
1: Έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο αυτές, και αυτές οι τοποθετήσεις.
0: Ναι. Θα απαντηθούν, φαντάζομαι, όλα αυτά και στην πολιτική
1: γραμματεία. Είναι η συζήτηση που βρίσκεται στην
0: Κεντρική Επιτροπή. Ναι.
1: Παράλληλα, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές, αλλά θα στοχεύει να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα κοινό σχήμα. Πρέπει να πούμε ότι για τη συζήτηση που λέγαμε πριν, ότι η βασική, ας πούμε, συμφωνία, βασική μάλλον αντίρρηση στη στρατηγική του κόμματος, αυτή της ενότητας και της ανασύνθεσης, δεν υπάρχει. Υπάρχει, οι αποκλίσεις αφορούν τον τρόπο, στο πώς θα φτάσουν όλοι σε αυτό. Δηλαδή η απόφαση έχει ληφθεί συλλογικά, και αν διαβάσουμε καλά και τις δηλώσεις των στελεχών, σαφέστατη δεν υπάρχει αμφισβήτηση στη γραμμή της ενότητας.
0: Προφανώς.
1: Αλλά στο πώς και στο θα γίνει αυτό πράξη και στο πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό. Δηλαδή μιλάμε για άλλα στελέχη, μιλούν για επιτάχυνση.
0: Το υπαρξιακό επίδικο, γιατί υπαρξιακό είναι. Είναι με ποιους όρους αν θα κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος ή θα γίνει κάτι άλλο σε συνάρτηση και συνέργεια με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και ο Σωκράτης Φάβαλος επιμένει ότι η βασική επιδίωξη είναι η ενότητα, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπάρχει εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Να πούμε δύο κουβέντες για τη Νέα Αριστερά, ότι σήμερα συνεδριάζει το πολιτικό της γραφείο, ότι αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, παρά το σήμα που έχει δώσει το ξεκάθαρο ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, οπότε πάμε πάλι για την επόμενη. Και ότι συνεχίζει σταθερά στην πορεία της ανασύνθεσης της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης Φάμελου στον Αντένα.
2: Εμείς πολύ έγκαιρα, εδώ και 1,5 χρόνο από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δηλαδή, δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι απομάκρυνση αντιπολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση, γιατί αυτό δίνει και καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία. Και σε αυτή την κατεύθυνση πήρα πάρα πολλές πρωτοβουλίες και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πρωτοβουλίες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Ζήτησα κοινά σχήματα, κοινό υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή και έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Οφείλω να το καταθέσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά έχει κρατήσει μια τέτοια στρατηγική ενότητας, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση για να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα. Να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική. Και νομίζω ότι παρότι δεν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες απαντήσεις, οφείλω να σας πω ότι περίμενα ότι θα γίνουν περισσότερα. Η δέσμευσή μου όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπάρχει συνεργασία και σύγκληση του προοδευτικού
3: δυνάμεων. Απάντηση σε όλα αυτά που λέτε δεν είναι το νέο κόμμα της.
2: Οφείλω λοιπόν να πω ότι περίμενα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα βήματα. Γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή που κάναμε το Μάρτιο, μιλήσαμε για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τον καθοριστικό ρόλο του Άλεξη Τσίπρα.
3: Επιτρέψτε μου το πλαίσιο.
2: Ωραία. Τώρα, είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Άλεξη

0: είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
1: Δεν θα έρθει πιο νωρίς.
0: Όχι, νομίζω ότι στον χρόνο στον οποίο διανύουμε χρειάζεται και ψυχραιμία και σοβαρότητα. Τα πράγματα δεν εξαρτώνται από μία μέρα. Αλλά αντίθετα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Και εδώ τις ευθύνες μας πρέπει να τις αναλάβουμε όλοι. Εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου. Και πρέπει λοιπόν να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, γιατί έχουμε μπροστά μας μια δυνατότητα. Η ελπίδα του κόσμου, επαναλαμβάνω, γιατί χθες μου το είπε μια συντρόφισά μας στο τηλέφωνο, η ελπίδα του κόσμου είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Σας το ξεκαθαρίζω, κύριε
1: Στάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα
0: έχω
1: είναι
0: άλλη ανάγνωση.
1: Θα είναι έχω τελείως άλλη ανάγνωση, κύριε Πρόεδρε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο για να τελειώνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι απλά για να συμμετέχει, να είναι παρόν, να είναι ενεργός σε επόμενες εκλογές, αλλά να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Να έχει παρουσία σε επόμενες εκλογές και να συμμετέχει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για ένα ενωτικό σχήμα. Εκλέχθηκα εγώ ως υποψήφιος με τη στρατηγική και τη δέσμευση ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν θα αναιρέσω αυτή τη δική μου στρατηγική.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μαξίμου, το οποίο είναι βεβαίως εξόχως ζορισμένος, και ο Κώστας Αβόπουλος, ο πολιτικός μας συντακτής, θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το αφήγημα που επαναφέρουν, ότι η κάλπη είναι μόνο μία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως, η κάλπη είναι μία, καθώς η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών δεν υφίσταται. Διαμηνεί πλέον η κυβέρνηση μετά την είσοδο της Μαρίας Καριστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και πιθανότατα του Αντώνη Σαμαρά στον πολιτικό στίβο. Το σχετικό σήμα εξέπεμψαν ήδη δημόσια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θοδωρής Λιβάνιος, θέτοντας σε εγρήγορση τα στελέχη του κόμματος, ώστε να αρχίσουν να εδρώνουν τη φανέλα. Η παρέμβαση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη. Η παράταξη δείχνει να εγκλωβίζεται στην αντίληψη που η ίδια καλλιέργησε περί διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η περιλάλητη πολιτική σταθερότητα που προφανώς περνά μόνο μέσα από μια τρίτη γαλάζια αυτοδυναμία. Υπό αυτό το πρίσμα, οι έννοι και του Μαξίμου διαβλέπουν τον κίνδυνο μετατροπής της πρώτης κάλπης σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση, από τη στιγμή μάλιστα που μπαίνουν στο εκλογικό παιχνίδι πρόσωπα με ισχυρή επιρροή και έντονο αντικυβερνητικό αποτύπωμα. Ως γνωστόν, αν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει τον πρώτο πύχη του 25% που δίνει και τον πόνους εδρών, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινούν οι μπελάδες του και αναμένεται να νιώσει ιδιαίτερα άβολα στο πηδάλιο του κόμματος. Στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία συζητείται εδώ και πολλούς μήνες το σενάριο ότι Αντώνης Σαμαράς, εφόσον εισέλθει στη Βουλή, θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία μόνο σε περίπτωση καθαίρεσης του Μητσοτάκη από την Προεδρία. Σε αυτό το φόντο, λοιπόν, Κατερίνα, μαζί με τη θεωρία της μίας και μοναδικής κάλπης, επανέρχεται στα γαλάζια χείλη ή πιο σωστά ψελίζεται και ο στόχος της αυτοδυναμίας. Η αναβάθμιση του εκλογικού πύχη κόντρα στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ότι τα ποσοστά του 2019 και του 2023 είναι πλέον απλησίαστα, στοχεύει και στο σβήσιμο των εσωκομματικών αιστείων έντασης ή ακόμη και αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πρόσφατο συνέδριο άλλωστε κατέδειξε ότι οι Δελφίνοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.
2: Και δεν το κρύβουν άλλωστε.
3: Δεν το κρύβουν άλλωστε, παίρνουν θέση σιγά σιγά. Ναι. Ενώ η πολιτική άνοιξη 2-0 που σκοπεύει να ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς φιλοδοξεί να στεγάσει τις παραδοσιακές φυλές της παράταξης με τις ευλογίες όπως βλέπουμε τουλάχιστον ή ανοιχνεύουμε του Κώστα Καραμαλή.
2: Άρα είναι δεδομένο, Κώστα, με βάση αυτά που μας λες, ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς τελικά. Μες τον αιώνιο πιθανότατα κιόλας.
3: Αυτές είναι πληροφορίες. Σε μια εβδομάδα ο Αντώνης Σαμαράς θα έχει ομιλία στην Κρήτη. Ίσως έχει ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του. Ωστόσο η κινητικότητα του Αντώνη Σαμαρά, όπως και η κινητικότητα γενικά σαμαρικών και καραμαλικών στελεχών που αποχωρούν από τη μητσοτακική Νέα Δημοκρατία και ανοίγουν τα πανιά τους για άλλες πολιτείες, δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή θεωρείται σχεδόν σίγουρο, τουλάχιστον σύμφωνα με τους συνομιλητές μας που παρακολουθούν στενά τα πράγματα ή και οι ίδιοι κινητοποιούνται προς άλλες κατευθύνσεις. Εδώ λοιπόν υπενθυμίσουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε προβεί σε νέο πολιτικό σλάλομ προκειμένου να εξασφαλίσει ή να επιβάλλει, αν θέλεις, την εσωτερική ηρεμία πριν από το συνέδριο είχε ανοίξει παράθυρο εκλογών μέσα στο φθινόπωρο, στον απόϊχο των διαμαρτυριών βουλευτών

0: έναντι των αρχοντόπουλων, εξοπλιστικών υπουργών, ή της λειτουργίας και της δομής του επιτελικού κράτους, αλλά και λόγω της διαχείρισης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσχάτως, το εκλογικό χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, έχει επανέλθει στο 2027 με τους πρωθυπουργικούς συνεργάτες να μην αποκλείουν τους επόμενους μήνες έναν τελευταίο ανασχηματισμό με την είσοδο στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτών από εκλογικές περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πονάει. Η κυβέρνηση, άλλωστε, όπως αναφέρουν κομματικά στελέχη, δεν έχει λόγο να στήσει κάλπες εντός του έτους. Οι ίδιες πηγές επικαλούνται το γεγονός ότι στα τέλη του 2026 αναμένεται να καταβληθεί η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι περισσότεροι εντούτοις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να βρίσκεται στο Μαξίμου πότε, στις 11 Δεκεμβρίου, όταν θα καθίσουν ξανά στο εδόλιο του τριμελούς πλημελιωδικού δικαίου Αθηνών οι τέσσερις επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολιετής. Ακριβώς ιδιώτες που καταδικάστηκαν σε πολιετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών. Για να δούμε δηλαδή πόσο πολυπαραγωγικό είναι το παιχνίδι και ποιοι είναι οι καταλήτες που επηρεάζουν το σκεπτικό του Πρωθυπουργού και το χρονοδιάγραμμα του Πρωθυπουργού. Από πού λοιπόν τώρα περνάει ο δρόμος της εισπύρωσης για τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το πλην απροόπτου εκλογικό 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσποιούμενος τον τιμονιέρη της σταθερότητας, αναφέρεται στην πολιτική βαβέλ της αντιπολίτευσης, προσπερνώντας την πολυφωνία ή κακοφωνία που στιγμάτισε τη δική του παράταξη μέχρι το πρόσφατο συνέδριο. Οι επικοινωνιολόγοι του έχουν συστήσει να αποφύγει ο ίδιος τους υψηλούς τόνους έναντι της ελπίδας της κυρίας Καρδιανού, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα ή του Πασόκ, καθώς όπως λένε η πόλωση δεν ευνοεί εκείνον που προπορεύεται στις δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, λόγω έλλειψης ενός οραματικού και συνεκτικού θετικού αφηγήματος, δείχνει να επιθυμεί τη μετατόπιση της συζήτησης στο γήπεδο του 2015, προκειμένου να ανασυστήσει τα υπολείμματα του αντισύριζα μετόπου μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη της κυβέρνησης δεν κρύβουν παράλληλα ότι θα επιχειρήσουν να καλλιεργήσουν στα λεγόμενα, τέλος πάντων, κεντρογενή ακροατήρια που επιζητούν την κυβερνητική σταθερότητα, τη λογική της χαμένης ψήφου προς το Πασόκ. Επικαλούνται μάλιστα παλαιότερες δημοσκοπήσεις που καταδεικνύουν ότι ένα τμήμα της βάσης του Πασόκ δεν διαπνέεται από αρνητικά αισθήματα έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη σε προσωπικό επίπεδο. Και οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι ένα Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση της εκλογικής κατάταξης θα δοκιμαστεί από ισχυρούς κλειδονισμούς και ως εκ τούτου οι δεξιόστροφοι βουλευτές του θα σπεύσουν να ρίξουν σωσίβιο προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει λοιπόν απλωθεί γενικά
1: είναι
0: ο τραχανάς.
1: Είναι και λίγο ευσεβής πόθος βέβαια αυτό μεταξύ μας. Έτσι.
0: Ναι, σε ένα πεδίο τέτοιας ρευστότητας όπου η Νέα Δημοκρατία επίσης τριμώχνεται από τη στιγμή που η διαμαρτυρία, η εκτεταμένη διαμαρτυρία μπορεί να βρει πολύ πιστικούς εκφραστές της και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλλιεργούνται διάφορα σενάρια. Mm-hmm. Διάφορα σενάρια τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι των επικοινωνιολόγων του κυρίου Μητσοτάκη. Φυσικά στα σχέδια επιχάρτου της κυβέρνησης υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ένας άλλος ισχυρός αστάθμητος παράγοντας. Και αυτό αφορά στο κυοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Mm. Οι εκλογολόγοι του Μαξίμου αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Μεσσίνιος δεν θα προκαλέσει σοβαρά τραύματα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς θεωρούν ή ευελπιστούν ότι θα διαγωνιστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο και τη Μαρία Καρεστιανού πάνω από τις ίδιες δεξαμενές. Ο αντίλογος ωστόσο είναι ότι τη βαριά φανέλα της παράταξης κρατούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και ότι οι τοπικοί μηχανισμοί τους έχουν ήδη πιάσει δουλειά προωθώντας πρόσωπα που αποχωρούν από τη Νέα Δημοκρατία και διαθέτουν ισχυρή επιρροή στις τοπικές κοινωνίες. Και ως γνωστόν στην περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία μετά τα όσα έγιναν με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ή μετά τα λουκέτα στα ελληνικά ταχυδρομεία ή και με βάση τις γενικευμένες πολιτικές απαξίωσης της περιφέρειας, στην περιφέρεια λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Αναλυτικότατη η εκτίμηση και το ρεπορτάζ του Κώστα Σαββόπουλου. Ευχαριστώ πολύ. Θα τον ακούσουμε και στις 6. Καλή συνέχεια. Και σε εσένα, Κώστας Πουλακίδας, τώρα, διότι χθες, κυρίες και κύριοι, Είχαμε μια κίνηση, μια απόφαση της πλειοψηφίας στην Βουλή, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γι' αυτό που λέμε παρακύπτω. Το είχαμε πει στην αρχή της εβδομάδας με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο όταν πήγε. Χθες ψηφίστηκε λοιπόν. Έτσι, να καταλάβουμε λίγο.
2: Κλασική κίνηση κυβέρνησης που αποχωρεί.
1: Ναι, αλλά που στείνει
2: μηχανισμούς που θα μείνουν εντός του κράτους, ενώ δεν θα είναι αυτή η κυβέρνηση.
1: Για ποιο λόγο είναι το ερώτημα ακριβώς. Ναι.
2: Είχαμε χθες ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παπασταργίου του εισηγήθηκε και το άρθρο 35 προέβλεπε τη μονιμοποίηση στην ΕΕΠ, ακόμα και σε προσωποπαγής θέσεις, όλων των υπαλλήλων που οι οποίοι είναι σήμερα αποσπασμένοι στην ΕΕΠ. Δηλαδή, όσους έχει βάλει σήμερα η κυβέρνηση και τους έχει βάλει η κυβέρνηση, γιατί είναι αποσπασμένοι, αυτοί να αποκτήσουν μόνιμη θέση στον οργανισμό της ΕΕΠ. Πώς είναι αυτοί, ουδείς γνωρίζει. Μου λένε κοντά στους 80 είναι ένα αριθμό.
1: Α, ικανός. Μεγάλος αριθμός.
2: Γιατί στην ΕΕΠ υπηρετούν πολλοί οι οποίοι είναι από την ελληνική αστυνομία, την ασφάλεια, τα σώματα ασφαλείας, από όλα αυτά. Επομένως, αλλά αυτοί συνήθως πάντα πηγαίναν κάθονταν κάποια χρόνια
1: και μετά επέστρεφαν.
2: Και μετά αποχωρούσαν. Τώρα θέλουν να τους βάλουν για πάντα εκεί. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια κίνηση καθαρά μια κυβέρνηση η οποία είναι σε αποδρομή και ξέρει ότι μετά από λίγο θα φύγει.
1: Θα φύγει, αλλά θέλει την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό της.
2: Πάντα. Όχι, μην ξετάξει, είναι και μετά, την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό του. Αυτό δεν έκανε την πρώτη μέρα.
1: Όχι, εννοώ και μετά. Καλά, και την μετά, πρώτη μέρα καταλάβαμε όλοι γιατί ήθελε και λόγω των υποκλοπών και άλλων, αλλά κυρίως λόγω των υποκλοπών. Καταλάβαμε όλοι γιατί ήθελε την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό του ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τώρα είναι ότι θέλουν την ΕΕΠ υπό τον έλεγχό τους, του Μαξίμου στην ουσία, του σημερινού Μαξίμου.
2: Του Μητσοτάκη, υπό τον έλεγχο του Μητσοτάκη, ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα είναι Πρωθυπουργός.
1: Ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα είναι Πρωθυπουργός και το πιθανότερο δεν θα είναι και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κάτι θέλουν να ελέγξουν ώστε να μην βγει και μετά προφανώς.
2: Και ενώ γίνεται όλα αυτά που γίνεται με την ΕΕΠ και με τις υποκλοπές.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Σωστά. Να σημειώσουμε ότι έγινε. Υπήρξε τεράστια αναστάτωση. Η πλεύση ελευθερίας έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης την υποστήριξαν. Ναι. Υποχρεώθηκε να έρθει ο κύριος Σκέρτσος στη Βουλή, ο οποίος αφού έκανε μια κριτική στην αντιπολίτευση ότι σέρνεται πίσω από την πλεύση ελευθερίας.
1: Ναι, ιδιαίτερα επιθετικό και προκλητικό.
2: Αναγκαστικά, γιατί όταν σε πιάνουν με τη χείρα στην πλάτη, μόνο επιθετικά μπορεί να βγει.
1: Ναι.
2: Το ωραιότερο όμως στιγμιότυπο, και δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να το δείξουμε, ήταν όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί την ουσία της ρύθμισης. Και λέει ο κύριος Σκέρτσος, δεν θέλουμε χώρα, δεν θέλουμε μία ασφαλή χώρα, δεν θέλουμε ασφάλεια. Ασφαλής χώρα σημαίνει ΕΕΠ, να υπάρχει ΕΕΠ. Ως εάν δεν ήταν αυτή η συγκεκριμένη πάλι, δεν θα υπήρχε η ΕΕΠ. Ήταν τέτοιο το επιχείρημα. Πάγωσαν από κάτω οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Παπαστεργίου κοίταζε προς τα πάνω και έλεγε αμάν να περάσει η ώρα να σταματήσουμε, γιατί είχαν παγώσει οι πάντες.
1: Κατάλαβε τι είπε.
2: Ο κύριος Σκέρτσης κατάλαβε εκείνη την ώρα τι είπε και συνέχισε να φωνάζει και να προσπαθεί να βρει μια κορύφωση, πολιτική κορύφωση στην ομιλία του. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Με επιχειρήματα που τα ανέπτυξε ο κ. Μαρκόπουλος ότι αυτά είναι τοξικά πράγματα και εμείς δεν θα συμμετέχουμε στα τοξικά και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, για άλλα συζητούσαμε. Για την υπόθεση, για το συγκεκριμένο, δεν υπήρχαν επιχειρήματα.
1: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Το αν, ας πούμε, η αντιπολίτευση υποστήριξε μια ένσταση της συνταγματικότητας από την πλευρά της ελευθερίας είναι παρεπίμπτον. Επί της ουσίας της υπόθεσης, της ρύθμισης. Δεν υπήρξε επιχείρημα
1: ούτε
2: γιατί
1: πλευρά
2: αυτοί οι 80 πρέπει να μείνουν.
1: Ούτε από την πλευρά Παπαστεργίου.
2: Ο Παπαστεργίου δεν μίλησε καν σε αυτό.
1: Δεν μίλησε καν για αυτό.
2: Δεν το εισηγήθηκε αυτό.
1: Αν δεν το εισηγήθηκε.
2: Διότι την αρμοδιότητα για την ΕΕΠ δεν την έχει ο κύριος Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο ήταν του Παπαστεργίου. Αυτό είναι αρμοδιότητα του κύριου Σκέρτσου.
1: Ναι, ο οποίος ήρθε.
2: Α, το έχουμε υπόψη μας για τις υποκλοπές.
1: Ακριβώς. Είπε τώρα το διατάφτα, Κώστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κρατήστε το γιατί το κάνουν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ.
3: '91 και 4 στο κόκκινο. Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Εδώ πέρα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο μας παρουσίασε έτσι πολύ αναλυτικά και με τον Διατάφτα και Γλαφυρά ο Κώστας ο Πουλακίδας τι σημαίνει αυτή η απόφαση που ψήφισε χθες η Βουλή μόνο από τη Νέα Δημοκρατία για την παρακύπ όπως την αποκαλεί η αντιπολίτευση. Ακούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή συζήτηση, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
1: Και σε μια εποχή όπου η δυσόδης υπόθεση του Predator και των νόμιμων επισυνδέσεων κυριαρχεί στο προσκήνιο, όπου και το τελευταίο φιλοσικής από το κράτος δικαίου έχει καταπέσει, αντί να τηρήσετε δήμονα σιωπή και να κάνετε τουμπεκί όπως λέει ο λαός, φέρνετε μία διάταξη για να δημιουργήσετε ένα σώμα πρετοριανών, είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Εγώ θα σας έλεγα πέμπτης φάλαγγας ευθέως. Πέμπτης φάλαγγας στη δομή και στη λειτουργία της ΕΕΠ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι μέσα στο κείμενο του νόμου, στο άρθρο 35, μιλάτε λοιπόν εφόσον δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτό με την απόφαση της μετάταξης. Προσωποπαγείς θέσεις λοιπόν που αποφασίζετε εσείς να κάνετε για όσους θέλετε. Δεν υπάρχουν λοιπόν οργανικές και λέτε θα έχω 10, οι οποίοι μάλιστα και οφείλουν 30 μέρες πριν να κάνουν την αίτηση, άρα είναι προσδιορισμένο το target group, η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να το κάνουν αυτό, για να δημιουργηθούν οι προσωποπαγείς θέσεις. Και αυτό εσείς το θεωρείτε εκτός από καλή νομοθέτηση, ότι δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Και δεν φτάνει αυτό, διότι το θράσος σας περισσεύει. Το καταληκτικό εδάφιο της διάταξης λέει αυτή, ότι οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Δηλαδή σε παίρνουμε, σε βάζουμε να κάνεις τη δουλειά μας και όταν φύγεις είτε με συνταξιοδότηση είτε με άλλο λόγο εξέλιπε ο λόγος ύπαρξης της θέσης αυτής, διότι και εμείς τη δουλειά μας την έκανες και εσύ τη δουλειά σου την κάνεις.
0: Πολύ σφοδρή ήταν και η αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία δεν μίλησε μόνο με την ιδιότητα, η δήλωσή της δεν έγινε μόνο, δεν την έκανε μόνο τη δήλωσή της με την ιδιότητα της Αντιπρόεδρου της Βουλής, αλλά να θυμίσω ότι η Όλγα Γεροβασίλη έχει διατελέσει Υπουργός Προστασίας του Πολιτή και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της ΕΕΠ και της ΠΑΡΑΕΥΠ και τα όλα. Υποκλοπές λοιπόν μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο, η Νέα Δημοκρατία, λέει η Όλγα Γεροβασίλη, σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΕΠ. Μετά το δικαστικό μπλόκο που επιχείρησε ο εμπλεκόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας, με την υπόθεση πλέον όμως να εκκρεμεί στον αντισαγγελέα κ. Μπακέλα, μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, αντισυνταγματικά και παράνομα, να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που πρότεινε η αντιπολίτευση, σήμερα η Νέα Δημοκρατία υπερψηφίζει σε άσχετο νομοσχέδιο άρθρο για να μεταταχθούν στην ΕΕΠ και μάλιστα σε προσωποπαγείς θέσεις και κατά παρέκκληση κάθε διάταξης νόμου, όλοι οι αποσπασμένοι που η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει στην ΕΕΠ μέχρι σήμερα. Ακούσαμε μάλιστα, συνεχίζει η κυρία Γεροβασίλη, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, η σύζυγος του οποίου υπήρξε στόχος του ενιαίου κέντρου ΕΕΠ Predator, να υπερασπίζεται τη ρύθμιση και την ΕΕΠ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ΕΕΠ. Πώς εννοεί την ασφάλεια και πώς εννοεί την ΕΕΠ όμως ο κύριος Σκέρτσος, αναρωτιέται η κυρία Γεροβασίλη και προσθέτει. Πάντως οι διαφωνούντες υπάλληλοι, αφού τοποθετήθηκαν σε διευθύνσεις ψυγεία, κατόπιν εκδιώχθηκαν κιόλας, όπως προέκυψε στη δίκη των υποκλοπών. Ο στόχος της σημερινής διάταξης, καταλήγει η κυρία Γεροβασίλη, είναι προφανής. Ο διαρκής έλεγχος της ΕΕΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην ανοίξει, ούτε και αφού η Νέα Δημοκρατία θα έχει χάσει την εξουσία. Σε ανάλογο ύφος και τόνο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ήταν και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ο Νάσος Λιόπουλος.
2: Θέλετε να φτιάξετε ένα σώμα πρετοριανών μέσα στην ΕΕΠ. Για την ακρίβεια, να μονιμοποιήσετε το σώμα πρετοριανών που ήδη έχετε μέσα στην ΕΕΠ. Και η καλή είδηση από αυτό είναι ότι είστε αγχωμένοι. Είστε αγχωμένοι, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση καθόλου. Έχοντας πει αυτά, επιτρέψτε μου, όχι ότι πραγματικά με απασχολεί το αν κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν όχι τον αυτοεξευτελισμό, αλλά για να έχουμε μια εικόνα. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ μέσα ο κύριος Φλωρίδης και το είπε και με στόμφο και χειροκροτάγατε, πανηγυρίζατε και μίλησε για νομικούς φωστήρες να σας εξηγήσει η αντιπολίτευση για ποιο λόγο κάποιον που παρακολουθούσε η ΕΕΠ έπρεπε να παρακολουθεί και το Predator. Αφού τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ, όλα καλά, νόμιμη παρακολούθηση, γιατί η ΕΕΠ να υπάρχει άγχος να παρακολουθεί και το Predator. Καλά τώρα σοβαρά είστε τόσο άσχετοι. Τόσο άσχετοι, δεν ξέρετε τι παρακολουθεί η ΕΕΠ και τι είναι το Predator. Ο κύριος Φλωρίδης είναι άσχετος ή ψεύτης και επικίνδυνος. Διαλέξτε, τι από τα δύο. Το Predator δεν παρακολουθεί απλά τις συμβατικές συνομιλίες που παρακολουθεί η ΕΕΠ. Το Predator παρακολουθεί όλες τις αποκρυπτογραφημένες συνομιλίες. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο κινητό. Ανοίγει, κλείνει κάμερες. Μετατρέπει το θύμα σε ένα κινητό κοριό.
0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, εξαιτίας όλων αυτών, κατόπιν όλων αυτών, με αφορμή όλα αυτά, η χθεσινή κίνηση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά να ζητήσει από τον κύριο Φλωρίδη να ελεγχθεί πειθαρχικά ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση, μάλλον αποφάσισε να μην την βγάλει, που την είχε βάλει ο προηγούμενος, ο κύριος Ζήσης, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερα σημαντική κίνηση. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά, ο κύριος Ηλίας Κλάπας, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλάπα.
3: Καλησπέρα, κύριε Κρεβοπούλου. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είναι μια κίνηση που κρίνεται βαρύνουσας σημασίας, έτσι, και σημειολογίας, ίσως. Εσείς θα μας πείτε.
3: Είχαμε ήδη το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
3: Το έχουμε αναδείξει και με άλλες αποφάσεις μας για τη σημασία που έχει για το κράτος δικαίου. Καθώς αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατική λειτουργία, την προστασία θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την εθνική ασφάλεια. Η απόφαση που πήραμε προχθές έρχεται στη συνέχεια της απόφασης της 5ης Μαΐου του 26. Και δεν είμαστε ο μοναδικός σύλλογος, το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και πολλοί άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κινηθεί προς την κατεύθυνση της δημόσιας ανάδειξης υπόθεσης και της πλήρης δικαστικής διερεύνησής της. Όπως απαιτεί άλλωστε και η νομολογία του Αρειοπάγου, όπως απαιτεί και η νομολογία του Εκαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων ιδιαίτερων σημαντικών υποθέσεων.
0: Ναι. Όλος ο νομικός κόσμος έχει αντιταχθεί, το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή. Να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ελέγξει τον κύριο Τζαβέλα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Κλάπα, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σωστά? Διότι πάνω από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει κάποιος ανώτερος προκειμένου να το ελέγξει, εάν θελήσει να το κάνει βεβαίως.
3: Η θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την απονομή της δικαιοσύνης. Ο μόνος λοιπόν που έχει αυτή την αρμοδιότητα κατά τον οργανισμό δικαστηρίων είναι ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Γιατί νιώσαμε την ανάγκη να επανέλθουμε? Γιατί βλέπουμε ότι οι κινήσεις που κάναμε οι δικηγορικοί σύλλογοι, το γεγονός ότι αναδείξαμε και ένα άλλο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ότι έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, είναι ότι επιλήφθηκε της υπόθεσης εισαγγελέας ο οποίος στο πρόσωπό του συνέτρεχαν λόγια αποκλεισμού ή και εξαίρεσης του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας. Ο κ. Τζαβέλας είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στην Επιτροπή.
0: Στην Αρμόδια Επιτροπή.
3: Ακριβώς, στην Βουλή. Και στην Επιτροπή αυτή μάλιστα είχε επικαλεστεί, όπως και κάθε δικαίωμα, το καθήκον εχεμήθειας. Γιατί δεν μπορούσε να αποκαλύψει εκ της ιδιότητάς του κάποια στοιχεία. Έρχεται λοιπόν σε μια υπόθεση που είχε εξεταστεί ως μάρτυρας να αναλάβει και χρέη εισαγγελέα και να αποφανθεί αν θα πρέπει η υπόθεση αυτή να τεθεί στο αρχείο. Και επίσης, εδώ έχουμε και μια πάγια τακτική του Αρείου Πάγου, πάγια τακτική του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, που λέει ότι δεν χρειάζεται καν αυτό να είναι κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμεί το άρθρο 14. Μπορεί να είναι και γεγονότα που δημιουργούν την αίσθηση αντικειμενικά της έλλειψης αμεροληψίας.
0: Ναι.
3: Ο Όταν λοιπόν έχουμε έναν εισαγγελέα, ο οποίος είχε εμπλακεί στο θέμα των υποκλοπών, έχει υπογράψει 10-11 περιπτώσεις για παρακολούθηση. Πώς λοιπόν έχει εξεταστεί ως μάρτυρας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Έρχεται ο ίδιος να αποφανθεί αυτό, καταστρατηγεί ευθέως αυτό που η ένομη τάξη απαιτεί από έναν δικαστικό λειτουργό. Όχι απλά να είναι αμερόληπτος, αλλά να δείχνει και αμερόληπτος, να μην δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες. Ναι. Αυτό το παραδίδεσε ευθέως, κ. Τσαβέλη.
0: Πώς εξηγείται την μη αντίδραση από την πλευρά Φλωρίδη, που σε μια κανονική χώρα, σε μια κανονικότητα, θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο όποιος Υπουργός Δικαιοσύνης, σωστά κύριε Κλάπα, και μόνο από το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση. Πώς εξηγείται αυτή την αδράνεια από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αν περιμένετε μετά και τη νέα ανακοίνωσή σας χθες να υπάρξει αντίδραση? Προφανώς θέλετε να καταδείξετε την αδράνεια, υποθέτω εγώ. Εσείς πείτε μου.
3: Εγώ μπορώ να σας πω ότι ως Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ναι, οφείλουμε να επιτελέσουμε το θεσμικό μας ρόλο, ναι, έτσι όπως το προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων, έτσι όπως απαιτεί το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο ζητά από τους δικηγορικούς συλλόγους για θέματα που έχουν να κάνουν με την απονομή της δικαιοσύνης να μην σιωπούν, αλλά να παίρνουν θέση, και μάλιστα όταν πρόκειται για θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς από την πλευρά μας εμείς δεν σιωπήσαμε.
0: Φυσικά, και βλέποντας
3: από τις αρχές του Μαΐου που το θέμα αυτό ήρθε, τέθηκε με την πράξη με την οποία δεν ανασύρθηκε από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, παρότι υπήρξε απόφαση δικαστική στο ενδιάμεσο μεταξύ της πράξης του κυρίου Ζήση και της πράξης του κυρίου Τζαβέλα, υπήρξε μια απόφαση καταδικαστική και ιδιαίτερως θεμελιωμένη του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών, και με την οποία ζητήθηκε από την εισαγγελία να εξετάσει τα νέα στοιχεία τα οποία η πολυήμερη διαδικασία ανέδειξε, έτσι ώστε να κρίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος προσπαθούμε να το θέμα αυτό να μην ταχθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας. Ναι. Γι' αυτό και το ξαναφέρουμε. Και ανταποκρινόμενοι και στο αίτημα συναδέλφων μας, οι οποίοι ζήτησαν να εκλέξουμε ακριβώς αυτό. Υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να αποφανθούμε για το αν υπάρχει. Εμείς μπορούμε να πούμε όμως ότι πρέπει να ελεγχθεί, γιατί το άρθρο 109 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων λέει ρητά ότι ανάμεσα στα πειθαρχικά παραπτώματα είναι και η αποσιώπηση νόμιμου λόγου αποκλεισμού ή εξαίρεση. Ναι. Τέτοια περίπτωση στα μάτια μας πρέπει να ελεγχθεί. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει δεν είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί. Αλλά κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος. Mm.
0: Όπως και να έχει, κύριε Κλάπα, και ευτυχώς οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο δικός σας και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και εσείς όμως, νομίζω, ο νομικός κόσμος, είναι ο μόνος ο οποίος μέχρι στιγμής περιφρουρεί αυτό που λέτε εσείς ένομη τάξη. Αυτό λέει ο κόσμος πάντως, κύριε Κλάπα, και φαντάζομαι το εισπράτετε κι εσείς.
3: Δεν ξέρω αν είμαστε οι μόνοι. Ξέρουμε ότι οι πολίτες ζητάνε από τους δικηγορικούς συλλόγους να μην είναι ένα συντεχνιακό όργανο, αλλά να παίρνει θέση σε θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου. Και η υπόθεση των υποκλοπών είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να παραμείνει χωρίς την αποτελεσματική διερεύνηση που ζητάει και η νομολογία μας και η νομολογία του δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τέτοιες υποθέσεις. Αποτελεσματική διερεύνηση.
0: Επόμενο βήμα ποιο μπορεί να είναι? Προσφυγή σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, κύριε Κλάπα, σε ευρωπαϊκούς φορείς αναλογούς ή όχι?
3: Το έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα, ναι, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια θεμελιωμένη νομική παρέμβαση ενώπιον του ΕΔΑ από τους δικηγορικούς σύλλογους της χώρας, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία
0: εξετάζεται.
3: Εξετάζουμε.
0: Να πούμε στον κόσμο που δεν το γνωρίζει, δεν το θυμάται, ότι ο κύριος Τζαβέλας, η θητεία του κυρίου Τζαβέλα, τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Συνεπώς, ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουλίου. Ή δεν ξέρω αν μετά μπορεί να υπάρξει έλεγχος πειθαρχικός. Δεν το γνωρίζω, εσείς θα μας το πείτε. Έτσι δεν είναι πάντως.
3: Ο πειθαρχικός έλεγχος προφανώς αφορά
0: ενεργεία
3: πράξης,
0: ναι.
3: Ενεργεία.
0: Μάλιστα.
3: Δικαστικού.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, από εκεί και πέρα θέλουμε να ελπίζουμε ότι η πράξη αυτή δεν είναι η τελευταία πράξη αυτής της υπόθεσης. Mm-hmm. Διότι θα υπάρξει συνέχεια και δεν θα τελειώσει το θέμα της διαρεύνησης εδώ.
0: Μακάρι να το δούμε έτσι όπως το λέτε, κύριε Κλάπα. Να είστε καλά πάντως και για τη μάχη που δίνετε και για το γεγονός ότι τη στιγμή που ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη ή στη δικαστική εξουσία, ας το πούμε, έρχεστε εσείς, έρχεται ο νομικός κόσμος, έρχεστε οι δικηγορικοί σύλλογοι και ακολουθείτε αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος να ακολουθήσετε, την περιφρούρηση του κράτους δικαίου και της ανώμης τάξης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλάπα.
3: Εγώ κύριε Κρυβοπόλου.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό τριήμερο. Ηλίας Κλάπας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος επανήλθε χθες με ανακοίνωσή του, ζητώντας από τον κύριο Φλωρίδη να ελέγξει πειθαρχικά τον κύριο Τζαβέλα. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Χθες τέτοια ώρα ο Νίκος Ομορφωνιός μας αποκάλυπτε αυτό που το εξωφρενικό γεγονός που είχαμε χθες, όπου οι δύο δικαστήνες της έδρας στη δίκη για τα κλεμμένα, για τα κρυμμένα, με συγχωρείτε, βίντεο, για τα εξαφανισμένα βίντεο, μήνυσαν τους συνηγόρους των θυμάτων των τεμπών, οι οποίοι διαμαρτύρονται και ευλόγως για όλο αυτό. Το έχουμε καλύψει εκτενώς από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η δίκη. Μεταξύ των μηνυθέντων είναι και ο κύριος Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος φυσικά θυμάτων των τεμπών. Τι κάνετε, κύριε Ξυλουργίδη? Το περιμένετε το χθεσινό καταρχάς? Καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Το περιμένατε αυτό που έγινε χθες?
4: Αναφορικά, επειδή κάθε μέρα γίνονται πολλά.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
4: Αναφέρεστε στην μήνυση.
0: Στη μήνυση εναντίον σας. Ακριβώς, ακριβώς.
4: Αυτό έχει συμβεί λίγες εβδομάδες πριν. Σε εμάς γνωστοποιήθηκε μέσω των δικηγορικών συλλόγων.
0: Ναι.
4: Η είδηση δεν προξενεί εντύπωση, κυρία Κρυβοπούλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην προσπάθεια που γίνεται και είναι εκτεταμένη για τον πολυτερματισμό των μηνύσεων και των δικαστηρίων, έτσι ώστε και ψυχικά και σωματικά να κουραστούν οι συγγενείς και να αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πλέον για την υπόθεση, έρχεται και αυτό. Ναι. Όσοι δηλαδή διαφωνούν και το εκδηλώνουν, με κάποιον τρόπο, είτε ηθικά είτε βιολογικά, θα επιγεθηθεί να φύγουν από τη μέση.
0: Συγγνώμη, να σταθούμε λίγο, να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε μόλις και που δεν το γνωρίζω, το ακούω τώρα από σας, ότι η μήνυση δεν υπευλήθη χθες. Χθες εσείς το μάθατε ότι έχει υποβληθεί ή κατατεθεί, πώς είναι το δόκιμο, δεν ξέρω.
4: Ναι, ξέρετε,
0: η μήνυση εναντίον σας.
4: Ακολουθείτε δικονομικά η εξής διαδικασία όταν πρόκειται για δικηγόρους, επειδή υπάρχει ειδική δοσηδικία και η μηνύτρια είναι δικαστής του οικείου πρωτοδικείου που διεξάγεται η δίκη.
0: Ναι.
4: Ακολουθείτε η διαδικασία όπου ζητώνται επιστοπητικά για τους δικηγόρους, για τις ιδιότητες. Και πρέπει η δικογραφία αυτή να μεταφερθεί σε άλλο εφετείο, έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον τύπηση διαφάνεια.
0: Και ως εκ τούτου εσείς το πληροφορηθήκατε χθες. Δεν σημαίνει ότι χθες έγιναν ή ασκήθηκαν.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Και το αίτημα ήταν ένα σαφές αίτημα, να μας αποδοθούν, όπως είχε αποφασίσει το δικαστήριο, με τη δικαστή η οποία δήλωσε αποχή, να μας αποδοθούν τα κατασχετέντα από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.
0: Ναι.
4: Μας έρθουν να αποδοθεί μόνο ένα μέρος αυτό.
0: Ναι.
4: Τα υπόλοιπα αγνοούμε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
0: Και
4: αγνοούμε
0: δεν
4: τι περιέχουν.
0: Ναι, και δεν φαίνεται κάποια, πώς να το πω, κάποια οδός που να σας οδηγεί στο να βρεθούν αυτά ή στο να γίνουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να βρεθούν αυτά. Σωστά, κύριε
4: Ξυλουργίδη? Δεν έχει καθαρογραφεί. Δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση που αφορά την δήλωση αποχής της Προέδρου. Και με πρόσχημα αυτό δεν έχει επαναπροσδιοριστεί. Μιλάμε για την δίκη των βίντεο, το χαμένο βίντεο όπως λέμε, που έδωσε πολλές ειδήσεις και θα αποτελούσε κρίσιμο συμπλήρωμα ως κατάθεση εγγράφων στη μεγάλη δίκη αλλά και στις υπόλοιπες δίκες που γίνονται παράλληλα ως δορυφόροι της μεγάλης δίκης. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη δίκη του ελεγκτή, του εναπομείναντος ελεγκτή αρχή διαφάνειας στην Αθήνα, η οποία χθες διεκόπη, έτσι ώστε να ενημερωθούμε για την πορεία της δίκης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να έρθει δηλαδή πιστοποιητικό με το οποίο θα μας ενημερώνει για την κύρια δίκη που εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έχουμε και την έτερη δίκη που εκκρεμεί και είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε σε Αθήνα και Λάρισα τέσσερα δικαστήρια τα οποία εξελίσσονται. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι βέβαια.
4: Γιατί σκοπός αρχικός ήταν αντικειμενικά να υπάρχουν εμπόδια για την αποτελεσματική συμμετοχή στις διαδικασίες. Ναι. Για να αυξάνεται και το ψυχικό και το οικονομικό βάρος των συμμετεχόντων.
0: Έχουμε μια σαλαμοποίηση δηλαδή, η οποία εξυπηρετεί πολλές σκοπιμότητες. Και ο κόσμος να μπερδεύεται και να χάνεται, και το βασικότερο να οδηγήσετε σε κόπωση, εξόντωση οι συγγενείς και εσείς οι ίδιοι ως συνήγοροι, ως νομικοί εκπρόσωποι των συγγενών.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ακριβοπούλου. Μιλούσαμε για την καλύτερη αίθουσα της Ευρώπης. Ένα μήνα διέκοψαν οι δικαστές, και καλώς διέκοψαν, έτσι ώστε να διαμορφωθεί εκ νέου. Δηλαδή σήμερα που αποφασίσαμε όλοι ότι η αίθουσα αυτή ήταν ακατάλληλη. Αυτοί που λιδωρούσαν τους γονείς, που έλεγαν το απλό, να συμμετέχουμε κι εμείς σε μια διαδικασία που δηλώνει υποστήριξη κατηγορία, τι έχουν ακούσει. Δηλαδή, εμείς ήμασταν οι γραφικοί όταν λέγαμε ότι δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου, ότι έχει άδεια εστιατορίου, ότι δεν χωρά ο κόσμος.
0: Γραφική και τοξική, ναι.
4: Γραφική και τοξική, γιατί ζητούσαμε να μπορούμε να κουμπάμε κάπου τις σημειώσεις μας. Όταν μια δικογραφία έχει 60.000 σελίδες, πού μπορείς να ξεχωρίσεις. Για ποια έχει έγκαια να κάνει σωστά τη δουλειά σου.
0: Τώρα διορθώθηκε αυτό, κύριε Ξυλουργίδη.
4: Το μόνο που διορθώθηκε είναι το ότι εξασφαλίστηκαν κάποια τετραγωνικά από τις υψωσανίδες, οι οποίες δεν κατάλαβα γιατί υπήρχαν στον χώρο, και προσθέθηκαν κάποια καθίσματα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που ακυρώνουν τα πάντα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες. Η επιλογή του Γεώπολης δεν είναι τυχαία, έτσι ώστε να είναι εκτός αστικού ιστού, για να μην μπορεί να μετέχει κόσμος και κοινό σε μια διαδικασία αυτή. Έχουμε να φοβηθούμε κάτι από τη δημοσιότητα μιας διαδικασίας? Δεν νομίζω. Αλλά επειδή θεωρώ ότι υπάρχει δημόσιο συμφέρον.
0: Όχι.
4: Και αν έστω και ένας πολίτης έπρεπε να...
0: Τα πάντα φοβούνται, κύριε Ξυλουργίδη, επιτρέψτε μου. Τα πάντα φοβούνται από την δημοσιότητα της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για τα τέμπη. Έτσι δεν είναι.
4: Όταν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου και δεν έχεις αποκρύψει γεγονότα ή
0: αλλά δεν ισχύει αυτό.
4: Δεν έχεις να φοβάσει τίποτα.
0: Αλλά δεν ισχύει αυτό. Το αντίθετο έχουμε εδώ. Έχουμε συγκάλυψη, έχουμε μπάζωμα, έχουμε νομικά τερτύπια. Έχουμε μια σειρά από κινήσεις που αγγίζουν τα όρια του πραξικοπήματος, ας το πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
4: Δυστυχώς,
0: προκειμένου
4: όλα συνδέονται με την πρώτη μέρα της τραγωδίας του Τεμπών, του εγκλήματος, και η έκβαση της υπόθεσης ήταν προμελετημένη. Αποκρίθηκαν τα στοιχεία και συνεχίζουμε και όπου μπορούμε παρεμβαίνουμε. Το λέω σαν ένα γενικό λογομότο που θεωρώ ότι ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι. Άρα το επόμενο που έχουμε να περιμένουμε μέσα σε όλες αυτές τις πολυδέδαλες διαδικασίες, ποιο είναι, κύριε Ξυλουργίδη, για να έχουμε κι εμείς έτσι μια πιο συγκεκριμένη εικόνα, τι θα πρέπει να περιμένουμε τώρα? Εσείς θα αντιδράσετε. Ναι, πείτε μου.
4: Καταρχάς να πω ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι.
4: Θα συνεχίσουν να παρίστανται σε κάθε ανακριτική, σε κάθε εισαγγελική διαδικασία. Χθες κατατέθηκε αναίρεση κατά του βουλεύματος στον Άριο Πάγο από τους συναδέλφους, από τον κύριο Ψαρόπουλο και την κυρία Γρατσία, σε σχέση με το βούλευμα που επικυρώνει ουσιαστικά την αποχή της Προέδρου της Έδρας σε ό,τι αφορά την δίκη για τα βίντεο.
0: Ναι.
4: Έχουμε σε εξέλιξη την δίκη για τον ελεγκτή της αρχής διαφάνειας, έχουμε σε εξέλιξη την κύρια δίκη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει επιτέλους με τη δίκη το βίντεο, αν θα επαναπροσδιοριστεί ή αν εν τέλει θα γίνει δεκτή αναίρεση, που κρατώ μικρές προσδοκίες σε ό,τι αφορά την αποδοχή ή όχι.
0: Και
4: όλο αυτό γιατί αφορά έναν εγωισμό, ξέρετε, να μην προδώσει ένας τον άλλο. Λυπούμε που το λέω, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι αντιτίθενται σε συγγενείς και δικηγόρους και εμπράκτος επιβραβεύονται και αναβαθμίζονται. Για παράδειγμα, γίνονται εφέτες δικαστές. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά πρέπει να το σημειώσω. Δεν είμαστε εμείς ο στόχος. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε αναλάβει αυτό το φορτίο. Δεν μπορεί να έρχεται η επίσημη πολιτεία και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είτε μέσα από το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστών, είτε μέσα από κύκλους, από ΜΜΕ συγκεκριμένα, να προβάλλονται ειδήσεις που μπορεί να αποτελούν και εξαιρέσεις, ξέρετε. Γιατί σε μια πολύ ωραία διαδικασία μπορεί και κάτι να μην πάει καλά. Ναι. Δεν μπορεί αυτό να παίζει στους τυχαίους τίτλους και όλα τα υπόλοιπα, τα δικονομικά εμπόδια, οι προσβολές προσωπικότητων, η εκδίωξη συγγενών από την αίθουσα, να αποτελούν αράδες στις τελευταίες σελίδες των εφημερίδων.
0: Ναι, και να αντιμετωπίζονται σαν κάτι σύνηθες και εντάξει και τι έγινε. Σιγά σιγά αρχίζει, μάλλον δεν αρχίζει, κλιμακώνεται αυτή η προσπάθεια, αυτή η επιχείρηση που λέτε και εσείς και καταγγέλλετε, να περάσει στον κόσμο η αντίληψη, να χειραγωγηθεί έτσι ο κόσμος, ώστε να πιστεύει ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο σοβαρά, αλλά τα κάνετε εσείς οι συνήγοροι για να κάνετε ντόρο. Το λέω λίγο έτσι απλουστευτικά, αλλά είναι πεποίθηση ότι αυτό είναι το έργο, η πρόθεση και η προσπάθεια που κάνουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Ξυλουργή?
4: Ναι, το να καταφέρεις να παρουσιάσεις έναν επαγγελματία, έναν άνθρωπο, ναι, που δίνει την ψυχή του σε αυτή τη δίκη σαν ένα γραφικό που εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο συμφέρον, είναι μια προσπάθεια απέλπιδα που έχει ξεκινήσει από την επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς. Ναι.
4: Την επόμενη μέρα της τραγωδίας, από όταν κουνούσαν το δάχτυλο άνθρωποι που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο της τραγωδίας και δεν μας εξήγησαν ποτέ το λόγο. Έτσι, όταν ανακαλύψαμε ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που διορίστηκαν είχαν βίντεο τα οποία κρατούσαν στην κατοχή τους παρανόμως και επέλεξαν αυτοί αν θα τα δώσουν στην ανάκριση ή όχι, ρωτήσαμε για ποιο λόγο έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι διώχθηκαν. Τουναντίον, απλώθηκε ένας μανδύας προστασίας. Δεν έπρεπε να μας εξηγήσουν οι πραγματογνώμονες για ποιο λόγο αυτό το υλικό του μπαζώματος δεν έχει μπει στη δικογραφία κατά Τριαντόπουλο. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχει δικογραφία που εκκρεμεί και καταθέσαμε στον ανακριτή, στον Άριο Πάγο, για τον κύριο Καραμαλή. Για παράβαση καθήκοντος. Παράβαση καθήκοντος. Δεν μπορεί να μιλούν με ευχολόγια οι ανώτατοι δικαστές. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το καρπούζι, όπως λέει ο δημόσιος λαός. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα απαντήσουμε στις ευχές τους. Είμαστε αυτοί που θα εισφέρουμε στοιχεία και θα περιμένουμε τις αντιδράσεις. Τις αντιδράσεις της πολιτείας, της οργανωμένης πολιτείας όμως. Και λυπάμαι, αυτό δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση.
0: Και δεν ξέρουμε ότι αν θα το δούμε κιόλας έτσι όπως μας λένε τα μέχρι τώρα δεδομένα, κύριε Ξυλουργίδη.
4: Σημασία έχει, αν ρωτήσετε 10 ανθρώπους αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση, δεν θα βρείτε ούτε έναν. Δεν λέγεται την προσωπική μου άποψη. Ούτε έναν θα βρείτε που πιστεύει ότι θα απονεμηθεί δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι κατάπτωση αξιών.
0: Ακριβώς.
4: Δεν πρέπει να μας βάλει τουλάχιστον σε ένα προβληματισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό σε τέτοιο τρομακτικό βαθμό?
0: Και
4: το βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις της δημόσιας σφαίρας, ξέρετε.
0: Βέβαια.
4: Δεν υπάρχει επίσης.
0: Αποτυπώνεται πια και στις δημοσκοπήσεις, έτσι, σε μια περίοδο άγριας ακρίβειας, το γεγονός ότι η διαφθορά, η καταπάτηση του κράτους δικαίου, η έλλειψη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη κτλ. Είναι ισοδύναμη με την ακρίβεια, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν να κινούνται με τον τρόπο που κινούνται, προκαλώντας ακριβώς αυτή την αντίδραση και του κόσμου και της κοινής
4: γνώμης. Ακριβώς, γιατί αν είσαι βολεμένος, είσαι βολεμένος για μια ζωή και σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς. Αυτή είναι
0: την επόμενη φορά που θα
4: μιλήσω.
0: Κύριε Ξυλουργίδη, επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος μας, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτό το ξέρει ο πολλής κόσμος, εσείς ως ποινικολόγος είχατε αναλάβει, μάλλον καλύπτατε, εκπροσωπούσατε τη χείρα του Γιώργου Καραϊβάς, έτσι, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό, αν συμφωνείτε.
4: Εάν έχετε το θάρρος να κάνετε αυτή τη συζήτηση, κάτι το οποίο δεν έχουν πολλοί συνάδελφοί σας και ξέχασαν τον Γιώργο πολύ εύκολα και πολιτικά, θα ήταν τιμή μου, γιατί ο Γιώργος Καραϊβάς ήταν ένας άνθρωπος που άξιζε να διερευνηθεί τη δολοφονία σε βάρος του.
0: Και
4: δεν
0: το
4: ήταν ένας άνθρωπος που δεν αξίζει.
0: Γι' αυτό και το έθεσα τώρα.
4: Και η σκανδαλώδης έκβαση της υπόθεσής του έπρεπε να δημιουργήσει τουλάχιστον κάποια ερωτηματικά για την επίσημη πολιτική, αλλά και στα κόμματα, ξέρετε. Γιατί ούτε τα κόμματα παρίστανται σε μια δίκη του δημοσίου ενδιαφέροντος.
0: Γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή για την επόμενη φορά που θα είστε μαζί μας, κύριε Ξυλουργίδη, ακριβώς για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ στο μαγκαζίνο. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Αντώνης Ξυλουργίδης, ποινικολόγος, εκπρόσωπος, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων των Τεμπών και του Καραϊβάς, το ξανασημείωτο της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάς. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Η ώρα είναι 3.
5: ...91 και 4...

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή. Ο κατακαιρματισμός των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τα ΤΕΜΠΗ έχει στόχο να κουραστούν οι συγγενείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος θυμάτων των ΤΕΜΠΟΝ, αναφερόμενος στη μήνυση που δέχτηκαν οι συνήγοροι στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Είπε ότι όσοι διαφωνούν και το εκδηλώνουν θα επιχειρηθεί να φύγουν από τη μέση. Προσπαθούμε το ζήτημα των υποκλοπών να μην χαθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας. Η υπόθεση είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση, είπε στο κόκκινο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάπας, αναφερόμενος στο αίτημα του Συλλόγου για τον πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος, σημείωσε. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. Τόνισε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 2019 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μια στιγμή, σημειώνει στο μήνυμά του για τους υποψηφίους των Πανελληνίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση. Αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ δίνοντας το στίγμα που θα κινηθεί η εισήγησή του το ερχόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Διεμήνυσε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του. Κοινική ομολογία του Αδώνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Μιλώντας στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας απέδωσε τα χρέη στη μείωση της πρακτικής επιχορήγησης, της κρατικής επιχορήγησης μετά το 2010. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήκειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Μανώλη Σιδηχάκη, στη Βουλή. Σε ύφεση η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση κρουσμάτων, με το σωματείο εργαζομένο να καταγγέλει προβλήματα σε συνθήκες νοσηλείας και την ανάπτυξη ράντζων στους διαδρόμους. Κλειστό από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης ως τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμάρια. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη δράση μετά το περιστατικό με ντρόουν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγείλει το Βουκουρέστι. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Τη ρύθμιση των ήχων έχει η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Μας βρίσκεται στο 210-3217-777 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-85-87-0059. Στην πραγματικότητα, λέει, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Τα ΔΕΦΗ Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, λέει, βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της του 2024, εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 541.866.905 ευρώ. Ζαλιστήκατε? Αλλά και τα χρέη του Πασόκ έχουν φτάσει στα 507.026.809 ευρώ. Παρουσιάζοντας σχεδόν 57 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Αύξηση. Τώρα, αν κάποιοι ψάχνετε να βρείτε κανένα χιλιάρικο από τα τιμολόγια του ΣΥΡΙΖΑ που ξέπεσε και να κάνετε λόγο για μαύρα ταμεία με τις υγείες σας. Αλλά έχει και την εξήγησή του από τον Άδωνη Γεωργιάδη πάντοτε. Τα δύο μεγάλα κόμματα, λέει, έπαιρναν 35 με 38 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως κρατική επιχορήγηση. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2010, ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και έκοψε την επιχορήγηση και πήγε από 33 εκατομμύρια στα 4 εκατομμύρια. Και ρωτάει ο Άδωνης, είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που είναι σχεδιασμένος να πληρώνει 33 εκατομμύρια να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί? Έλατε, δίκιο έχει ο Άδωνης. Τώρα που θα επιβιώσουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι και όλοι εμείς, τι έγινε? Εντάξει, το λες και κινησμό. Αλλά έχουμε και δημοσκοπήσεις σήμερα. Ωραία ήταν αυτή της ΑΛΚΟ, η οποία μάλιστα, λέει, ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση στο Θησείο. Πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5%, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10% και με απόσταση μιας μονάδας ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Εντάξει, στην ΑΛΚΟ εκεί το προσέχουν το πράγμα και δείχνουν κάποια στοιχεία που μπορεί να είναι και κοντά στην πραγματικότητα. Αλλά και το χρονικό όριο άρχισε αμέσως μετά και την ανακοίνωση του κόμματος και εξελίχθηκε για 2 μέρες. Έχει μια λογική. Τώρα, η άλλη η δημοσκόπηση της Real Polls που παρουσιάστηκε στις 27, δηλαδή ούτε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος, πώς το καλό προλάβει και θα είχε τα στοιχεία. Αλλά σε αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, της Real Polls λέμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,5%, σωστά το είπα. Μάλιστα, λέει, ανέβηκε 3 μονάδες από την προηγούμενη που είχε κάνει τον Απρίλιο η ίδια εταιρεία. Τώρα, από τότε έχουν μεσολαβήσει οι υποκλοπές, η υπόθεση του ΠΚΠ, η υπόθεση του Λαζαρίδη, οι εθνικές προκλήσεις στο Αιγαίο και οι καταγγελίες από την πλευρά των πρώην πρωθυπουργών κατά της κυβέρνησης για υποχωρητική στάση στα εθνικά. Κυρίως όμως το πρώτο, η ακρίβεια και η περαιτέρω αύξηση των τιμών. Θετική είδηση από την πλευρά της κυβέρνησης δεν βγήκε. Πώς γίνεται, λοιπόν, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν να ανεβαίνει? Μάλλον πρόκειται για θαύμα. Δεν θα αμφισβητήσω εγώ την εταιρεία, το έκανε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
οποίος κατήγγειλε και χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ένα δίκιο μπορεί να το έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά γιατί ξύπνησε τώρα? Δηλαδή, τόσο καιρό δεν έχουμε τις ίδιες δημοσκοπικές εταιρείες? Δεν κάνουν τις μετρήσεις τους, οι οποίες ενίοτε δείχνουν εξωπραγματικά πράγματα για την αποδοχή της κυβέρνησης? Αλλά προφανώς τον πείραξε, γιατί τώρα τον δείχνουν να ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα αυτή της Real Polls να είναι πίσω με διαφορά 5,5 μονάδες. Αυτό δεν καταπίνεται.

Αν σε κάτι τα καταφέρνει καλά η κυβέρνηση, είναι στην συγκάλυψη, κοινώς μπάζωμα. Το καταγγέλουν και φωνάζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από χθες, ότι φτιάχνει μια μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ

0: μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο θα έχει και συνέχεια και γι' αυτό θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Ζαφυρόπουλο, από την εφημερίδα των συντακτών. Είχε και ένα άρθρο χθες για την σκυταλοδρομία της συγκάλυψης των υποκλοπών, όπως ήταν και ο τίτλος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα, μην διαβάσω εγώ το άρθρο σου, αλλά είχαμε νομίζω μια εξέλιξη σε σχέση με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος έχει δεχθεί να παραλάβει την καυτή πατάτα σύμφωνα με τις καταγγελίες και του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ.
1: Δύο είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Το ένα είναι αυτό που μόλις προανέφερες και είναι πολύ σοβαρό και θα συζητήσουμε. Και το δεύτερο είναι βέβαια το ότι έγινε χθες στη Βουλή σε σχέση με τη διάταξη αυτή που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση για να μπετονάρει κατά κάποιο τρόπο, όπως σωστά είπε η αντιπολίτευση, την ΕΕΠ προετοιμάζοντας την επόμενη μέρα. Τώρα, στο θέμα που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα των συντακτών και το οποίο είχε ως αφορμή την σοβαρή καταγγελία ενός ανθρώπου που ξέρει περισσότερο από τον καθένα την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα, του δικηγόρου που εκπροσωπεί, αν δεν κάνω λάθος, 11 θύματα. Του Πρέτιτορ, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Ο κύριος Κεσές ουσιαστικά βάζει στο στόχαστρό του με τεκμηριωμένα στοιχεία, αυτή τη φορά πέρα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, και τον αντιεισαγγελέα, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα. Ο τελευταίος φέρεται να έχει δεχτεί, και λέω φέρεται να έχει δεχτεί γιατί ξέρουμε από πληροφορίες δικές μας ότι υπήρξαν και άλλοι αντισαγγελείς που δεν ήταν τόσο, να το πω, πρόθυμοι να αναλάβουν αυτή την υπόθεση. Οπότε ο κύριος Μπακέλας φαίνεται ότι και με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις και με τους δύο τρόπους έχει αναλάβει από τον κύριο Τζαβέλα να ερευνήσει αυτός και είναι πλέον το πρόσωπο που μονοπωλιακά τον τελευταίο ένα μήνα διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές. Γι' αυτό και ο κύριος Κεσές κάνει λόγια σκυταλοδρομία προκαθορισμένων ρόλων και αποφάσεων. Έχουν ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον αυτά που λέει ο κύριος Κεσές και αποκαλύπτει σε σχέση με την ιδιωτική συνάντηση που είχε με τον κύριο Μπακέλα προτού ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας του αναφέρει στην υπόθεση. Τότε δηλαδή θέλω να πω ότι είχε διαφορετική στάση πριν και διαφορετική στάση μετά. Θυμίζω εδώ πέρα ότι μετά την σκανδαλώδη για μένα και για πάρα πολύ κόσμο καταρχήν μία εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα από την υπόθεση, θυμίζω ότι έπρεπε να εξαιρεθεί καθότι ο ίδιος έχει υπογράψει διατάξεις παρακολούθησης της ΕΕΠ την κρίσιμη περίοδο.
0: Οπότε ήρθε εκ των υστέρων να απαλλάξει τον εαυτό του από ενδεχόμενη ευθύνη του.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι αποφάσισε για το μείζον, κάτι που δεν συνηθίζεται. Αν μιλήσετε και με πλήθος δικηγόρων, δικαστικών, νομικών αλλά και δικαστικών συντακτών, δεν συνηθίζεται ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Συνήθως το αναθέτει, όπως έκανε η κυρία Αδηλίνη, στον κύριο Ζήση, με τα γνωστά βέβαια αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά τηρούν τουλάχιστον τα προσχήματα. Ενώ τώρα δεν τηρήθηκαν.
1: Αρχικά δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα. Οπότε αποφάσισε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει θέμα και μάλιστα πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Αγνώρισε όσα συγκλονιστικά έχουν βγει από την απόφαση του μόνο μελούς για το θέμα των υποκλοπών με την καταδίκη των τεσσάρων και την παραπομπή για διερεύνηση των υπολείπων και δεν ανέστησε την δικογραφία. Το λέγει να θυμάται κανείς οι ακροατές στο χρονικό. Τώρα, το καινούριο θέμα είναι ότι έχει αναθεθεί στον κύριο Μπακέλα. Κύριος Τζαβέλα, θέλω να σας πω ότι στο τέλος Ιουνίου συνταξιοδοτείται. Ας το κρατήσουμε αυτό. Κάποιος θα κληθεί να τον αντικαταστήσει.
0: Όπως και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
1: Σωστά. Ο κύριος Μπακέλα φέρεται να είναι ένας από αυτούς τους υποψήφιους. Ο ίδιος λοιπόν τώρα κηρύζεται την υπόθεση του κυρίου Σπίρτζη, ο οποίος έχει κάνει δύο αιτήματα. Το ένα είναι να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση, γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία. Θυμίζω ότι υπάρχουν 6 νέοι υποψήφοι μηνυτές, νέα πρόσωπα, θύματα και αυτά που φέρονται αυτή τη στιγμή και είναι σίγουρο ότι θα καταθέσουν το προσεχές χρονικό διάστημα μηνύσεις. Επίσης ο κ. Σπίτης φέρνει λοιπόν νέα στοιχεία. Έχει ζητήσει επίσης να εξαιρεθεί βέβαια και ο κ. Τζαβέλας. Αυτή την υπόθεση τώρα τη χειρίζεται ο κ. Μπακέλας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γιατί δεν είναι ούτε ο αρχαιότερος, Πού το εμπειρώτε.

0: στη σειρά. Οπότε υπάρχουν πολλές παράξενες.
1: Όπερα διδείξε που θα λέγαμε, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οπότε έχουμε νέο κύκλο απόπειρα σιγά.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω, εάν μπορεί από την εξέλιξη της υπόθεσης, είτε από την δημοσιογραφική έρευνα, είτε και από την δικαστική, γιατί κάτι μπορεί να τους ξεφύγει, ειδικά στο εφετείο όταν φτάσει, να προκύψουν καινούργια στοιχεία.
0: Σίγουρα μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία.
1: Θέλω να πω ότι δεν το ξέρουν όλο το βάθος της υπόθεσης. Δεν έχουν.
0: Όχι. Όχι, έχουν όμως αποκαλυφθεί πάρα πολλά πράγματα από τη δημοσιογραφική έρευνα πολλών συναδέλφων και ημών στην Επιμέρεια των Συντακτών, αλλά και σε άλλα.
1: Και εσείς έχετε κάνει καλή δουλειά.
0: Και όχι, είναι και άλλοι και το Inside Story.
1: Και το Inside Story, ναι.
0: Δουλειά, οι Reporters United και πολλοί κόσμοι.
1: Θα λέγαμε ότι είναι από αυτές τις δουλειές που τιμούν την δημοσιογραφία και την ερευνητική δημοσιογραφία και πραγματικά έφερε σε δύσκολη θέση και στρίμωξε την κυβέρνηση.
0: Ναι, έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και τη φέρνει ακόμα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι προσπαθεί να προετοιμάσει το μέλλον. Σε περίπτωση που, ανεξάρτητα τι δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, προσπαθούν να μπετονάρουν, όπως σωστά είπε η αντιπολίτευση, το τι θα γίνεται μέσα στην ΕΕΠ. Δηλαδή επιχειρεί ένα νέο έλεγχο, πιο ασφυκτικό της ίδιας της υπηρεσίας. Οπότε ναι, μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία, αρκεί η δικαστική εξουσία να κάνει ανεξάρτητα το ρόλο της, να καλέσει τους μάρτυρες που πρέπει και βέβαια να δούμε και ποιοι θα είναι αυτοί που τελικά θα προχωρήσουν στις μηνύσεις.
1: Άρα αυτό θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση του εφετείου όταν θα φτάσει εκεί η υπόθεση.
0: Ναι, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η σύνθεση του εφετείου, αλλά παίζει ρόλο και ποιος θα χειριστεί την υπόθεση από τη στιγμή που αφυπηρετεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Αυτό το είπαμε, τον παζώσανε.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία ποιος ήταν ο επόμενος. Ναι. Δεν είναι σε κάθορο αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι και τι θα κάνει. Ναι. Γιατί ο κύριος Μπακέλας φέρεται να είπε στον κύριο και σε διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία κάνει. Δηλαδή έχει περάσει ένας μήνας σχεδόν, ας πούμε 3-4 εβδομάδες από τη στιγμή που ο κύριος Πίρτης κατέθεσε το αίτημά του και δεν φέρεται να υπάρχει κάποια έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν φέρεται να υπάρχει κάποια κίνηση.
1: Οπότε έχουμε το διάστημα μέχρι το Δεκέμβριο και,
0: σίγουρα.
1: Και τι θα προκύψει. Εγώ θα έλεγα περισσότερο από την δημοσιογραφική έρευνα, αφού λες ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο, δεν έχουμε δει όλο το βάθος και την έκταση της υπόθεσης και μετά κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης που εκεί θα εξαρτηθεί και από το ποια θα είναι η σύνθεση του δικαστηρίου.
0: Νομίζω και προγενέστερα από αυτά και έχει σημασία και τι θα κάνει, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα αιτήματα του κ. Σπίτζη, γιατί το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ανάσυση της δικογραφίας, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλά ακόμα πρόσωπα πλην των τεσσάρων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό. Ειδικά αν κληθούν αυτά τα πρόσωπα και γίνει έρευνα πάνω σε αυτά, τότε είναι που θα προκύψουν πάρα πολλά. Αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται να επιθυμεί βέβαια η κυβέρνηση.
1: Ναι, η κυβέρνηση δεν θέλει, πολλά δεν επιθυμεί και σωστά το είπες, ότι επειδή η επόμενη μέρα δεν είναι καθόλου βέβαια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που θέλει είναι να κλείσει όλες τις ανοιχτές υποθέσεις από τώρα και να μην τα αφήσει στην επισφάλεια, γιατί υπάρχει πάντοτε και ο κύριος Ταλ Ντίλιαν που τον χαρακτήρισε και Έλληνα Νίξον. Έτσι.
0: Ναι, και τον εκβιάζει με έναν τρόπο. Ή τον προειδοποιεί, ναι. Ή τέλος πάντων ή κάνει μια προσπάθεια, αν το λέγαμε δημοσιογραφικά, μιας συναλλαγής, μια συνεννόησης μάλλον να το πω.
1: Ναι, πολύ απλά ο κύριος Ντίλιαν του λέει ότι εγώ δεν θα πάω φυλακή, γιατί από τα 126 χρόνια που του επιδικάσαν τα 8 είναι εκτίσιμα. Αυτό που του λέει είναι ότι εγώ δεν θα πάω φυλακή, ακόμη και αν χρειαστεί να κάνει κι άλλο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες έτσι ώστε
0: ακριβώς
1: να μετατραπεί η ποινή του κυρίου Ντίλιαν και να είναι εξαγοράσιμη, σωστά.
0: Σωστά. Οπότε έχουμε πολλά επεισόδια σε πολλά μέτωπα στο θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: εγώ.
1: Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ζαφυρόπουλος, δημοσιογράφος από την Εφημερίδα των Συντακτών.

Ρωτάει η κυρία Βασιλική Μέξα ο Άδωνης πώς θα ξεχρεώσει το δικό του. Εννοεί το δάνειο, γιατί ήταν αναφορά με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θα βάζατε στοίχημα, κυρία Βασιλική, ότι θα ξεχρεώσει ο Άδωνης? Εγώ δεν θα το βάζα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Ο κύριος Κουβέλης έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην μεταπολιτευτική μας ιστορία και για την αριστερά και όχι μόνο. Κύριε Κουβέλη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω.
0: Από πού να ξεκινήσω, από τα της αριστεράς ή από τα γενικότερα?
1: Από όπου εσείς νομίζετε. Τα γενικότερα μάλλον θα αναδείξουν και στοιχεία που αφορούν στην αριστερά.
0: Ναι. Έχουμε μια κυβέρνηση σε αποδρομή?
1: Επί του παρόντος όχι. Εκτιμώ ότι παρά την δημοσκοπική της υποχώρηση εξακολουθεί δυστυχώς να ελέγχει αρκετά σημαντικά την πολιτική ζωή του τόπου, έστω και αν αυτό δεν της εξασφαλίζει την αυτοδυναμία. Και το λέω αυτό, κύριε Κουτζάνη, για να επιμείνω στην πολιτική μου άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία με τη μία ή την άλλη εκδοχή θα εξακολουθεί να είναι πρώτη, και τούτο χρειάζεται να οδηγήσει στην πολιτική επιλογή της συνεργασίας των αριστερών και των προοδευτικών δυνάμεων. Διαφορετικά, επιτρέψτε μου την στενάχωρη εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει εάν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ εννοούσα σαν αποδρομή ότι θα είναι σε ποσοστά λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 25%.
1: Ναι, αυτό δεν δίνει αυτοδυναμία.
0: Δεν δίνει
1: αυτοδυναμία. Δεν δίνει αυτοδυναμία και μάλιστα με το πρόσθετο δεδομένο ότι οι ρήγματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας καταγράφονται κάθε μέρα και περισσότερα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ρήγμα που δημιουργεί η πολιτική παρουσία του Αντώνη Σαμαρά
0: και του Κώστα Καραμαλή.
1: Πολλά πράγματα δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές Σαμαρά-Καραμαλή απηχούν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα σε κάποια πολύ σημαντικά στελέχη της. Και είναι τελείως διαφορετικό το ζήτημα ότι επί του παρόντος αυτές οι διαφωνίες, αυτές οι αμφισβητήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν καταγράφονται με σαφήνεια επί του παρόντος, ενώ θα καταγραφούν κάποια στιγμή όμως πιο δυναμικά.
0: Θα έλεγα ότι στην ουσία είναι μια ιονή διάσπαση αυτό που έχει γίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτός ο καταγερματισμός, εμείς εστιάζουμε στην κεντροαριστερά και εκεί πέφτει και η προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γίνεται και στην δεξιά. Γιατί δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί είναι εκτός κόμματος. Μια σειρά από στελέχη, μικρότερα στελέχη, μέλη της, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, τοπικοί παράγοντες κτλ., έχουν ήδη αποχωρήσει. Αυτό που δεν έχουμε δει και θα το δούμε, εκτιμώ, ή αυτό λένε οι πληροφορίες μου, είναι σε επίπεδο βουλευτικής κοινοβουλευτικής ομάδας όταν θα φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά. Εκεί θα ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η διαδικασία.
1: Και τούτο ανεξάρτητα, κύριε Κουτζάνη, από το εάν θα εκφραστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τον έχετε γνωρίσει, είχατε συνεργαστεί και μαζί?
1: Βεβαίως τον είχα γνωρίσει, είχαμε συνεργαστεί, λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά.
0: Σας εκτιμούσε και πολύ, από ό,τι θυμάμαι από το ρεπορτάζ της εποχής.
1: Ναι, αλλά πέρα από την εκτίμηση, για την οποία τον ευχαριστώ, υπήρχαν οι μεγάλες διαφωνίες τότε στην Τριμερή.
0: Γι' αυτό και αποχωρήσατε.
1: Γι' αυτό μετά από 7-8 μήνες.
0: Γιατί το λέω, γιατί το θύμισε ο ίδιος, δηλαδή απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο ερώτημά του ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Θύμισε ότι είναι πρωθυπουργός, άρα μπορώ πάρα πολύ καλά να το σηκώσω εγώ και κάποιοι άλλοι. Και στο θέμα των συνεργασιών, γιατί αυτό ανοίγει, το είπατε και εσείς, δεν θα έχει αυτοδυναμία κανένας. Θύμισε ότι εγώ ήμουν ο πρώτος πρωθυπουργός που έκανα κυβέρνηση τριών κομμάτων στην μεταπολίτευση.
1: Ναι, είναι ακριβές. Και τούτο ανεξάρτητα, σας λέω, από τις μεγάλες διαφωνίες που είχαμε και οι οποίες οδήγησαν τότε στην έξοδο από την τριμερή συνεργασία, την Δημοκρατική Αριστερά, της οποίας είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος. Θα σας έλεγα όμως ότι το πολιτικό ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται και στο επίπεδο της ασκούμενης πολιτικής. Εάν δηλαδή κανείς μελετήσει πολύ προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι οι διαφωνίες Σαμαρά-Καραμαλή-Καραμαλή-Σαμαρά εκφράζονται σε κέρια ζητήματα, όπως το ζήτημα του κράτους δικαίου και όπως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δύο βασικοί τομείς της ασκούμενης πολιτικής που, αν θέλετε, δεν αντέχουν σε πολυγνωμίες ή και σε διχογνωμίες και όπως αυτές καταγράφονται στο χώρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ θα έλεγα εδώ πέρα ότι ενώ η προσοχή έχει πάει στον Σαμαρά, λογικό γιατί περιμένουμε όλοι πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του, που θα το κάνει, αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μου, η κριτική που έχει ασκήσει ο Κώστας Καραμαλής μπορεί και να είναι πιο σκληρή. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής έχει πει ότι η θεσμική κρίση γίνεται πολιτική κρίση και με τα δεδομένα της Ελλάδας μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά εθνικής κρίσης.
1: Ναι, ξεκινώντας
0: από τις υποκλοπές και το ζήτημα των
1: θεσμών. Έχετε δίκιο, δεν απέχει.
0: Ενώ για τα εξωτερικά, για να το τελειώσω, έχει πει ότι διολυσταίνει η Ελλάδα σε δορυφόρο της Τουρκίας. Τόσο σκληρά δεν τα έχει πει ούτε ο Σαμαράς.
1: Ναι, ο Κώστας Καραμαλής, εκείνο το οποίο καταγράφει, είναι ότι η πολιτική που ασκεί, η εξωτερική πολιτική, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ρηγματώνει την εθνική γραμμή. Και εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, και τούτο ανεξάρτητα από το τι εννοεί ο κύριος Καραμαλής ως πρωτοβουλίες, είναι ότι αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική τις έχει στα χέρια της η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Είναι προφανές ότι εκεί που αναφέρεται είναι στα 12 μίλια, είναι στην διαμόρφωση των ζωνών, ναι, στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, αμφισβητούμενη και από το εσωτερικό της, από τις δικές της δυνάμεις, δεν θα έχει μεγάλο χρόνο, εκτός και αν πάει σε άλλες επιλογές αυτοσυντήρησης. Και οφείλω να πω πολύ καθαρά την άποψή μου. Μία σκέψη που μπορεί κάποιος να κάνει είναι η αμφισβήτηση του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη και η επιλογή από τις ίδιες τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας να αναζητήσουν άλλον πολιτικό αρχηγό για κυβερνήτη. Θα με ρωτήσετε, αυτό φτάνει για να διαμορφώσει σταθερότητα σε αυτή την κυβέρνηση?
0: Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Μητσοτακισμός που έχει επικρατήσει στη Νέα Δημοκρατία? Και το λέω σαν αντίληψη πια άσκησης εξουσίας. Γιατί μπορεί να έχεις παντού διαφθορά, αλλά τώρα έγινε κεντρικό σημείο της άσκησης της εξουσίας από το σύστημα Μητσοτάκη. Μπορεί να έχεις πάντοτε κάποιες παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις στους θεσμούς, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που έχεις τέτοια χειραγώγηση της δικαιοσύνης, που εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί την έχετε υπηρετήσει τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, το κράτος δικαίου είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και αυτό το κράτος δικαίου καταρακώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Και μάλιστα θα σας πω, αν θέλετε, αντλώντας επιχειρήματα και από την προσωπική μου εμπειρία, είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνει κανείς πόσο βαρύτατη προσβολή είναι αυτή που υφίσταται σήμερα το κράτος δικαίου. Και ξέρετε, κύριε Μπουζάνη, εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό, η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά, είναι ότι ακόμη δεν έχει διαμορφώσει την αναγκαία κοινωνική συνείδηση, η οποία, ενώ βλέπει ότι καταρακώνεται το κράτος δικαίου, δεν αντιδρά στο βαθμό που οφείλει να αντιδράσει. Είναι επικίνδυνος ο δρόμος που ακολουθεί η χώρα, αν μάλιστα προσθέσουμε και όλα τα ζητήματα που αφορούν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ένα χαρακτηριστικό θα αναφέρω, για να μην πω στην περιπτωσιολογία που οι φίλοι ακροατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε μεγέθυνση, έχουμε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα μας. Τόσο μεγάλες είναι οι κοινωνικές ανισότητες, ώστε γυρίζοντας κάποιος στο παρελθόν, διαπιστώνει ότι μεγαλύτερες δεν υπήρξαν. Αυτός ο λεγόμενος κοινωνικός μετασχηματισμός, αυτό είναι ένα στοιχείο που θα δεσμεύσει και περαιτέρω την κυβέρνηση της δεξιάς. Αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός, ο οποίος όχι μόνο είναι στάσιμος, είναι σε απόλυτη υποχώρηση, θα αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο και της όποιας πολιτικής θελήσει η όποια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα,
0: που δεν θα είναι μόνη της, αλλά...
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ, επειδή το είπατε εσείς σοβαρά, το κράτησα σαν υποσημείωση, θα πρέπει να γίνει κάποια συνεργασία. Με ποιον θα μπορεί να κάνει, γιατί μια Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη δεν κάνει με κανέναν, δεν συνεργάζεται κανένας μαζί της. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας.
0: Εγώ θα ευχόμουν η λύση σε αυτό το κυβερνητικό πρόβλημα να δοθεί από κεντροαριστερά, που είναι το πρώτο που είπατε, έτσι, μέσα από μια ενότητα και συνεργασία των δυνάμεων του χώρου. Αλλά υπάρχει και η προοπτική να δοθεί αυτή η απάντηση πάλι από κεντροδεξιά.
1: Ναι, αυτό το οποίο λέτε δεν απέχει από το ενδεχόμενο να επισυμβεί. Mm. Βεβαίως τότε θα έχουμε μια διαφορετική πολιτική εκδοχή, ακόμη χειρότερη.
0: Ακόμη χειρότερη,
1: διότι αυτή η κεντροδεξιά δεν θα είναι κεντροδεξιά συνεργασία. Θα είναι μια λύση ανάγκης για τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται στο χώρο της ακραίας δεξιάς. Θα πάει προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Χωρίς αλαζονίες, χωρίς ηγεμονισμούς, όλες οι δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται στο τόξο της κεντροαριστεράς, της προοδευτικής αν θέλετε δημοκρατικής παρουσίας, να συνεργαστούν. Διότι ο μεν ελληνικός λαός κάτω από το πέλμα μιας εξαιρετικά αντικοινωνικής πολιτικής καταλαβαίνει τι γίνεται και θέλει ταυτόχρονα να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Αλλά φοβάμαι ότι οι αλαζονίες που υπάρχουν, και εγώ οφείλω να είμαι πολύ ειλικρινής, που υπάρχουν κυρίως από τη μεριά του Πασόκ, δεν επιτρέπουν να αισιοδοξεί κανείς ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Καταλαβαίνω, μπορεί να μου πείτε και να είναι ο αντίλογος ότι ξέρετε καμιά φορά η ίδια η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και όπως μπορεί να εκφραστεί με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Υποβάλλει αν δεν επιβάλλει
1: ακριβώς,
0: και
1: διαφορετικές πολιτικές επιλογές.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω εδώ πέρα πώς σας φάνηκε το νέο κόμμα, η Ελλάς.
1: Κοιτάξτε, να σας πω πρώτον ότι εύχομαι να πάει καλά. Το δεύτερο ότι δεν έχω βεβαιότητες. Και δεν έχω βεβαιότητες παρά το ενθουσιώδες ξεκίνημα που διαμορφώνει το κόμμα του φίλτα του Αλέξη Τσίπρα. Και εύχομαι να επιτύχει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει. Όμως έχω τις επιφυλάξεις μου. Και είναι επιφυλάξεις διότι δεν μπορεί κανείς να θεωρεί δεδομένη την πολιτικοκοινωνική διαστρωμάτωση και πώς μπορεί αυτή να εκφραστεί. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκω, είμαι μέλος του.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο μιας επιτυχούς διαδικασίας για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών είναι αναγκαία η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αναγκαία. Διότι παρά τα όσα ο Αλέξης Τσίπρας λέει και πιθανότατα ο άνθρωπος να προσδοκά ότι θα εισρεύσουν δυνάμεις και από το χώρο της κεντρώας παράταξης, εγώ διατηρώ επιφυλάξεις από αυτού. Άρα ο χώρος της αριστεράς και όπως ο τραυματισμένος επίσης χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι τραυματισμένος, μπορεί να διαμορφώσει στοιχεία που θα στηρίζουν την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Κύριε Κουζάνη,
0: πρακτικά πώς θα μπορούσε να γίνει, γιατί είπατε από την αρχή, ξεκινήσατε από αυτή τη θέση, ότι η θέση σας είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα των δυνάμεων του χώρου ως η μόνη απάντηση και λύση πια σε μια Νέα Δημοκρατία η οποία υποχωρεί και μειώνεται, αλλά δεν είναι και σε αποδρομή, αφού θα είναι η πρώτη δύναμη. Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Κουβέλη?
1: Κοιτάξτε, η πρωτοβουλία νομίζω ότι πρέπει να μην την περιμένουμε βέβαια την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να τρέξει ο χρόνος. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Διότι δείχνουν όλα ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που σήμερα εκφράζει ή και βελτιωμένα μπορεί να εκφράσει στο προσεχές μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει να στρέψει το μάτι του και προς την αριστερά και να αντιληφθεί αυτά τα οποία προσδοκά να εισραίουν θετικά από τον κεντρώο χώρο. Δύσκολα θα συντελεστεί αυτή η δυσκολία, η δυνατότητα.
0: Το όνομα Ελλάς πώς σας φαίνεται εσάς?
1: Κοιτάξτε, συμπαθέστατο είναι, με την έννοια ότι είναι...
0: Όταν το ακούσατε, πού πήγε το μυαλό σας? Στην Ελλάδα, στην ελληνική αστυνομία ή στον Ελλάς?
1: Προφανέστατα, αν θέλετε. Για μένα που άλλο θα
0: το
1: μπορούσε να
0: πάει. Λίγο, έτσι.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Στον Ελλάς.
0: Στον Ελλάς.
1: Και αυτό μου επιτρέπει, εάν πρόκειται για συγκεκριμένη επιλογή μετά από μελέτη, να διαλέξουν αυτόν τον τίτλο, ότι το μάτι είναι στραμμένο και προς την αριστερά. Αυτή όμως η στροφή του πολιτικού ματιού από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να εκφραστεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρώ ότι δεν είναι θετικό το γεγονός ότι έχει περάσει τόσος χρόνος και ακόμη δεν υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάς, λίγο πριν χωρίς όνομα, τώρα με όνομα, και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η απουσία ενός διαλόγου δημιουργεί σκέψεις και λυπάμαι, θα έλεγα, και καχυποψίες.
0: Ναι, αυτό που ρώτησα και χθες τον κύριο Άρη Στυλιανού, που είναι στην ομάδα αυτή που έκανε και το μανιφέστο, είναι ότι βάζεται στο αρκτικό λέξο και τη λέξη συμπαράταξη. Με ποιον θα συμπαραταχθείτε?
1: Δεν ξέρω τι σας απήντησε, ότι παρά το γεγονός ότι είμαι μανιώδης ακροατής του Κόκκινου, στην κυριολεξία μανιώδης, δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω τον κατά τα άλλα φίλτατο κύριο Στυλιανού.
0: Δεν μπορεί να γίνει συμπαράταξη γενικώς με την κοινωνία. Όλοι μέσα στην κοινωνία είμαστε. Όλοι σε μια συμπαράταξη είμαστε με την κοινωνία.
1: Εύκολος λόγος. Η κοινωνία είναι κοινωνία. Οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να είναι προσγειωμένες στην κοινωνία και στις εκφάνσεις της. Αλλά κακά τα ψέματα. Η διαμόρφωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ξεκινάνε από τα ίδια τα κόμματα, από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις, για να εκφραστούν κατόπιν μέσα στην ίδια την κοινωνία και εκεί διαμορφώνοντας καινούριους συσχετισμούς κοινωνικού χαρακτήρα.
0: Οπότε εγώ να εικάσω ότι εύχεστε, φαντάζομαι, να μην ακολουθήσει μια παρόμοια αυτονομιστική πολιτική σαν του Πασόκ, το οποίο προηγουμένως το κρίνατε ότι ευθύνεται και για το ότι δεν προέκυψε αυτή η ενότητα του προοδευτικού χώρου μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και πρέπει να προκύψει, και γι' αυτό πιστεύω ότι με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία των κομμάτων, κανείς δεν υποστηρίζει ότι προσερχόμενο το ΠΑΣΟΚ σε μια συνεργασία πρέπει να διαλυθεί, ή προσερχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σε αυτή την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να διαλυθεί.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο στο οποίο θα πήγε, να το κράτησα για το τέλος, γιατί υπάρχει μπροστά και μια κεντρική επιτροπή.
1: Στις 6 του μηνός.
0: Στις 6 του μηνός. Είσαστε μέλος, δεν είσαστε μέλος της κεντρικής επιτροπής.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας.
0: Της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπου έχετε άλλο θέμα σε σχέση με τον Παύλο Πουλάκη και την διαγραφή του ΙΜΗ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι θα διευθετηθεί, διότι όταν έχεις μπροστά σου μια πολιτική θύελλα, μια θύελλα που δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφορά γενικότερα την χώρα μας, την κοινωνία, δεν μπορεί κανείς να ασχολείται με ένα τέτοιο θέμα. Και τούτο δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω λάθη, δεν αναγνωρίζω δίκαια σε όποιον ανήκουν και τα λάθη και τα δίκαια. Και πιστεύω ότι η Κεντρική Επιτροπή και ο ίδιος ο Σοκράτης ο Φάμελος και ο ίδιος ο Παύλος ο Πουλάκης πρέπει να αντιληφθούν, και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται, την σοβαρότητα των πολιτικών στιγμών που επιβάλλουν, επιτάσσουν θα έλεγα, να μπορέσει πέρα από τέτοια ζητήματα να σταθεί όρθιος ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσει διορθώνοντας τα λάθη του, κλείνοντας τα τραύματά του, γιατί είχαμε πολλά τραύματα.
0: Και άρα να μην ανοίγει καινούρια.
1: Και να μην ανοίγει καινούρια. Έτσι. Διότι ένα είναι το
0: συνεχώς
1: μεγάλο πρόβλημα.
0: Συνεχώς να βρεθεί ένας τρόπος να ξεπεραστεί
1: ένα
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Και να μην έχουμε μια επιπλέον διάσπαση.
1: Πώς θα μετατοπιστεί, αυτό είναι το ζητούμενο. Η πολιτική ζωή από την βαθιά συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται, την πολιτική, την αντικοινωνική, την αντιλαϊκή, να μετατοπιστεί η πολιτική ζωή σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
0: Άρα εσείς λέτε ότι φυσικά και να αναζητηθεί ενότητα και με το κόμμα Τσίπρα, που είπατε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ευθυνών, ή μάλλον των πρωτοβουλειών, πρέπει να αληφθεί από τον ίδιο.
1: Κυρίως.
0: Κυρίως, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την
1: Βεβαίως.
0: Αυτονομία του.
1: Και δεν είναι κόμμα ούτε υπό εκχώρηση, ούτε υπό διάλυση.
0: Ούτε υπό αυτοδιάλυση.
1: Ούτε υπό αυτοδιάλυση.
0: Και άρα και οι βουλευτές θα πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους και να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους.
1: Κοιτάξτε, τώρα φύγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Είναι
1: ένα θέμα το οποίο.
0: Εδώ, αν σας ανοίξω μια παρένθεση, στη Νέα Αριστερά το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Δηλαδή, στη Νέα Αριστερά είπαν ότι όποιος θέλει, ας ανεξαρτητοποιηθεί, να ξέρουμε τι έχει μείνει στο υπόλοιπο το κομμάτι και να συνεχίσουμε.
1: Θα έλεγα ότι.
0: Αλλά και εκείνοι όμως πήραν τις έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ όταν φτιάξαν τη Νέα Αριστερά.
1: Με
0: το ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετικό.
1: Εγώ θα έλεγα, αν θέλετε, απλουστεύοντας λίγο τα πράγματα, είναι πράξη πολιτικής εντυμότητας οι σύντροφοί μου βουλευτές σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο. Τους αναγνωρίζω το δικαίωμα να παραδώσουν την έδρα τους και εντύμως πολιτικά να μετακινηθούν πολιτικά εκεί που θέλουν. Καμία αντίρρηση. Αλλά για σκεφτείτε, είναι πολιτικά έντιμο να κρατάς την θέση σου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να μην είσαι επί της ουσίας ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίζεις επί της ουσίας
0: ένα άλλο κόμμα,
1: την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει το ερώτημα, γιατί δεν επιλέγουν τη σαφήνεια της πολιτικής τάσης, την οποία, αν θέλετε, την εκτιμώ. Δικαίωμα του καθενός να προσανατολίζει την πολιτική του επιλογή όπου αυτός νομίζει, αλλά χωρίς υπόλοιπα. Διότι το ηθικό πλεονέκτημά μας κάθε μέρα κρίνεται πόσο ηθικό είναι και πόσο πλεονέκτημα όταν αμφισβητούμε μια συγκεκριμένη, καθαρή και έντιμη πολιτική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Άρα εκτιμάται, υποθέτω, ότι το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή αυτά θα πρέπει να λυθούν. Και
1: το
0: την
1: πιστεύω,
0: επόμενη μέρα,
1: το πιστεύω,
0: Κυριακή,
1: το εύχομαι και το διεκδικώ.
0: Και από την Κυριακή να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατάσταση με τη μία ή με την άλλη μορφή, αλλά να μην συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πράγμα που είναι διαλυτικό. Έτσι.
1: Ναι, από Δευτέρα να έχουμε άλλους δρόμους. Ναι. Άλλους δρόμους. Διότι έχουμε μπροστά μας μια κοινωνία η οποία κάθε μέρα και ματώνει.
0: Κάθε μέρα ματώνει. Η ακρίβεια την κατατρέχει. Έτσι. Παιδεία έχει προβλήματα. Υγεία, να μην σου τύχει να πας στο νοσοκομείο.
1: Οικονομία συνολικότερα.
0: Οικονομία συνολικότερα παρουσιάζει κάποια στοιχεία σε μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που δικαιώνουν ένα αφήγημα, αλλά στην πράξη δεν είναι.
1: Εντάξτε, μιλάει ο κύριος, επιτρέψτε μου, έχω αισθήσει το
0: χρόνο. Οπότε,
1: χρόνου.
0: Γιατί αυτή η κοινωνία εξακολουθεί να του δίνει ένα έστω 23-24-25%. Εγώ θα έλεγα ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, θα έπρεπε να έχει καταρρεύσει.
1: Σας πω γιατί.
0: Και εδώ είναι και ένα ερώτημα που μου κάνει ένας ακροατής, ας πούμε, που ο κύριος Χαραλάμπης που λέει ότι φταίει η αντιπολίτευση. Αν και το έλεγε και το προηγούμενο αυτή.
1: Αλλά δεν έχει άδικο ο κύριος Χαραλάμπης που μας θυμάμαι την προσοχή του για τον εξής λόγο. Όταν δεν έχει βεβαιότητα συνεννόησης, επιτυχού συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, αντιλαμβάνεται ο πολίτης ότι δεν του παρέχεται και η δυνατότητα μιας εγγυητικής πολιτικής. Που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, κύριε Κουζάνη, εάν δεν συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εγώ δεν ανατρέχω στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Εκείνο το οποίο καταγράφω.
0: Νομίζω ότι μας δείχνουν τις τάσεις οι δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, δηλαδή δεν τις αμφισβητώ.
0: Εγώ τις αμφισβητώ πολλές φορές και τις αμφισβητώ και δημόσια. Αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση δείχνουν κάποιες τάσεις.
1: Εγώ τις διαβάζω, δεν δεσμεύομαι από αυτές. Αυτό ήθελα να πω ολοκληρώνοντας τη σκέψη μου, ότι το βλέπεις μέσα στην κοινωνία. Εκεί που περπατάς, το ερώτημα είναι μα γιατί δεν τα βρίσκεται πολύ απλά.
0: Ωραία. Οπότε επειδή το ξέρετε το χώρο της αριστεράς πολύ καλά, να τα βρουν επιτέλους κάποια στιγμή και τα στελέχη πέρα από προσωπικές στρατηγικές θέσεις, εγωισμούς, μνήμες του παρελθόντος κτλ.
1: Βεβαίως, δεν δικαιούνται να μην τα βρίσκουν.
0: Ενώ το 19 ο κόσμος δίνει 31,5% στο ΣΥΡΙΖΑ. Φοβερό ποσοστό με βάση αυτά, όχι μόνο με αυτά που είχε κάνει εξ ανάγκης, υποχρεώθηκε να εφαρμόσει.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα
0: αλλά
1: δίκιο.
0: Και με όλο τον πόλεμο που έκανε ένα ολόκληρο σύστημα. Έτσι. Του δίνει 31,5% και περιμένει από το 19 μέχρι το 23 να δείξει κάποια άλλα δείγματα για να αποθέσει τις ελπίδες του.
1: Απαντώντας στο ερώτημα.
0: Και τον κατεβάζει στο 20%. Κρατάω την πρώτη, την πρώτη εκλογή, γιατί μετά μπορεί να πει.
1: Απαντώντας στο ερώτημά σας, τι πρέπει να κάνουν τα στελέχη να συνεννοηθούν. Κανένας δεν δικαιούται, όποιου βαθμού στέλεχος κι αν είναι, να περιφρονεί το λαϊκό δημοκρατικό αίτημα.
0: Γιατί είναι αυτό ένα έλλειμμα που έχει η αριστερά?
1: Δεν το έχει μόνο η αριστερά, αλλά στην αριστερά.
0: Ναι, το λέω και η δεξιά το έχει, αλλά εκεί τα βρίσκουν και με άλλους λόγους. Τα βρίσκουν, ας πούμε, για τις καρέκλες, για τα δάνειά τους, για τον πλουτισμό τους.
1: Ακριβώς, τώρα ανοίγεται και άλλο
0: κεφάλαιο. Και κυρίως για να κρατάνε την εξουσία κτλ. Αλλά
1: έστω, η αριστερά
0: θα έπρεπε να ξεπερνά τις προσωπικές διαφορές και τις αντιθέσεις με γνώμονα το πώς να υπηρετήσει το λαϊκό συμφέρον.
1: Το γεγονός ότι κάποια στελέχη δεν ξεπερνάνε αυτά. Σημαίνει ότι η ευθύνη είναι δική τους. Και βέβαια η αριστερά δεν αντέχει σε τέτοιες αντιπαλότητες που δεν έχουν σχέση με την αναζήτηση της πολιτικής που ωφελεί τον λαό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ωφέλεια που προσφέρει η πολιτική στην κοινωνία και στους πολίτες. Είπατε λίγο πριν και ολοκληρώνω. Η ανάπτυξη την οποία επικαλείται.
0: Όχι, θα σας ρωτούσα αν και μένει λίγος χρόνος, γιατί θα το ήθελα αυτό. Πάνω σε αυτό που πάτε να πείτε, ότι όποιος θα κερδίσει η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί στις επόμενες εκλογές, θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Εξαιρετικά δύσκολη. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι έχει αλλάξει ριζικά. Ελπίζω όχι τόσο ριζικά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Η δομή της οικονομίας είναι τελείως διαφορετική από ό,τι υπήρχε στο πρόσφατο και στο μακρινότερο παρελθόν. Και δεν μιλάω για την αποτελεσματικότητά της, μιλάω για τη δομή. Τα πάντα στα χέρια των ολίγων. Δηλαδή η οικονομία μας ασκείται, η οικονομία της χώρας μας, από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Συμβάσεις εδώ, συμβάσεις εκεί. Έχει γεμίσει ο κόσμος συμβάσεις, με απουσία αν θέλετε, του κράτους, δεν εισηγούμε κρατισμό, αλλά με απουσία των κανόνων ενός δίκαιου κράτους. Και το ερώτημά μου, το οποίο πολλές φορές έχω απευθύνει, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Ανάπτυξη, μάλιστα, κύριε Μητσοτάκη, ανάπτυξη. Για πέστε μου, πόσο δίκαιη είναι αυτή η ανάπτυξη, όταν δεν έχει πάει ούτε ένας οβολός, ούτε ένα ευρώ στις τσέπες των πολλών. Διότι αυτή η νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη, στην οποία αναφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης, ωφελεί τους ολίγους και όχι τους πολλούς. Επομένως, εμείς μιλάμε, η αριστερά μιλάει, η δική μου αριστερά, εκεί που ανήκω, για την δίκαιη ανάπτυξη, όχι για την νεοφιλελεύθερη, η οποία σωρεύει κάθε μέρα και περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ολίγων.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, τελείωσε ο χρόνος μας. Εγώ θα ήθελα να σας κρατήσω και περισσότερο, αλλά τελείωσε η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς. Η ώρα κοντεύει 4. Καλό απόγευμα να έχετε, καλό τριήμερο και τα λέμε πια ξανά από την Τρίτη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει fans και servicers να αλληλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδων Γεωργιάδη, ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να μην μπει ποτέ πουθενά θέμα από πουθενά. Πώς να βάλει όρια και όρους κυβέρνηση στις τράπεζες και στους τραπεζικούς όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανόει την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του. Την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Φώτης Κουβέλης, πρώην υπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει αν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου, σημείωσε. Ο κατακαιρματισμός των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τα Τέμπη έχει στόχο να κουραστούν οι συγγενείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος θυμάτων των Τεμπών. Αναφερόμενος στη μήνυση που δέχτηκαν οι συνήγοροι θυμάτων στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, είπε ότι όσοι διαφωνούν και το εκδηλώνουν θα επιχειρηθεί να φύγουν από τη μέση. Προσπαθούμε το ζήτημα των υποκλοπών να μην χαθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας. Η υπόθεση είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση, είπε στο κόκκινο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάπας, αναφερόμενος στο αίτημα του Συλλόγου για τον πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος, σημείωσε. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι το επιτελικό κράτος είναι ο βασικός μοχλός της δεξιάς, σημειώνοντας ότι είμαστε η μοναδική χώρα με τόσες ψευτοανεξάρτητες αρχές. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, τόνισε ότι η Επιτροπή δεν κοίταξε τις παθογένειες, αλλά τι συνέβη από το 2019 και μετά και τι έκανε η κυβέρνηση. Στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι άνεργοι ανέλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11%. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Μανώλη Συντιχάκη, στη Βουλή. Σε ύφεση, η ροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί έξαρση κρουσμάτων, με το Σωματείο Εργαζομένων να καταγγέλει προβλήματα σε συνθήκες νοσηλείας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Μαζική είναι η έξοδος και στους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ σε Κύφισο και Ελιοσίων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 4 έως τις 10 το βράδυ με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Κλειστό είναι από σήμερα το μέτρο Θεσσαλονίκης έως και τις 19 Ιουνίου για δοκιμές της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Για το διάστημα αυτό επανέρχεται η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ. Λόγω εργασιών στις κεραίες στον Ημιτό, το πρόγραμμα του 105 και 5 στο κόκκινο θα μεταδίδεται μόνο μέσω ίντερνετ από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα 91,39 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδα συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε και σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 26. Πάμε να αποχαιρετήσουμε εβδομάδα και μήνα μαζί. Διότι θα τα πούμε τώρα την Τετάρτη, το λέω για να το θυμάστε. Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου είναι Αργία. Την Τρίτη, λόγω μιας αλλαγής των ηχοληπτών εδώ, δεν θα έχουμε απογευματινή ζώνη, άρα ούτε ομπρέλα ούτε γκλομπαλίστα. Κλαίει ο Δημήτρης, αλλά δεν τι να κάνουμε, έτσι θα το ζήσουμε και αυτό. Και θα τα πούμε Τετάρτη 3 Ιουνίου. Οπότε, έχουμε μπόλικα να πούμε και σας θέλω εδώ παρέα βεβαίως, όπως κάθε απόγευμα, και ο Δημήτρης Κουτσιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και εγώ η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Κληρώνω και τη μία διπλή πρόσκληση που μας δίνει ο Αλέξ Ερμετζόγλου κάθε Παρασκευή για τις Cinefil Δευτέρες του Κέμες. Για αυτή τη Δευτέρα λοιπόν, πρώτη του μήνα, Σινέ Απόλλων, Θερινός, στη Σαρανταπόρου, και η ταινία που έχει διαλέξει είναι «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μπαζ Λούρμαν, 1996. Λεωνάρντο Ντικάπριο, πιτσιρίκι ακόμη. Ωραιότατη ταινία βεβαίως. Οπότε στο μηνυματάκι σας που θα στείλετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε να σας βάλω στην κλήρωση και για ακόμη μια φορά, και ελπίζω να είναι τελευταία, φοβάμαι πως όχι, αλλά ελπίζω πάντα να είναι τελευταία, δεν θέλω παιδιά να ρωτάτε μετά τι και πώς, πώς πάω, πού βρίσκω την πρόσκληση και βέβαια να μην σας κυνηγάω για να ακούσετε ότι κερδίσατε αυτό στους συμμετέχοντες στην κλήρωση. Είναι για μένα ακατανόητο να συμμετέχεις, να μην ακούς μέχρι τέλος την εκπομπή και να μην ακούς και τις λεπτομέρειες, που νομίζω δεν έχετε παράπονο. Τις λέω και τις ξαναλέω σε βαθμό σχεδόν ενοχλητικό. Ε, όχι. Άντε να σας δω. Ξεκινάτε. Πάω κι εγώ σε νότες.

Όταν ξυπνήσεις το πρωί και δεν θα βρεις το πάτωμα χαπάκια, πουλόβερ και σουτιέν και χτυπήσεις με δύναμη την πόρτα χωρίς να ακούσεις πίσω σου το ιστερικό μου σκασμός, μη βάλεις τα κλάματα και πας για να με βρεις στην παιδική φωτογραφία μου που σε κοιτάει. Ποτέ δεν έβλεπα.

0: σαν κι αυτούς που μόνο εσύ έχεις το νου.
1: Φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς.
0: Φτιάξε έναν ήλιο. Φτιάξε έναν ήλιο.
1: Φτιάξε έναν ήλιο
0: σαν κι αυτούς,
1: σαν κι αυτούς
0: που μόνο εσύ έχεις το νου. Ούτε στα ηλίθια γραφτά μου σου έχω πει ψέματα. Πάντοτε σου έλεγα πως είναι όμορφοι οι άνθρωποι, τα χρώματα και η μουσική. Μέτρησε μόνο τα μεροκάματα που έκανα. Με αυτό θα μάθεις πως έζησα.
2: Ήρθε ο κύριος. Θα πας τώρα και θα πεις αυτό που σου είπα.
0: Ύστερα πλύνε τα μούτρα σου και μην αφήσεις κανένα να σου πει τι απόγινε με τη μάνα σου. Μόνο κάτω από αυτές τις ηλίθιες αποδείξεις φτιάξε έναν ήλιο από αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου, και κάτω από αυτόν γράψε με τα αστεία παιδικά σου γράμματα. Ξόφλησε. Ξόφλησε.

Από τις πολύ ωραίες, νομίζω, έτσι, αποδόσεις ποίηματος Κατερίνας Γόγου, το «Ετών 9», από το Μάκη Σεβίλογλου και την Όλια Λαζαρίδου. Κατερίνα Γόγου, βλέπετε, γεννήθηκε καλοκαίρι, 1η Ιουνίου του 1940. Υπερταλαντούχο πλάσμα, αλλά έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, Περί ψυχών, λοιπόν, πνευμάτων και σωμάτων, το Άγιο Πνεύμα, το Ψυχοσάββατο, αύριο, όλα αυτά μαζί, να μην τα ξεχνάμε. Ελπίζω ότι είστε εδώ, και δεν φύγατε όλοι για τριήμερο, διότι ακούσατε και στις ειδήσεις, τουλάχιστον στα νότια, εκεί που τους βολεύει να φεύγουν στα νησιά και τα λοιπά, το αδιαχώρητο. Εσείς εδώ, εδώ ή σε παραλίες? Ο καιρός περίεργος, βέβαια, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά θα το δούμε στην πράξη. Καλησπέρα στη Μαρία, στη Χριστίνα, στο Χρήστο, στον Θάνο. Χαίρετε. Και η είδηση της ημέρας στο πολιτιστικό κομμάτι, βεβαίως, έχει να κάνει με τους τίτλους τέλους για το Μαλλιάρι. Μαλλιάρης παιδεία, εκεί στο Ναβαρίνο, στη Γούναρη. Ανακοίνωσε, λοιπόν, επίσημα ότι κατεβάζει ρολά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Δεν βγαίνει το πράγμα, έληξε το μισθωτήριο, εν πάση περιπτώσει, και έτσι αποχωρεί από εκεί. Θα μείνει μόνο το κατάστημα στην Ευκαρπία του Μαλλιάρι.

Έχει ενδιαφέρον βέβαια στην ανακοίνωσή του ότι την 3η 2 Ιουνίου μπορεί κανένας να περάσει από εκεί και να πάρει με έκπτωση ως και 90% βιβλία και άλλα προϊόντα που υπάρχουν, έτσι, και ενίδια αναμνηστικού δηλαδή με έναν τρόπο, την 3η αυτό, έτσι, 2 Ιουνίου. Μεγάλος χώρος τώρα, δεν το συζητάμε, αλλά δεν βοηθάει. Ένας πρώην κινηματογράφος εκεί, έτσι έγινε μετά βιβλιοπωλείο. Το θέμα είναι όταν κλείνει ένας χώρος πολιτισμού να αναπληρώνεται εξίσου με χώρο πολιτισμού. Αλλά πολύ φοβούμαι μην δούμε εκεί πάλι να ανοίγει κανένα σούπερ μάρκετ ή κάτι άλλο, πολυτελείες, δεν ξέρω παιδιά. Είναι αυτό που έχει φοβηθεί το μάτι μας να βλέπουμε στις αλλαγές τριγύρω μας στις μέρες που ζούμε. Και όλα σκορπούν στον άνεμο. Σαν τις φωνές των ανέμων, ολοκένουργιο κομμάτι από πάνω Κατσιμίχα, διασκευή στίχων και απόδοση στα ελληνικά από τον ίδιο σε μουσική του Tim Buckley.

Αγαπημένος Κατσιμίχας, αγαπημένος πάντα, ό,τι και να παρουσιάσει, το δίδυμο γενικώς. Λοιπόν, εδώ η Κατερίνα λέει για το βιοπωλείο Μαλλιάρης που σας έλεγα πριν και απευχόμουν να ανοίξει τη θέση του σούπερ μάρκετ. Η Κατερίνα άκουσε ότι θα ανοίξει Lidl, σούπερ μάρκετ δηλαδή. Μακάρι να μην ισχύει, αλλά ναι. Η Δε 30 φιλιά, καλώς την να, μας προσκαλεί στη Λεπτοκαριά. Γιορτή σαρδέλας, παιδιά, για όποιον και όποια μπορεί, ό,τι καλύτερο. Προσφορά σαρδέλας, ζεστό ψωμάκι και κρασάκι, 7 η ώρα στο ρέμα Γκαντήρ. Ε, καλά το λέω, κοντά στην παραλία. Να το χαρείτε όσοι και όσοι θα πάτε. Θυμάμαι στα Μουδανιά, Μηχανιώνα, γιορτή σαρδέλας, δεν ξέρω πότε είναι, αν γίνεται ακόμη... Αλλά από τα παιδικά τα μου το θυμάμαι τώρα, έτσι. Τρέχαμε αυτό το πράγμα. Σαρδελίτσα, κρασάκι, μια χαρά. Να τα απολαμβάνουμε όσο τα έχουμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Όλα διαλύονται, όλα αλλάζουν, όλα μεταλλάσσονται. Εκλείπουν κάποια στιγμή. Σαν τους δεινοσαύρους. Εδώ διαβάζω, ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου που ζούσε πριν 70 εκατομμύρια χρόνια και μοιάζε με αρπακτικό πουλί. Και είναι τα τεράστια, φαντάζομαι. Πώς σου λέγανε κιόλας. Όχι τυρανόσαυρους, κάτι. Μη λέω καμιά βλακία.

Ωραία ιδέα, και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 6 Ιουνίου από τις 6 ως 8.30 το βρόσιμο δάσος Νεάπολης ανοίγει ξανά ως χώρος συνάντησης μέσα από ένα ανοιχτό δείπνο γειτονιάς. Για δείτε το λίγο, σημειώστε το, θα το ξαναπούμε βεβαίως. Επίσης σημειώστε για ακύρωση μιας παράστασης. Ήταν να γίνει 8 Ιουνίου, 7 και 8, στο Θέατρο Κήπου. Μιλάμε για το έργο Ροδάφνων του Κώστα Διαμαντίδη με τον Τάκη Βαμβακίδη να πρωταγωνιστή. Δεν θα γίνει παράσταση για τεχνικούς λόγους, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Να, αυτά είναι και τα πρόπτα βέβαια, έτσι. Γίνεται ένας προγραμματισμός και πλούσιος κιόλας σε ένα χώρο, αλλά δεν ξέρεις αν θα γίνουν όλα, είτε λόγω των ίδιων των ομάδων που συμμετέχουν, είτε λόγω καιρού, χίλια δυο.

αυτό που παραμένει σταθερό είναι το τιμόνι στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ανανεώθηκε η θητεία της καλλιτεχνικής διευθύντριάς του, της Κατερίνας Γρέγου. Δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση. Από τον Υπουργό Πολιτισμού ελήφθη αυτή η απόφαση, στη Λίνα Μενδώνη. Πενταετής θα είναι η θητεία της επίσης και έγινε με απευθείας διορισμό, έτσι. Λίγη η τρέχουσα σύμβαση 5 Ιουλίου και έχει ήδη ανανεωθεί. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι έχουν υπάρξει πολύ έντονες διαμαρτυρίες του Σωματείου Εργαζομένων στο Μουσείο για το νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που βρίσκει στα σκαριά. Έχουν γίνει ερωτήσεις και μάλιστα και από την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την Καλλιόπη Βέτα, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για δικαιολόγητα υψηλές επιχορηγήσεις, το πώς διαχειρίζονται, μιλάμε για δημόσιο χρήμα, για στρεβλές διοικητικές πρακτικές που ακολουθεί η νυν και μελλοντική διευθύντρια. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο το αποφάσισε έτσι γιατί θέλει και μπορεί να ανανεώσει τη θητεία της κυρίας Γρέγου. Τα προσθέτουμε όλα τα άλλα για να μην τα ξεχνάμε, ότι δεν είναι ήρεμο το κλίμα. Σε άλλα ευχάριστα, βλέπω μπροστά μου ότι επιστρέφει το Κοσμόπολης Φέστιβαλ στην Καβάλα, στην παλιά πόλη Καβάλα, 3 με 5 Ιουλίου. Ωραίο.

Λοιπόν, σας περιμένω, μην καθυστερείτε, βάζετε τη λέξη σινεμά αν θέλετε διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, να ξεκινήσω μήνας με σινεμά στο Σινέ Απόλλων 40 και να δείτε στη Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα, την ταινία του Μπάζ Λούρμαν από το 1996. Θα περάσετε καλά, μην τη χάσετε. Ρομαντικότατη, υπέροχη. Οπότε βάζετε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι σας, έτσι. Και σας αφήνω με Γιάννη Κούτρα. Ο Γιάννης Κούτρας έχει γενέθλια 31 Μαΐου του 55 γεννήθηκε. Με το κομμάτι Κράτα λίγο ακόμη. Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, Θάνος Μικρούτσικος μουσική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Λοιπόν, Παρασκευή, ώρα να περάσουμε στην απέναντι πλευρά των γεγονότων, παρέα με τον Αλέξη Δερμετζόγλου. Καλησπέρα, Αλέξη μου.
1: Καλό απόγευμα. Καλό καλοκαίρι, καλές θερμοκρασίες υψηλού επίπεδου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θέλεις να πούμε σήμερα, γιατί...
0: Ξέρεις, είναι αυτό το ασταθές βέβαια της εποχής, αρκετές βροχούλες, ακριβώς, τα χαλάει λίγο στους θερινούς.
1: Με βροχές στα κεντρικά και με τρομερή ζέση στα νότια και με πολύ μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που μάλλον όλοι θα λείπουν σε διακοπές εκτός από σένα και εμένα.
0: Κάπως έτσι. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Θα πάμε θερινό σινεμά. Ε? Δεν είναι ότι πρέπει.
1: Θα πάμε θερινό σινεμά. Θα δούμε, αλλά εντάξει, αν υπάρχουν καλές ταινίες για τα θερινά σινεμά.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω τι θέλεις να πούμε σήμερα, γιατί εγώ σέβομαι πάρα πολύ και το σταθμό και τα προβλήματα εκ των πραγμάτων έχει και όλα τα θέματα. Εκείνο πριν από λίγη ώρα, στις 4, έχουν ανακοινωθεί οι πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: τις είδα. Είναι πολύ σοβαρές. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσουμε αυτές ή αν η λειτουργικότητα της εκπομπής ή ο λόγος που με θέλεις.
0: Μπορείς να σχολιάσεις ό,τι θες.
1: Για αυτό που θέλεις εσύ από μένα. Όχι για αυτό που θέλω εγώ από τον εαυτό μου.
0: Αλέξη, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Γνωριζόμαστε χρόνια. Σχολιάζεις.
1: Αλλά το θέμα είναι
0: νομίζεις.
1: Μην φτιάχνουμε ζημιά και στους ακρατές και στον κόσμο κτλ. Και ξεφεύγουμε και από τη λειτουργία της εκπομπής.
0: Κοίτα
1: κάποιοι
0: λίγο.
1: Να θέλουν να ακούσουν για τις νέες ταινίες.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που τα συνδυάζεις όλα εξαιρετικά. Οπότε, το ξεκινάς εκεί που όπου θες
1: ήθελα
0: και
1: να
0: το πας
1: πάω
0: παρακάτω.
1: Το πράγμα, γιατί πραγματικά ο καθένας το θεωρώ ανεπίτρεπτο, μου συνέβη πολλές φορές στη ζωή μου, με εκμεταλλεύτηκαν πολύ και ως πρόεδρο του Μουσείου Κινηματογράφου και της Λέσχης της Δράμας και είχαμε και κάποιες και εδώ στο Κέμες κτλ. Δεν έχω καμία ανάγκη να εμφανίσω μία έτσι ακτινοβολούσα προσωπικότητα μη υποτασσόμενος στο κοινό ενδιαφέρον και συμφέρον. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, είναι δήλωση σοβαρή στα όρια της πολιτικής. Γι' αυτό θέλω να μου πεις. Είναι σήμερα πολύ κρίσιμη ημέρα, κατάλαβες.
0: Σχολίασε κανονικά ό,τι θες. Τις είδα τις δημοσκοπήσεις.
1: Θέλω να πω λοιπόν
0: ναι,
1: ότι
0: αλλάζει το σκηνικό από ό,τι φαίνεται. Ναι.
1: Δεν θα πω έλεγα. Τα λέγαμε στην εκπομπή σου που είναι δημοφιλής και τα λοιπά. Ότι οι εκλογές όντως πηγαίνουν για τις αρχές του Οκτωβρίου. Ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού που μπορεί να στεναχωρηθήκατε επειδή είσαι και εσύ γυναίκα και ωραία γυναίκα και τα λοιπά.
0: Δεν έχει
1: είναι
0: σημασία
1: μια μπλόφα.
0: Καμία.
1: Παίρνει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η ψήφου που παίρνει και από την ακροδεξιά του κ. Βελόπουλου. Είναι μια έκθεση ιδεών και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και για την ίδια η οποία κάνει ένα τρομερό κοινωνικό και αισθητικό λάθος που είναι μια ωραία κυρία που είναι σε μια κρίσιμη φάση ζωής της αντί να μετατρέψει αυτό που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ θυμάμαι την σύζυγο του κ. Κεσανίδη Έλσα ένα ευρύ κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα όχι κατά ανάγκη εκλογικό. Έτσι, αυτό που λέμε των δρόμων. Ενώ μπορούσε να ηγηθεί αυτό το πράγμα, ενεπλάκει σε αυτά τα νούμερα, η οποία φυσικά την καταβαρθώνουν και όταν θα εμφανιστεί και το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα είναι τέταρτη ή πέμπτη. Είναι με ένα τεράστιο λάθος, ένα τεράστιο λάθος των πολιτών οι οποίοι είχαν μία αναμονή και μία επίσης αναμονή να εμφανιστεί αυτό το τεράστιο πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα, ο αγώνας. Και αγώνες. Είμαστε ακόμα σε τελευταία περίοδο αυτή που ζούμε. Θα δοθούν στους δρόμους. Δεν θα δοθούν στις έτσι, όταν λέω στους δρόμους εννοώ στις διαδηλώσεις, ιστορίες κτλ. Είναι ένα τεράστιο λάθος. Mm-hmm. Ένα τεράστιο λάθος το οποίο δεν έπρεπε να γίνει και το οποίο επαληθεύεται πριν με τα όσα έχουν πει οι αναλυτές και το κατάλαβα και εγώ αμέσως πριν από λίγη ώρα. Θα έπρεπε να διαβάσει τους τρεις οματοφύλακες, δεν τους έχει διαβάσει η κυρία φαίνεται, δεν της αρέσουν τα παιδικά μυθιστορήματα, για να καταλάβει πού κατάφερε να πάει ενώ άλλες ήταν οι ελπίδες για μας. Λοιπόν, για τον κόσμο ολόκληρο. Κατά τα άλλα, πέθα να φερθώ στο θέμα το ότι παίζεται η τύχη του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλλον θα βρει μια λύση για να ξεφύγει, γιατί πιθανά θα του τεθεί θέμα να μην είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά πρέπει να ψάξουμε ποιος θα είναι, ποια θα είναι η θέση που θα του δοθεί, ώστε να βρεθεί ένα κίνητρο εκτός Ελλάδας. έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια αυτόνομη κυβέρνηση, και βέβαια το δεύτερο και τρίτο κόμμα, αν συμφωνήσουν, δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν η κυρία Καρισιανού, αλλά πιθανώς θα είναι ένα άλλο κόμμα, του κυρίου Σαμαρά, δεν ξέρω εγώ ποιον όλο, δεν μπορούν να θα θέσουν σαν θέμα την μη ύπαρξη αυτού του κυρίου του πρωθυπουργού μας, του νόμιμα εκλεγμένου, ο οποίος εξακολουθεί βέβαια το κόμμα του να είναι πάρα πάρα πολύ μπροστά. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε ακριβώς, τι ζητούμε, και επίσης να ξέρουμε πώς μπορούμε να κρίνουμε τα γεγονότα και τις ιστορίες και τις χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ενώ συνεχίζονται οι αποκαλύψεις των σκανδάλων, οι οποίες είναι πλέον φοβερές, στον απόϊχο αυτών που συνέβησαν στο τελικό του Final Four, όπου έγινε αυτή η φοβερή σύγκρουση του κυρίου Μαρινάκη με τον κύριο Δημητριάδη.
0: Αρένα.
1: Αρένα, ο οποίος έχει το θράσος, εγώ δεν θα πω τίποτα για τον κύριο Μαρινάκη, γιατί θα μου πούνε και Ολυμπιακός. Γνωστός είναι και για τα καλά του και για τα κακά του και για τις προσφορές του κτλ. Αλλά αυτός ο κύριος φέρεται, ακούστε τα αυτά, να παρακολουθούσε άτομα, ακούστε, έναν για την πιθανή ομοφιλοφιλία του, ακούστε το αυτό, δεύτερον, γιατί ένας κύριος είχε προτιμήσει σε ερωτικές ως μια 25χρονη, 30 χρόνια μικρότερη του, λες, και για ένας τρίτος, γιατί κάποιος, αυτό είναι μεγάλο λάθος που έκανε αυτός ο κάποιος, σε μια προσωπική συνάντηση έδωσε ένα χαστούκι στη σύντροφό του. Αυτό είναι θέμα εισαγγελέα, γιατί και εμείς είμαστε υπέρ του μυρτού. Άρα λοιπόν, η κάθε στιγμή της προσωπικής μας ζωής φτάνει σε αυτό το σημείο της παρακολούθησης, έτσι, εδώ είναι μια κυβέρνηση η οποία ψήφισε για το γάμο των ομοφύλων ζευγών. Αν λοιπόν ένας, αν θέλετε, εντολαδόχος, ένας κομμάντο, ο οποίος είχε το θράσος να είναι μέχρι το τέλος στην τελετή του Ολυμπιακού, πήγε στο κέντρο και μίλησε και τα λοιπά, μπορεί να αιτείται παρακολουθήσεις για αυτά τα τρία έτη. Εγώ ήδη με το ρεπορτάζ μου που νομίζω είναι έγκυρο, βρήκα τρία από τα πρόσωπα τα οποία παρακολουθούν, γιατί παρακολουθούν. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε τι να μιλάμε τώρα. Για ποια κατάσταση να μιλάμε και τα λοιπά. Απλώς πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει αυτή όλη η κόπρος του Αυγείου, το Αυγεία, και να μην κάνουν λάθος βέβαια, αν θέλεις, δεν θα έλεγα μη επαγγελματίες, ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, όπως είναι η κυρία Καρισιανού, σε αυτή τη δουλειά δεν είχε καθόλου συμβούλους, πέφτει συνεχώς, και επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να ηγηθεί ένας τεράστιο ρεύματος, το οποίο σίγουρα θα εκπροσωπούνται στη Βουλή, το οποίο θα λέγαμε ότι έχει η Βουλή ένα κόμμα που υπάρχουν σε διάφορες χώρες του κόσμου, όχι σε πάρα πολλές, όπου είναι ένα κόμμα κοινωνικής αναταραχής και έντασης. Πέφτει και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ακριβώς ήταν ένα κόμμα μόνο για φασαρία. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα, ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει, μπορεί να καταλάβει. Ήδη έχει τοποθετηθεί το ελληνικό σκηνικό. Μην κατηγορούμε τον ελληνικό λαό ότι δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει και παρακαταλαβαίνει.
0: Να πάει να ψηφίσει είναι το θέμα, Λέξη.
1: Θα πάει να ψηφίσει.
0: Ναι, το λέμε,
1: και
0: αλλά
1: ξέρουμε, θα ψηφίσει.
0: Αυτή η εποχή μας έχει
1: φάει. Είναι φανερό ότι θα γίνει σε επόμενες εκλογές, σε ένα επίπεδο τουλάχιστον πρωτογενές, δεν λέω δευτερογενές, έτσι. Και είναι φανερό επίσης ότι δεν μπορώ εγώ ως Αλέξης π.χ. να δηλώνω αρχηγός κόμματος όταν δεν έχω τα προσόντα. Ποια είναι τα προσόντα? Η επικοινωνιακή δύναμη, η άνεσή μου, και προσπαθώ με διάφορες λιχοδρομίες να ξεφύγω από εδώ και από εκεί και από κτλ. Επίσης δεν μπορώ να κάνω βλακίες και να ρωτώ τον άλλον, εσύ εμένα, εγώ εσένα, πού βρήκα τα λεφτά? Εγώ, όπως ξέρεις, έχω γράψει και κάποια βιβλία, ο Αλέξης, τα οποία όλα υπήρξαν εμπορικά αποτυχημένα. Το ανώτερο πούλησε 1000 αντίτυπα. Αν όμως ένα από τα βιβλία μου πουλούσε 80.000 αντίτυπα, και επειδή το ποσοστό μου το δίνει άμεσα εκδότης είναι 5 ευρώ, mm-hmm. αυτή τη στιγμή θα είχα από την πώληση των βιβλίων μου, αυτό που πούλησε παραπάνω είναι το προσωπικό, για να το αποστασιοποιήσω, είναι η ιστορία των Αμερικανικών, θα είχα 400.000 στην άκρα. Ως πρόεδρος του Κέρμες, όσο είμαι ακόμα, θα μπορούσα λοιπόν μια μέρα να μαζέψω τα μέλη μας όλα και πολλούς άλλους, εσάς τους δημοσιογράφους, να σας κάνω μια τρομερή δεξίωση με τηλεοπτική κάλυψη, με το ένα με το άλλο, σας κάνω και από ένα μικρό δωράκι, από ένα DVD κτλ. Αυτά τα έξοδα θα ήταν παραπάνω από 200-250.000. Λοιπόν, όταν λέμε βλακίες, να ξέρουμε να τις τεκμηριώνουμε, αγαπημένοι μου. Να ξέρουμε να τις τεκμηριώνουμε. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας έχει το Facebook του και γράφει ό,τι βλακία θέλει.
0: Συμβαίνει.
1: Αυτό θέλω να πω εγώ. Συμβαίνει. Σαν πρώτη φάση, και επειδή νομίζω ότι μίλησα πάρα πολύ, ας βάλουμε ένα τραγουδάκι έκπληξη για να πάμε και στους φίλους οι οποίοι θέλουν να μάθουν μια ποια ταινία προτείνει η εκπομπή σου.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ ουσιαστικά είμαι ένας αναπληρωματικός σε αυτή την ιστορία, για να δούμε τι θα πούμε.
0: Πάμε, πάμε.
2: Thank you. Thank you very much. Thank you. We'd like to carry on now with the song. Before we do, we'd like to ask you if you'd join in with us.
3: Join in.
2: If you will, as we sing the song, just clap your hands, or if you want to, stamp your feet on the floor, but just make a noise, okay? You do that?
3: Yeah, right. Yeah.
2: Okay then, great. The song, Twist and Shout.

0: 69 βέβαια, το Twist and Shout από Beatles. Υπάρχει κάπου σε κάποιο soundtrack?
1: Ναι, αφού ήρθα να σας πω πώς, και ευχαριστώ πάρα πολύ Άλισσα που το βρήκες. Τα ακούγεται στον τελευταίο Viking, αλλά όχι από τους Beatles. Θα σας πω όταν πω την ιστορία. Λοιπόν, οι ταινίες είναι 6-1, η 7η το γεράκι της ημάδας, το θεωρούμενο πρώτο φιλμ νουάρ, λάθος είναι, το θεωρώ το πρώτο φιλμ νουάρ, έγινε το 1972, είναι το I'm a Fugitive from a Chains Gun, είμαι ένας ραπέτης του Μίρμιρ Λερόι, αλλά πρέπει να επανορθώσουμε λίγο και τα ιστορικά λάθη του παρελθόντος, όπου όποιοι θέλαν γράφαν ό,τι θέλαν, γράφαν πρόχειρα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ταινία, κλασικά ταινία, γιατί είναι από την Park Circus, μια βρετανική εταιρεία, η οποία προσφέρει τις ταινίες μόνο σε λέσχες ή μόνο σε ειδικά σινεμά που συνεργάζεται. Εμείς λοιπόν έχουμε 6 ταινίες, μια ταινία το Backrooms το στέλνουμε έξω, όχι για κανένα λόγο, γιατί είναι μια ταινία ενός YouTuber 21 χρονών και όπως καταλαβαίνεις απευθύνεται στο συνομιλικός του, είναι πάρα πολύ δύσκολο, μια δεδαλώδης ταινία, μπερδεμένη. Εγώ δεν είχα πρόβλημα γιατί έχω δει καμιά 400 τέτοιες ταινίες. Οι Αμερικάνοι ειδικεύουν σε τέτοια πράγματα γιατί την έχω δει και από μεγάλους σκηνοθέτες, όπως π.χ. Σόντεμπεργκ.
0: Ναι.
1: Παίζει αυτή την εβδομάδα, οπότε λέμε, καταρχάς δεν χειραγωγούμε κανένα, το ξαναείπα, ότι λέμε ότι αυτό ένα το κρατούμενο. Εμείς θα απευθυνόμαστε στο μέσο κοινό σου, το οποίο είναι καλλιεργημένο, είναι ευαίσθητο και θέλει να πάει να δει κάτι με αρχή, μέση, τέλος και όχι με πειραματισμούς. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα φεύγει. Έφυγε και το άλλο το φιλμ που λέγαμε, το γεράκι της Μάλτας, γιατί δεν παίζει στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και μετά υπάρχει βέβαια ένα σοφιστικό φιλμ που είναι ο Σόντεμπεργκ, το οποίο είναι ένα δύσκολο φιλμ, παρότι ο Σόντεμπεργκ είναι ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, πιστεύω ότι θα παίξει στα Όσκα, Κρίστοφερ λέγεται, αδίσταχτη οικογένεια, ένας άντρας και μια γυναίκα που είναι αδέρφια, λένε τι θα γίνει, πώς θα κληρονομήσουν τον παπά μας, αυτός με τίποτα, που είναι διάμεσος δημοσιογράφος, ο Ιαν Μακέλεν κάνει φοβερό ρόλο, σίγουρα θα είναι στα Όσκαρ ηθοποιίας, αυτό το λέω σίγουρα, όπως και η ταινία θα είναι, με 3-4 Όσκαρ, και βρίσκουν μια πλαστογράφο τέχνης. Ο μπαμπάς στην ενταξία ήταν κανονικά, όπως κανονικά δικαιούμαστε να είμαστε όλοι στη ζωή μας, εκτός από παντρεμένος, ήταν και ομοφιλόφιλος, ήταν ερωτευμένος με έναν Κρίστοφερ, τον οποίο του είχε κάνει πάρα πολλά πορτρέτα, αλλά τα είχε αφήσει μη τελή.
0: Μάλιστα.
1: Τους λένε λοιπόν της κυρίας, μπορείς να μας τελειώσει τα πορτρέτα να τα πουλήσουμε και να γίνει χαμός? Βεβαίως. Και η κυρία λοιπόν αρχίζει και κάνει τα πορτρέτα και τα λοιπά και η ιστορία εξελίσσεται. Η ταινία είναι μια αναφορά τώρα στο F4Fake του Wells, δηλαδή η αλήθεια για το ψέμα, η αναπαράσταση και η τέχνη, η τέχνη και η ζωή, το παρελθόν και το τώρα, ο ερωτισμός μας διχασμένος στα δύο, ομοφιλοφιλία, ετεροφιλία. Είναι μια σκεπτόμενη αμερικάνικη ταινία, δύσκολη, γιατί έχει πολλές υποπλοκές. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να μην χάσεις ούτε λέξη. Έχασε μια λέξη, θα έλεγα ότι είναι παζλ για αυτούς που βγαίνουν για θερμίδια.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει ότι την απορρίπτω, προς Θεού, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτη με απόσταση. Και μετά πάμε στις τρεις ταινίες, τις οποίες προτείνω, έχω δει και τις τρεις. Ευχαριστώ τις εταιρείες που επιτέλους κατάλαβαν ότι πρέπει να στέλνουν τις ταινίες. Μακράν καλύτερη ταινία είναι ο τελευταίος Viking, όπου ακούγεται από ερασιτεχνικό συγκρότημα του Twist and Shout. Είναι μια ταινία του Άντερσον, του οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός Δανέζος σκηνοθέτης. Και ο Ματ Μίκελσεν παίζει το ρόλο του Manfred, πάρει και ο αδερφός του. Όπως λέει και ο σκηνοθέτης, όπως λένε και οι κριτικοί της Δανίας, η ταινία πήρε 8 βραβεία, μποντί δηλαδή 8 βραβεία είδηση ή Όσκαρ αν θέλετε. Κάνε 800.000 εισιτήρια στη Δανία, η οποία είναι μικρότερη χώρα από εμάς. Και η οποία λέει ένα κλασικό θέμα. Στη Δανία τα έχουμε όλα. Βούτυρα, ανάπτυξη, με τα πάντα, μεγάλους μισθούς, κοινωνικό κράτος κτλ. Αλλά δεν έχουμε οικογένειες. Οι οικογένειες είναι διαλυμένες, μπερδεμένες, μαλωμένες, με ομομιξίες, έχουμε δει και το beginning, τα ξεκινήματα, με δεύτερες σχέσεις, με πέντες σχέσεις, με Εκεί λοιπόν θα λύσουμε το πρόβλημα και ο πρώτος που το είπε αυτό είναι ο Μπο Βίντεμπεργκ, βέβαια με την υπερήφημη οικογενειακή γιορτή.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι δύο αδέρφια, ο Μάνθρα και ο Άγγερ. Άγγερ συμπτωματικά σημαίνει θυμός.
0: Ναι.
1: Ο Άγγερ πάει και κλέβει 4,2 εκατομμύρια κορώνες. Πηγαίνει φυλακή, το μυστικό το λέει στο φίλο του, στον αδερφό του, συγγνώμη, τον Μάνφρεντ που είναι ο Ματ Μίκελσεν. Ευχαριστώ πάρα παρακαλώ, παρακαλώ πολύ την Wait Wait που μου έστειλε την ταινία. Και όταν επιστρέφει μετά από 15 χρόνια, λέει Μάνφρεντ, για πες μου που έκρισε τα λεφτά. Λέει, εγώ δεν είμαι ο Μάνφρεντ, είμαι ο Τζον Λένον. Η ταινία εξετάζει ένα συγκλονιστικό θέμα, το οποίο για πρώτη φορά το έμαθα και εγώ στη ζωή μου. Υπάρχει μια σπάνια ψυχική ασθένεια που λέγεται διασχιστική διάσπαση προσωπικότητας ή ταυτότητας.
0: Οπότε
1: πολύ
0: αυτό
1: ωραία
0: το
1: εξετάζει. Δυστυχώς τον κατηγορούσαμε. Ο Night Shyamalan στις ταινίες αυτό το θέμα, ειδικά στο Split, ανά πάσα στιγμή μπορώ να πάθω, αν πάθω αυτή την ασθένεια, μπορώ να είμαι πρώτος τραμπ, αλλά όχι ως γελιοποιημένος, ως αφιερώπωρος.
0: Το πιστεύει το άτομο που το...
1: Στην κυριολεξία με όλα τα αυτά. Είναι ένα φοβερό, φοβερή ασθένεια που μακριά, μακριά για όσους μας ακούν. Πάσχουν λοιπόν από αυτό το θέμα, μια φορά είναι Viking, μια φορά γίνεται Τζον Λένον.
0: Και έτσι παίζει και Beatles.
1: Ακριβώς, για να τον διορθώσουν βρίσκω και άλλους μισότρελους, και το λέω τρυφερά γιατί και μισότρελος είμαι και εγώ. Σαν αυτό να κάνουν ένα συγκρότημα να φτιάξουν τους Beatles. Μπερδεύονται και φτιάχνουν τους Bad. Τους ΑΜΠΑ που ακούγεται το τραγούδι την πιτίνα.
0: Παίρνει εντελώς άλλη τροπή η ταινία, έτσι.
1: Λοιπόν, γίνεται λοιπόν αυτό, ακούγεται και αυτό το τραγούδι, αλλά ενώ η εταιρεία κυλάει αργό ρυθμά σαν ένα βαρύ οικογενειακό δράμα, 10 λεπτά πριν από το τέλος έχουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, ένα flashback. Και εκεί μαθαίνουμε...
0: Μην το κάνεις spoiler.
1: Ωραία, από τι συνέβη και συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα σε ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Το καλύτερο.
0: Okay.
1: Όμως, αυτό που προτείνω να δείτε οπωσδήποτε, γιατί είναι θερμή ταινία και έχει και 16 σχέσεις, είναι το Homo Sapiens. Με ερωτηματικά. Ευχαριστώ και πάλι την εταιρεία, τη Danaos Film, που μου έστειλε την ταινία. Το Homo Sapiens μας θυμίζει τις παλιές ωραίες ιταλικές κομμωδίες του 60 και απορώ γιατί οι συνάδελφοί μου είναι τόσο επιφυλακτικοί στον βαθμό. 16 σχέτς από μια Αργεντινή, που σαφώς μπορεί να ήταν η Ελλάδα, όπου βρίσκουμε στοιχεία αδιαφορίας, εμαμφού, καταχρήσεων κοινωνικών, ναρκωτικών, μπερδεμάτων, ξύλου κτλ. Ίδια η Ελλάδα, κατά 1 ώρα και 38 λεπτά, κάθε επεισόδιο κατά 2 με 3 λεπτά και περνάς πάρα πολύ καλά και το θέμα είναι ότι αν πας με παρέα, μετά προβληματίζεσαι, λες, για το τέταρτο και πέμπτο σκίτς μας θύμισε τον Αλέξη και την Τάδε. Αλλά το 8ο και το 9ο μας θύμισε εμάς.
0: Τον εαυτό
1: από
0: μας,
1: εκεί και μετά, άμα θα πάτε στο σπίτι και θα πλακωθείτε ή θα γίνετε καλύτεροι, αυτό εμένα δεν με αφορά. Για να μιλήσουμε καθαρά.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί εκεί είναι το θέμα. Η τρίτη ταινία είναι η ταινία η οποία σίγουρα θα κάνει πολλά εισιτήρια, παρότι είναι ανεξάρτητη κτλ. Σίγουρα σε αυτήν θα τρέξει ο κόσμος. Είναι από την Κολομβία, πρόταση για ξενόγλωση Όσκαρ, βραβείο στο ένα κάποιο βλέμμα, και είναι το ένας ποιητής, απροσάρμοσος 50, καλή ώρα σαν εμάς, μόνο που εγώ 50, εν πάση περιπτώσει, χωρισμένος, η γυναίκα του λέει τι θα γίνει με το παιδί μας που θα πάει στο πανεπιστήμιο, τρώει χρήματα από τη μαμά του και από τον αδερφό του, λένε τι θα γίνει ρε φίλε. Παλιά είχε πάρει ένα βραβείο ποιητής, νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει σαν ποιητής, ούτε σαν ποιητής πια στη σύγχρονη εποχή, ούτε σαν κριτικός κινηματογράφου μπορεί να συνεχίσει. Ξέρετε κανένα κριτικό κινηματογράφο ο οποίος να αμείβεται από το μέσο στο οποίο υπάρχει? Είναι μόνο ο κύριος Μπουλάκης και μόνο ο κύριος Μίτσης. Αυτά έχουν τελειώσει. Αυτά έχουν τελειώσει. Άσχετα αν εμείς έχουμε αυτό το πάθος να υπάρχουμε και να με πολλούς και διάφορους τρόπους. Οπότε λοιπόν, αν το δουλέψε, τον βάζουν και δουλεύει σε ένα σχολείο. Εκεί γνωρίζει μια κοπέλα 16 χρονών. Μαθαίνουμε πώς είναι οι Κολομβιανές οικογένειες. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά τα οποία υπενήσει ο κύριος ευγενέστατος κύριος Δημητριάδης για τον κύριο Μαρινάκη. Η Κολομβία δεν είναι μόνο ναρκωτικά, είναι και πολυμελείς οικογένειες, όπου παντρεύεσαι στα 16. Είναι σε μια οικογένεια λοιπόν όπου έχει ανοίξει παντρεμένους, 20 παντρεμένες, 22 άτομα οικογένεια. Την προωθεί λοιπόν, όχι με σεξουαλική παρενόχληση. Γίνεται παρεξηγήσιμο αυτό, αλλά τελικά κάνει ένα θαύμα πάνω σε αυτή την κοπέλα. Είναι αργόρυθμη ταινία, πολύ ανθρωπιστική. Για μένα, για τα δικά μου κριτήρια, είναι παραπάνω προβλέψιμη από ότι την ήθελα. Αλλά δεν θα κρίνομαι με τα δικά μου κριτήρια, είναι μια ταινία από όσοι πάντα την αγαπήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και ανεξάρτητη ηλικία, δεν θα την αγαπήσουν. Καλογυρισμένη, με πολύ καλούς ηθοποιούς. Αλλά εγώ σας είπα ότι έβαλα προτεραιότητες. Λέω, καλύτερος ο Βίκινγκ, πιο να πάτε για να περάσετε καλά με popcorn και οτιδήποτε άλλο το αργεντινέζικο κτλ. Και αυτό βέβαια είναι το γλυκό τελευταίο κρασί. Και πάμε τώρα σε συνεχή Δευτέρες όπου θα υπάρξει και η σχετινή διπλή πρόσκληση. 30 χρόνια μετά την πρώτη προβολή, είμαι χαρούμενος που το παίζουν σε ευρωπαϊκή πρώτη, δεν έχω δει καθόλου να το παίζουν. Ρωμαίος και Τζούλιετ, το Λεωνάρδο Ντικάπριο για τη μικρή την Τένς, ένα συγκλονιστικό φιλμ.
0: Μικρά και τα δύο τότε.
1: Α, τι να σου πω, η δε μικρή έχει μια χαριτομενιά, σαν να έπαιζε τον εαυτό της αυτή.
0: Ναι,
1: όχι, έχω την εντύπωση σοβαρά στο λέω ότι έπαιζε τον εαυτό της. Τι λέω και τούσε, μπορεί να γουστάρεις, μπορεί να έγινε και τίποτα κατά τη διάρκεια της ταινίας. Η δε ερωτική σκηνή είναι φοβερή, όχι σοβαρά τα λέμε αυτά, υπάρχουν και happening. Λοιπόν, Μοντέγκη και Καπουλέτη, τα ξέρουμε αυτά. Η ταινία για όσους ψάχνουν πλοκή, αρχή, μέση και τέλος, αρχίζει με μια μαύρη παρουσίαση στην τηλεόραση που λέει: το γεγονός της ημέρας είναι η αυτοκτονία δύο νέων παιδιών. Άρα δεν έχω να πω εγώ για την. Αλλά έχω να πω για την αισθητική. Ο Μπάζ Λούρμαν κάνει τρομακτικά πράγματα. Είναι κάτι μεταξύ Ταραντίνο και Western Spaghetti και Μεξικού. Μια μοντέρνα διασκευή. Φοβερά τραγούδια, φοβερές μουσικές. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα, δεν θα αρέσει στους φίλους που θέλουν αρχή, μέση, τέλους ή λένε, μα τι παράξενα πράγματα, δεν βλέπαμε προχθές το απόδοση από το Λος Άντζελες, μα αυτά γίνονται, γίνονται για πιστόλια, ιστορίες, αναέρειες, λήψεις, τραγούδια, ένας χορογραφικός όπως ξέρουμε ο Μπάος Λούρμαν, με το μοντάζ να εντοπίζεται χορογραφικά, να γίνεται χορογραφικά πάνω στη μουσική, ένα φιλμ πέρα από κάθε καρδιά, ένα φιλμ υπέρ της επανάστασης βέβαια, για τα παιδιά επαναστατούν, υπέρ της ειρήνης, υπέρ της αγάπης, 30 χρόνια μετά από την πρώτη του. Λοιπόν, η ώρα μας πέρασε, περιμένω το μήνυμα, γιατί
0: ναι,
1: καθαρά Δευτέρα θα είναι εδώ το ζεύγος που θα κερδίσει.
0: Το Αγίου Πνεύματος, όχι Καθαρά Δευτέρα, και εγώ το έχω μπερδέψει.
1: Να ήταν να είπα αυτά τα οποία έπρεπε να είναι τα ζητούμενα στην εκπομπή σου.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Να κάνω
0: μια χαρά.
1: Αταξία στη ροή των.
0: Σταμάτα να
1: αγχώνεσαι. Σταμάτα και τη δικιά σου. Δεν θα σταματήσω. Εγώ δεν είμαι ανακησιστής.
0: Δεν είσαι,
1: κυρία μου,
0: το ξέρω.
1: Να περάσεις καλά, φιλιά.
0: Χαιρετούμε, Αλέξη. Για χαρά. Αγίου Πνεύματος, ναι, τον μπερδεύουμε με την Καθαρά Δευτέρα. Καθαρότητα. Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτά είχε να μας πει και ο Αλέξης. Περιμένω τα μηνύματά σας. Βάζετε και τη λέξη σινεμά, λοιπόν. Ρωμαίος και Ιουλιέτ, τον Μπαζ Λούρμαν, 1996, τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Σινέ Απόλλων. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: επίσης στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είδηση στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την εφιαλτική εμπειρία τους από την παράνομη κράτησή τους από τους Ισραηλινούς στο πλοίο πλώτη φυλακή περιέγραψαν μιλώντας στο κόκκινο οι δύο ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, Γιώργος Τσίρης και Βίκη Κοτσόρη. Όπως είπαν, σε αυτό το πλωτό κολαστήριο η βία αναβαθμίστηκε σε βάρος τους, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να τους κάνουν σωματικό έλεγχο, να τους χτυπάνε με τα χέρια τους και με τέιζερ, αφήνοντάς τους με σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε κάθε στιγμή αντλούσαμε δύναμη από τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται. Το μέγεθος της αντοχής, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας αυτού του λαού αποτελεί φάρο για την ανθρωπότητα, σημείωσε η Βίκη Κοτσόρη. Ενώ ο Γιώργος Τσίρης ανέφερε ότι το στενάχωρο είναι ότι αφήσαμε πίσω μας εκατομμύρια ανθρώπους όμοιρους του Ισραηλινού κράτους. Ξεφεύγουν πολύ της όποιας λογικής όσα πέρασαν τα πληρώματα του στολίσκου. Αυτή είναι όμως μια καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους, είπε στο κόκκινο η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος, μέλος της νομικής ομάδας του ελληνικού Global Summit Flotilla, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες από τις Ισραηλινές αρχές κατά την παράνομη κράτησή τους. Όπως είπε, ακόμα περιμένουμε μια καταδίκη από την ελληνική κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα το επιστρέψει ποτέ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων εμφανίστηκε ο Σοκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση. Αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως κατανοεί την πρωτοβουλία και ότι η ενότητα είναι η απάντησή του. Την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Φώτης Κουβέλης, πρώην υπουργός και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει εάν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου, σημείωσε. Ο κατακαιρματισμός των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τα Τέμπη έχει στόχο να κουραστούν οι συγγενείς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος θυμάτων των Τεμπών. Αναφερόμενος στη μήνυση που δέχτηκαν οι συνήγοροι θυμάτων στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, είπε ότι όσοι διαφωνούν και το εκδηλώνουν θα επιχειρηθεί να φύγουν από τη μέση. Προσπαθούμε το ζήτημα των υποκλοπών να μην χαθεί κάτω από τον όγκο των υποθέσεων της καθημερινότητας. Η υπόθεση είναι πολύ σημαντική για το κράτος δικαίου και θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση, είπε στο κόκκινο ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάπας, αναφερόμενος στο αίτημα του Συλλόγου για τον πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει ασυλία και ότι είναι ανέλεγκτος, σημείωσε. Αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημέλημα των Αθηνών, κρύθηκαν από τον Άριο Πάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολυετή ποινή φυλάκισης για τη φωνική φωτιά στο μάτι. Το 2018 το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με εκτέα τα 5. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 39χρονος για τη στιγερή γυναικοκτονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρίς τους αμπελόκηπους. Επιπλέον το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας επέβαλε στον 39χρονο ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των πανελληνίων εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Στη Σκυτάλη θα πάρουν αύριο Σάββατο οι μαθητές στο Νεπάλ. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11%. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει πληροφορίες για προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στα 91,39 δολάρια το βαρέλι το Brent. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται, δηλώσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προελάβουν. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη στη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αγώνων Λάρισας. Λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Μαζική έξοδος και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, Σίκη, Φυσό και Λιωσίων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 4 ως τις 10 με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παρατεταμένο και έντονο κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία καταγράφηκε την Τετάρτη στην πόλη Μόρα, στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2001. Η ακραία ζέστη επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελβετία να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Λιονέλ Σκαλόνι έκανε γνωστούς τους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί η Εθνική Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου που πήρε 4 χρόνια νωρίτερα στο Κατάρ, με τον Λιονέλ Μέση να είναι παρόν στην αποστολή της Αλμπί Σελέστ.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσας Περιδοπούλου στην παρουσίαση και παρεούλα μέχρι και τις 6. Κλείνουμε την εβδομάδα και το μήνα μαζί, έτσι, πάει και ο Μάιος. Καλησπερίζω τον αγαπημένο μου Γιώργο, τον άλλο Γιώργο που κοιμάται, όπως λέει και η τύχη του δουλεύει, το Θανάση, καλώς τον. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια παράσταση που ήδη σας έχω πει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τη δούμε αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Τεχνών στην Κωνσταντινούπολη 75 στο πλαίσιο της 15ης ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης. Ο λόγος για την παράσταση σε γνωρίζω, Nation in Progress, από την ομάδα Γιαπή 21, σκηνοθετεί ο Παντελής Μπακατσέλος, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα Παντελή.
1: Καλησπέρα.
0: Περιπατρίδος ο λόγος, αντιλαμβάνεται κανείς.
1: Σωστά, σωστά.
0: Το θέμα είναι από ποια πλευρά σε γνωρίζω, ε?
1: Ναι, και σε ποιον μιλάμε κιόλας.
0: Και σε
1: καμιά φορά μιλάμε στον εαυτό μας, τον καθρέφτη.
0: Για πες λίγο πώς γεννήθηκε αυτό το έργο.
1: Είχαμε διάφορα ερωτήματα σαν ομάδα και εγώ προσωπικά σε σχέση με το τι είναι τελικά αυτό που μας κάνει Έλληνες, αυτό που μας ενώνει, αυτό που μας διαχωρίζει, τι είναι η σχέση μας με το εθνικό ύμνο. Είναι ακόμα ενεργός, μας κινητοποιεί ακόμα ή θα έπρεπε να βρούμε έναν άλλον. Τα εθνικά σύμβολα, γενικότερα αυτό που λέμε Ελλάδα και αυτά που κάνουμε ως Έλληνες. Γιατί το έθνος υπάρχει αυτή η θεωρία ότι είναι μια επιτέλεση. Είναι οι πρακτικές που κάνουμε. Τι κάνουμε τελικά.
0: Τι κάνουμε, για. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και πώς το στήσατε όλο αυτό, με σκέψεις του καθενός σας από την ομάδα, το κείμενο?
1: Με σκέψεις του, ναι, που φέρναμε στην ομάδα, με γνώμες που δεν ήταν δικές μας, με γνώμες που μπορούσαμε να τις κάνουμε ή ακραίες ή παράξενες ή κάτι ιντριγκαδόρικο για μας καταρχάς, για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι στο οποίο να αντιδράσουμε, να παραξενευτούμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Με αποσπάσματα από τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού, αλλά όχι τα κομμάτια που είναι στον εθνικό ύμνο. Και πάρα πολύ με αντικείμενα. Δηλαδή αρχίσαμε να φέρουμε αντικείμενα στις πρόβες, παλιά δικά μας που βρίσκαμε εδώ από εκεί, που μας φέρνανε στο μυαλό μια ιστορία. Δικιά μας, αλλουνού.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκινάει η παράσταση.
0: Μεγάλη ιστορία για να τη διασχίσεις, έτσι. Αν μιλάμε για ένα έθνος λοιπόν, από πού ξεκίνησε και πού βρίσκεται σήμερα, είναι τη 2026. Και αυτή η φράση που έχετε και στο δελτίο τύπου, ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αυτό μας ακολουθεί. Δεν ξέρω, κυριαρχεί σε κάποιες σκέψεις ανθρώπων έτσι όπως το ψάξατε? Ό,τι και να γίνει θα είναι όρθια.
1: Ή δεν πεθαίνει, ή πεθαίνει και αναγεννάται τόσο γρήγορα και με τέτοια συχνότητα που δεν το παίρνουμε χαμπάρι, οπότε
0: μάλιστα
1: θεωρούμε ότι δεν πέθανε ποτέ. Ναι, είναι όντως μεγάλο το ζήτημα, αν πάμε να το δούμε γραμμικά, οπότε εμείς επιλέξαμε να το δούμε αυτή τη συλλογική ιστορία που είναι το έθνος προσωπικά, να ξεκινήσουμε σε αυτό το πολύ προσωπικό του καθενός. Δηλαδή έθνος μπορεί να είναι, ναι, η ιστορία που ξέρουμε το βιβλίο ιστορίας ή αυτή που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο, ή μπορεί να είναι η ιστορία του παππού μου που πήγε στον πόλεμο στο αλβανικό μέτωπο, ή η ιστορία η δικιά μου που κουνούσα τη σημαία περιμένοντας την Ολυμπιακή φλόγα στο Λιτόχωρο το 2004. Όλα αυτά είναι μέρος της. Και έτσι προσθέτω να κάνουμε αυτό που έλεγε και ο δάσκαλός μου Μιχαήλ Μαρμαρινός, ότι το απολύτως προσωπικό γίνεται απολύτως συλλογικό.
0: Βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι. Και ξέρεις, σκέφτομαι, το συζητάμε πολλές φορές, όχι μόνο η δική μου γενιά, θα ρω ότι ισχύει αυτό σε όποιον ανήσυχο, το βάζω ως προϋπόθεση, πολίτη, γυναίκα, άντρα, καθώς μεγαλώνει, ενηλικιώνεται, από αυτά που μαθαίνει στο σχολείο, με αυτά που μαθαίνει με τα βιώματά του και τις ιστορίες των άλλων,

0: ήρθαμε εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έβλεπα εκεί πέρα λοιπόν ήταν τα παιδιά των γειτόνων μου. Ήταν ένα παιδί με γονείς ήταν τη Γεωργία, ένα ήταν από την Κένια και ο άλλο ήταν από τη Συρία νομίζω. Mm-hmm. Και όλα για να παίξουν μπάλα ελληνικά μιλούσαν.
1: Ναι.
0: Ο καθένα με την δικιά του προφορά μπορεί να τσίμπησε λίγο από το γονιό του μια λέξη, ένα τέτοιο. Ναι. Αλλά επειδή έτυχε να βρεθούν όλοι στο χωνευτήρι αυτών των πολιτισμών, μιλούσαν ελληνικά. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα που μας κληρονομήσαν ας πούμε, οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ πριν χιλιάδες χρόνια, αλλά είναι και παράλληλα η γλώσσα που χρησιμοποιούν σαν εργαλείο τα παιδιά από τρία τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα για να μαλώσουν για το ποιος έχει την μπάλα.
1: Πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Απ' την άλλη, βέβαια, θα σου προσθέσω σε αυτό το ότι ζούμε σε εποχές που το διαδίκτυο είναι παντού. Και μιλώ και για τα νεότερα παιδιά που σκρολάρουν, ας το πω έτσι, ατελείωτα. Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι δεν χρησιμοποιούν τον πλούτο αυτής της γλώσσας πια. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, ένα πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο το οποίο υπάρχει μεταξύ τους. Αυτό το βλέπεις ότι υπάρχει.
0: Να σου πω πώς θα ερευνούσαμε αυτό το ζήτημα που θέτεις τώρα, εμείς σαν παράσταση, που το πιάνουμε και αυτό λίγο. Το πιάνουμε αρκετά βασικά το ζήτημα της γλώσσας. Υπάρχει ο ένας στάνταρ τρόπος να πούμε, γιατί και εμένα με λογική εσύ μου το λες, αυτό μου φαίνεται. Από αυτό που βλέπω και από το λίγο που κοιτάω και εγώ το Instagram, δεν βλέπω τόσο το TikTok κτλ. Ότι όντως είναι περιορισμένη η γλώσσα. Αλλά μήπως πρέπει να το δούμε ανάποδη, ότι είναι ακόμη πιο διευρυμένη, απλά δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις που θα χρησιμοποιούσαμε πριν 20 χρόνια. Χρησιμοποιούν άλλες λέξεις που εμείς μπορεί να τις απορρίπτουμε ή να λέμε τώρα τι είναι αυτά, τι σλέει, τι λέξεις είναι αυτές, αλλά τελικά εμπλουτίζονται με κάτι που έχει καμία σχέση. Καμία σχέση με το. Δεν θα το δεις στο Σοφοκλή αυτή τη λέξη, ας πούμε, στον Ευρυπίδη.
1: Τον πρόδο θα το δεις σίγουρα πάντω.
0: ναι,
1: με αυτή την έννοια το λέω, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ένα θέμα γύρω μας, ρε παιδί μου. Έχει και τις δύο πλευρές, αυτό που περιέγραψες και αυτό που βάζω εγώ σε ανησυχία, ας πούμε.
0: 15 πλευρές, πιστεύω.
1: 15 πλευρές, έχεις δίκιο. Οπότε είναι και ένα θέμα ατελείωτο ουσιαστικά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια, ακριβώς όπως λέει και η παράσταση in progress, nation in progress, και μια παράσταση in progress, εξέλιξη. Να μπορεί να εμπλουτίζεται κάθε φορά και με διαφορετικά στοιχεία.
0: Σωστά. Εμάς όταν ξεκινήσαμε αυτή την έρευνά μας και τις πρόβες είχαμε, αν πούμε ότι είχαμε 5 ερωτήματα, τώρα έχουμε καταλήξει να έχουμε 100 ερωτήματα και άμα γεννηθούν και άλλα τόσα στον κάθε θεατή και σε κάθε άνθρωπο που έρθει να μας δει και θα μοιραστεί και αυτά μαζί μας, θα είναι δώρο, γιατί όντως εμείς δεν καταλήξαμε με έτοιμες απαντήσεις, καταλήξαμε με περίεργους τρόπους θέασης του θέματος και πιο πολλά ερωτήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω αυτό είναι που το διατηρεί και ζωντανό και το έθνος και το κάθε τι, γιατί αλλιώς θα πέθαινε.
1: Σωστό. Θα το συνεχίσετε αυτό, Παντελή, γιατί δύο βραδιές είναι λίγο, 30
0: είναι
1: και 30.
0: Είναι λίγο. Θα θέλουμε πάρα πολύ, ελπίζουμε να βρεθούν και υλικές συνθήκες για να μπορέσουμε.
1: Σας το εύχομαι.
0: Από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Σας το εύχομαι. Να πάει πολύ καλά, έστω και αυτό των δύο παραστάσεων. Αύριο και μεθαύριο ξαναλέμε στο Θέατρο Τεχνών Κωνσταντινούπολης 75. Να το απολαύσετε και να το απολαύσουν και όσοι θα βρεθούν εκεί. Και εύχομαι να επαναληφθεί, ναι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που μας βάζει. Ξέρεις, είναι η αγαπημένη μου στιγμή μετά από μια παράσταση να σου δίνει τροφή για συζήτηση.
0: Yeah,
1: να μην φεύγεις αδιάφορος, δηλαδή, εν ολίγης, έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παντελή Μπακατσέλο, εγώ σε ευχαριστώ. Ξέρεις, τώρα διάλεξα Τζίμι Πανούση, μια τρύπα σημαία. Ταιριάζει τι λες.
0: Πολύ.
1: Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια.

Ο Τζίμις τα έχει πει όλα χρόνια πριν, παιδιά, έτσι. Ποια λαχτάρα, να γίνει Αθήνα τη Μισοάρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας περιμένω, μην καθυστερείτε. Δεν βλέπω πολύ κίνηση και κάτι μου λέει ότι έχετε φύγει για τριήμερο, παιδιά. Για δώστε σήμα ότι ακούτε, μηνυματάκι, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Μία διπλή πρόσκληση για 1η Ιουνίου, Δευτέρα, στο Σινέα Απόλλων, 40 πόρου, και να δείτε το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπαζ Λούρμαν, ταινία του 1996. Καλό κουράγιο στα παιδιά που γράφουν, έχω να πω επίσης, να μην το ξεχνάμε, χωρίς, αν γίνεται, άγχος, ούτε στα παιδιά ούτε στους γονείς. Έγινε και αυτό τραγικό στο Βόλο, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας με το άγχος που είχε για την κόρη του, λένε, ότι που έδινε πανελλαδικές. Ίσως να παίξει το ρόλο του και αυτό, αλλά δεν τελειώνει τίποτα. Αρχίζει, είτε κάποιος περάσει είτε δεν περάσει. Δεν ξέρεις ποτέ η ζωή τι θα σου φέρει, ακόμη και με ένα πτυχίο στα χέρια. Και χωρίς αυτό,

Βλέπω εδώ πέρα διάφορες εκδηλώσεις που θα έρθουν. Ήδη ανακοινώνονται σιγά σιγά και αυτές που θα πλαισιώσουν την μικρή σκηνή στο Πόρτο Βαλίτσα, όμως στο θερινό της σπίτι, στη Χαλκιδική. Ανακοίνωσε ότι θα έχει τους Salonique Brass Band 17 Ιουλίου και αργότερα Αύγουστο, 8 Αυγούστου, το Βαγγέλη Γερμανό.

Βλέπω εδώ όμως και ανακοίνωση από το Annopolis World Music Festival, από τα πολύ αγαπημένα πλέον στην Θεσσαλονίκη, που γίνεται στην Ανοπόλη και θα γίνει και πάλι στο ιστορικό χώρο του Αγίου Νικολάου Ορφανού, αυτό το παράδεισο, έτσι, ένας κήπος παράδεισος. Και εκεί θα είναι λοιπόν 4 και 5 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη στην αυλή του ναού. Ένα πρόγραμμα εξαιρετικό. Δημιουργικές συνυπάρξεις της Πανεπιστημιακής Μουσικής Κοινότητας του Τμήματος Μουσικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μουσική που έχουν διαπρέψει ήδη, καλλιτέχνες πολύ γνωστοί.

τίτλοι από την πρώτη μέρα. Φαίνοντας στο κανονάκι υπάρχει αναφιέρωμα στην Τιντέμ Μπασάρ και άλλα σχήματα. Τη δεύτερη μέρα έχει και tropical jazz, παρακαλώ, σύγχρονες τροπικές συνθέσεις. 7.30 ώρα ξεκινάνε αυτά, πάνω που αρχίζει να δει ο ήλιος. Μην το χάσετε και αυτό, ωραιότατο.

Καλώς την Άννα. Δεν πάω πουθενά, λέει. Εδώ, παρεούλα. Καλησπέρα και στο Στέριο. Η Στέφανο. Αυτά τα διπλά ονόματα που έχετε. Οκ. Okay. Όποιο όνομα ακούει ο καθής. Η Άννα λέει θα απολαύσω άδεια πόλη. Δεν είμαι σίγουρη ότι από εδώ. Σίγουρα φύγανε φοιτητές, έτσι. Φεύγουν με την κάθε ευκαιρία. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έχει την ίδια κίνηση που θα έχει προς τα κάτω, ας πούμε, νότια. Λόγω των προορισμών, πιο εύκολων. Εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα θα έχει φύγει ένα μέρος του πληθυσμού. Οκ, okay, και εγώ είδα πολύ κόσμο με βαλίτσες, είναι η αλήθεια. Παιδιά, όπου και να πάει κανείς, ακόμη και να μείνει στο σπίτι του, ακόμη και να μείνει στον ίδιο τόπο, χωρίς να μετακινηθεί, σημασία έχει διάθεση και παρέα. Και τι επιθυμεί ο καθής και κάθε μία να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος μπορεί να θέλει να περάσει τρεις μέρες με ύπνο και ξεκούραση. Τι έχει ανάγκη ο καθής. Λοιπόν, φτάσαμε με τούτο και μετά άλλα 5.30, οπότε πάμε σε διαφημιστικά, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρέλας με άλλες νότες και σας περιμένω, σπεύσατε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

snake. Take me in, tender woman, inside the snake. Το φίδι το λοιπόν. 31 Μαΐου του 2005 έφυγε στα 78 του χρόνια ο τραγουδιστής και συνθέτης jazz Oscar Brown Jr. Με αυτό να ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο της ομπρέλας για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου του 26 με το περίφημο The Snake. Κατερίνα λέει πως σας φαίνεται που θα πάω τρίμερο στο Κόσοβο. Εξαιρετικά, εξαιρετικό το βρίσκω, μια χαρά. Το θέμα είναι να περάσεις πολύ πολύ όμορφα. Και όπου πάτε να γυρίσετε όλοι κιόλες με ασφάλεια, έτσι, και αυτό το θέλουμε οπωσδήποτε. Όσοι θα μείνετε εδώ πάντως και όσες, έχει πράγματα να κάνουμε και να απολαύσουμε παιδιά από σήμερα μέχρι και την Τρίτη που θα κάνουμε να τα πούμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σήμερα στην Γκαλερί Στερέωσης που είναι Ζεύξιδος 3, 8.30 παρουσιάζεται το φωτογραφικό λεύκομα του Ζόρζ Σαλαμέ Ασνάμ, που σημαίνει είδωλα. Και στην Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δράσης Σελίδες Ανοιχτές που οργανώνει η ομάδα Άνθρωπος στη Θάλασσα της Κλέρης Χριστοπούλου, 8 η ώρα υπάρχει συνάντηση με την Ανθούλα Παπαδοπούλου. Θα μιλήσει με θέμα από το κείμενο στη σκηνή, προστασία θεατρικού έργου και θεατρικής παράστασης. Έχουμε όμως και εκδήλωση από την ομάδα του περιοδικού Πατάρι, από τις εκδόσεις Τρίενα. Έχει γεννηθεί αυτή η ομάδα και δημιουργεί το περιοδικό Πατάρι. Στο έκτο τεύχος έχει φτάσει, αυτό θα παρουσιαστεί στο καφέ μπαρ Σαμποτάζ, υπέροχο κέντρο απόκεντρο στη Λόρη Μαργαρίτη 5, 9 το βράδυ. Γιώργος Φράγκογλου θα είναι εκεί, μέλη της συντακτικής ομάδας του Παταριού, και κείμενα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Χθες εντωμεταξύ ανταμώσαμε με τον Γιώργο Φράγκογλου και με ηθοποιούς του Κρατικού. Βρίσκονταν στην Γιάφκα, το βιβλιοπωλείο καφέ που βρίσκεται στην Ιωάννου Δέλιου. Γεμάτο το μαγαζί, παιδιά. Ήταν μια δράση από τη Λέσχη Ανάγνωση των Εκπαιδευτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καλά, γυναίκες όσο επιτοπλίστων έτσι, μετρημένοι άντρες στα δάχτυλα, δεν το συζητώ. Και παρουσίαζαν και μιλούσαν γύρω από το βιβλίο του Νίκου Μπακόλα, Η Μεγάλη Πλατεία, παρόντος του γιού του. Ωραία, ωραία βραδιά. Είδα όμως χθες και την Εύη Κουτρουμπάκη, γιατί ήταν βιβλιοπόλησα για μια μέρα στο Κεντρί, του Αντώνη Ελευθεράκη. Ωραία παρέα και εκεί. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει καλεσμένους βιβλιοπόλες για μια μέρα το Κεντρί. Ολοκληρώνεται 30 Μαΐου για πέμπτη χρονιά αυτή η εβδομάδα. Να σας πω ότι σήμερα στο Σεξπυρικόν 6 ώρα η καστικός Χριστίνα Λιέντε ζωγραφίζει την ποίηση του Γιώργου Αλισάνογλου και μπορείτε να βρείτε εκπτώσεις πάρα πολύ μεγάλες σε όλες τις εκδόσεις του Σεξπυρικόν. Βέβαια υπάρχει κόστος εδώ, 10 ευρώ. Στο Bookstagram στη Θέρμη Δημητρίου και Καραολίου 26α έχουμε συγγραφείς παιδικών βιβλίων και βιβλίων ενηλίκων, και αύριο θα γίνει αυτό για να τους γνωρίσετε. Στη Μυθιστορία που είναι Βαφόπουλου 20 στις 8 παρουσιάζεται το βιβλίο «Η Λερναία Ήδρα, κοινά, ναύτες και σκλάβοι στον επαναστατημένο Ατλαντικό». Και στα κυβέρνηση της Πολιτείας 8 η ώρα στην Αλεξάνδρους Βόλου 28 υπάρχει μουσική. Η κομπανία Μαρίκες, ρεμπέτικη και παραδοσιακή μπάντα κοριτσιών. Αναζητήστε τα όλα. Εγώ συνεχίζω με Peggy Lee, Sweet Happy Life. Είναι ένα τραγούδι που το βάζεις άνετα βέβαια και σε γενέθλια κάποιου ή κάποιας. Οπότε αν κάποιος ή κάποια γενεθλιάζεται, αφιερωμένο.

Έτσι να είναι για όλους και όλες. Τη λέξη σινεμά μην ξεχνάτε στο μηνυματάκι σας αν θέλετε να πάτε τη Δευτέρα Σινέ Απόλλων και να δείτε το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπαζ Λούρμαν. Έτσι, υπενθυμίζω απλά. Έχουμε σε εξέλιξη το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που γίνεται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με παραστάσεις από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό και σήμερα το Truths and Dogmas του Kennel από τον Tim Crouch στο Foyer. Επίσης συζήτηση με θέμα On Friendship, A Practice of Staying Near. Αύριο στο Foyer το Whisper Dreams του Faribors Karimi και... ακόμα μία παράσταση 30 και 31 στην κεντρική σκηνή. Die Hancock Attack. Προσπαθώ να το διαβάσω στη γλώσσα τους. Μπείτε αναλυτικά στην σελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, θα βρείτε λεπτομέρειες για όλες τις παραστάσεις. Πάντως σίγουρο είναι ότι είναι παραστάσεις που δεν τις βλέπουμε κάθε μέρα. Αξίζουν. Ολοκληρώνεται αύριο στο Θέατρο Αμαλία το έργο The Effect της Lucy Preble από την ομάδα Bloom Theatre σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Και δύο παραστάσεις ακόμη, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, τρεις για την ακρίβεια, Λακριμόζα ή το Απρέποτο του Θανάση Τριαρίδη στο Θέατρο Αυλαία. Όσο και το Θέατρο Τεχνών που τα λέγαμε πριν με τον Παντελή Μπακατσέλο για την παράσταση που έχουν αύριο και μεθαύριο, σήμερα έχει ακόμα μία παράσταση του έργου «Πόσος κόσμος χωράει στο μπαλκόνι μου» του Σάκη Σερέφα από την ΑΜ και όλη πόλη σε σκηνοθεσία Έλενας Μουδύρη Χασιώτου και όλα αυτά στη 15η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης η οποία ολοκληρώνεται 31 του μήνα. Και ολοκληρώνεται και με την παράσταση του Παντελή Μπακατσέλου στο Θέατρο Τεχνών, αλλά και με την παράσταση στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι, οι λέξεις που δεν λέγονται, ιστορίες από τα παρασκήνια της εργασιακής ζωής, του Στέλιου Χατζέ Αδαμίδη. Ωραία πράγματα, φρέσκα πράγματα, νέα παιδιά, όλα αυτά λοιπόν τα είχε και φέτος αυτή η δράση. Στο θέατρο ΤΑΦ δύο γυναίκες χορεύουν, του Ζουζέπ Μαρία Μπένετ ή Ζουρνέτ, σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή, Μέφη Σταμούλη και Σοφία Μαρία Βούλγαρη. Και τελευταίες παραστάσεις, νομίζω μέχρι αύριο ή την Κυριακή, δείτε το λίγο όσοι θέλετε να πάτε, με την Ένα Μεντή, η ζωή μιας μοδίστρας, στο Βασιλικό Θέατρο. Από μουσικά έχω να σας προτείνω επίσης Μέγαρο Μουσικής σήμερα και αύριο στο Μίανα, το κεντρικό κτίριο στις 8.30, Complexions Contemporary Ballet. Στο Καφοδίο Ελληνικό έχουμε απόψε τους Αργαλιός, Ζωή Μάντσου, Όλγα Αλεξίου, Αλέξανδρος Ιωσιβίδης και θα είναι παρέα τους και ο Περικλής Βραχνός. Και στη μικρή σκηνή πριν μετακομίσει ακόμη έχει 2-3 εκδηλώσεις. Η μία είναι σήμερα με παραδοσιακή και ανατολίτικη μουσική από τους Μοτίβο. Και μετά 2 Ιουνίου παρουσιάζει το δίσκο του Χρήστου Μαλλιά. Μην πας από εκεί γιατί βρέχει. Και θα έχει και καλεσμένους έκπληξη. Και τέλος Ρουντού Φεστ. Φιλοξενείται στο Ρόβερ Μπαρ, Σταλαδάδικα, Σαλαμίνο 6. Παιδί Τραύμα, Τζίγκοβιτς, Καπέτ απόψε. Και αύριο θα γίνει το πάρτι λήξης στο Τζέλα Δέλτα. Αυτό είναι στην περιοχή του Καπανίου, στο Καπάνι. Διαλέχτε και πάρτε όσο θα ακούμε και την Νίνα Σιμών, The House of the Rising Sun.

Απίθανη Νίνα Σιμών. Καλώς ήταν και τον Παντελή και τον Βασίλη και τη Δήμητρα. Χαίρετε. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, Soul SKG θα σας πω, για αύριο δηλαδή, η Μαζόχα και η Drama Sign για πρώτη φορά μαζί. Κυριακή, τελευταία παράσταση στο καφενείο Σαμποντάς, ξαναγυρίζω στη Λόρη Μαργαρίτη 5 με την Αφροδίτη του Μποτιτσέλη. Της Ροδής Στεφανίδου είναι αυτό το έργο. Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σπορίδη, με την Αθηνά Ζευγαρίδου και το Βαγγέλη Μπόλα να δίνουν ρεσιτάλ. Μην το χάσετε, ακόμη και ως τελευταία, αν βρείτε θέση. Και ελπίζω να επαναληφθεί από το χρόνο. Και επίσης, λίγες ακόμη παραστάσεις μέχρι τις 3 Ιουνίου, 1 με 3 για την ακρίβεια, στο θέατρο Αμαλία, η κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι, performance, βασισμένη στο πρώτο μέρος της θείας κωμωδίας του ποιητή. Τέλος να σας πω ότι την Τρίτη, γιατί ξαναλέω δεν θα είμαστε μαζί εκτάκτως, Τρίτη 2 του μήνα, θα τα πούμε Τετάρτη, σας προτείνω από τώρα το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι μια σειρά συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Κλείνει τον κύκλο λοιπόν για το πρώτο εξάμηνο του 26 με πρόγραμμα μπαρόκ μουσικής. Έτσι, 10 ευρώ και 5 ευρώ το μειωμένο έχει είσοδος. Και την Τρίτη ανοίγει τις πόρτες του και το Θέατρο Δάσους επισήμως, με το 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Εδώ ισχύει ο τίτλος, είναι στο Θέατρο Δάσους οι εκδηλώσεις. Έχουμε Τέρψης Όρκεστρα λοιπόν την Τρίτη, με αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μία ορχήστρα με 140 μέλη, παιδιά, ούτε ένα ούτε δύο. Καλεσμένη Μελίνα Κανά, καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση ορχήστρας και χοροδίας, η Αχιτζάνοβα Πεταλά και ο Μάκης Μπακλατζής. 25 ευρώ έχει είσοδος, οι πόρτες ανοίγουν στις 8 να ξέρετε. Και θα δούμε και την Αχιτζάνοβα και τον Βασίλη Ζυγκερίδη και τον Περικλή Βραχνό και τον Πανορμήτη Μπούμπα και τον Άκη Παπαμανουήλ. Πάρα πολλοί κόσμος, αξίζουν όλοι και όλες. Αυτό είναι από τα, πώς θα το έλεγε Μάνος, αχαστά, νομίζω ότι συμφωνεί, Τέρψης Όρκεστρα. Αρχίσουμε να ανηφορίζουμε λοιπόν προς το Θέατρο Δάσους με τις εκδηλώσεις. Η Τρίτη είναι η έναρξη, την Τρίτη. Και μετά έχουμε 8 με 9 Ιουνίου την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη. Γιάννη Κότσιρα, 11 Ιουνίου. Πάμε στον Ιούλιο, όπου θα δούμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μομουλίδη. Τα Κούνια στο Βάλτο, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια Εμίλιου Χιλάκη. Κατά φαντασία ασθενής, Ρέπα Παπαθανασίου. Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία, σκηνοθετεί ο Θέμης Μομουλίδης. Μια άλλη θύβα, τι να πω τώρα για αυτή την παράσταση, ότι θέλω να την ξαναδώ, να την ξαναδείτε όσοι την έχετε δει, να την δείτε οπωσδήποτε όσοι δεν. Παραστασάρα, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, 27-28 Ιουλίου θα έρθει. 29 Ιούλη Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης που σκηνοθετεί ο Νικορέας Χανιωτάκης, και ο Ιούλιος θα κλείσει με τη Μύδια, την περίφημη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, Καριοφιλιά Καραμπέτης στον κεντρικό ρόλο. Ξέρετε, κάθε χρόνο, αν ταλαιπωρηθώ, που δεν το αποφεύγουμε εύκολα και το ξέρετε πολύ καλά στο Θέατρο Δάσους, έτσι, δεν είναι μόνο το να ανέβεις, δεν είναι μόνο το να κατέβεις. Είναι η αναμονή μέχρι να ξεκινήσει μια εκδήλωση. Πρέπει να είσαι εκεί νωρίτερα, γιατί δεν είναι αριθμημένες θέσεις. Κάνει πολύ ζέστη τις περισσότερες φορές. Μπαίνεις τρέχοντας να βρεις θέση, τη βρίσκεις και περιμένεις. Πόσο έχετε μετρήσει εσείς, τουλάχιστον μια ώρα? Και, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά λέω, δεν θα ξανανέβω ρε παιδί μου, πολύ ταλαιπώρια. Αλλά έλα μου ντε που έρχονται σχήματα, καλλιτέχνες, παραστάσεις, συναυλίες που θες να δεις. Πώς το αποφεύγεις, δεν γίνεται.

Έχει και πανσέλινο, ε, το θλιμμένο φεγγάρι, Blue Moon. Λοιπόν, ας κάνω και την κλήρωση για να έχω το OK από τον νικητή νικήτρια. Θέλω ένα νούμερο από το 1 ως το 6. Υποτονικά, δεν σας το είπα. Να μου δώσεις, Δημήτρη, ωραία. Παντελής Τσακίρης. Παντελής Τσακίρης, Παντελή, μία διπλή πρόσκληση θα σε περιμένει τη Δευτέρα στο Σινέ Απόλλων να δεις το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπαζ Λούρμαν. Και βέβαια, να ανταμώσεις την Αλέξη Τριμαντζόγλου, ε. Και πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1982 η αυστριακή ηθοποιός Ρόμι Σνάιντερ, μια απίθανη ομορφιά, εξαιρετικές ερμηνείες, απίθανο θρυλικό ζευγάρι με τον Αλέν Τελόν, νεότατη και Ρόμι Σνάιντερ. Το 2009 στα 56 του μόλις ο ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου Νίκος Παναγιωτίδης. Το 10 σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Ντένις Χόπερ. Και το 2013 στα 84 της η Ιταλίδα ηθοποιός Φράνκα Ράμε, σύζυγος του Ντάριο Φο. Το 2022, μια μέρα σαν σήμερα, έφυγε στα 79 του χρόνια ο τραγουδιστής Δάκης, ο Βρασίδας Χαρλαμπίδης δηλαδή, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα. Στα 56 του μόλις χρόνια έφυγε στις 30 Μαΐου του 19 ο ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης, αφού μας είχε προσφέρει πάρα πολύ γέλιο σε ταινίες, ε. Και 31 Μαΐου του 2010 στα 99 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η διάσημη Γαλλίδα καλλιτέχνηδα Λουίζ Μπουρζουά. Έτσι, εις μνήμη όλα αυτά. Εγώ θα κλείσω λοιπόν, όσον ούπο. Κλείνω, τι λες Δημήτρη? Θες λίγο ακόμη? Αχνάτα, και μόλις είχα συνηθίσει ότι με αφήνει ελεύθερη. Τώρα λίγο λίγο. Λοιπόν, ευχηθώ να πάτε όπου πάτε, είτε μείνετε εδώ είτε φύγετε, να περάσετε πανέμορφα. Και υπενθυμίζω ότι θα τα πούμε την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος Συναργία. Τρίτη εκτάκτως δεν θα έχουμε απογευματινή ζώνη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Οπότε Τετάρτη, 3 Ιουνίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. Μέχρι τότε σας θέλω να είστε καλά, να αγαπιέστε και να αγαπάτε, να περάσετε όμορφα, είτε βρέξει, είτε έχει ήλιο, ό,τι θέλετε. Μου δίνει το OK να φύγω, οπότε σας αφήνω με τα James και Κριστίνα Αγγιλέιρα στο Something's Got a Hold on Me. Κλείνω μπρελίτσα και από εβδομάδα, άλλος μήνας και άλλες μέρες. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 6.

0: τη φυλακή. Περιέγραψαν μιλώντας στο κόκκινο οι δύο ακτιβιστές του Global Sumut Flotilla, Γιώργος Τσίρης και Βίκη Κοτσόρη. Όπως είπαν, σε αυτό το πλωτό κολαστήριο η βία αναβαθμίστηκε σε βάρος τους, με τους Ισραηλινούς να τους κάνουν σωματικό έλεγχο, να τους χτυπάνε με τα χέρια τους και με τέιζερ, αφήνοντάς τους με σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη, μεταξύ άλλων. Σε κάθε στιγμή αντλούσαμε δύναμη από τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται. Το μέγεθος της αντοχής, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας αυτού του λαού αποτελεί φάρο για την ανθρωπότητα, σημείωσε η Βίκη Κοτσόρη. Ενώ ο Γιώργος Τσιρής ανέφερε ότι το στενάχωρο είναι ότι αφήσαμε πίσω μας εκατομμύρια ανθρώπους ομήρους του Ισραηλινού κράτους. Ξεφεύγουν πολύ της όποιας λογικής όσα πέρασαν τα πληρώματα του στο Λίσκο. Αυτή είναι όμως μια καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους, είπε στο κόκκινο η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος μέλος της νομικής ομάδας του ελληνικού τμήματος του Global Sumut Flotilla, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες από τις Ισραηλινές αρχές. Όπως είπε, ακόμα περιμένουμε μια καταδίκη από την ελληνική κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες και για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει fans και servicers να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σταθερά προσιλωμένος στη στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Φώτης Κουβέλης, πρώην υπουργός και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει αν δεν υπάρξει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Αθηνών, κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολυετή ποινή φυλάκισης για τη φωνική φωτιά στο Μάτι το 2018. Το ανώτατο ποινικό δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με εκτιτέα τα 5. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 39χρονος για την γυναικοκτονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του Μεσφύρης, τους Αμπελόκηπους. Ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σχετίζεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία και όπως μεταδίδει το Reuters. Η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται σε τηλεοπτικό σταθμό του Ιράν με έδρα του Λονδίνου. Στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικολυκείων στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το θέμα αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ νέων και τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της. Τη σκητάλη θα πάρουν αύριο οι μαθητές των Νεπάλ. Στο 9,5% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11%. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με φόντο τις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει πληροφορίες για προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τερματισμό του πολέμου στα 91,39 δολάρια το βαρέλι το Brent. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια και θα κρίνει από πράξεις. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να έχουν διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προέλαβαν. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αγώνων Λάρισας, λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Κρυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, μαζική και η έξοδος από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Σε Κηφισό και Λιωσίων, αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών έως τις 10 το βράδυ με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα λεωφορείο χτύπησε 6 οχήματα στον διαπολιτιακό αυτοκινητόδρομο 95 στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω εργασιών. Αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι και να μεταφερθούν ακόμη 34 σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδα συγκεντρώθηκε την Πέμπτη προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία εκτός και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτη. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Δανακάκης και η εκπομπή Globalista εδώ από τα στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης, παρέα με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Να πούμε ότι αυτή η εκπομπή θα παίξει σε επανάληψη τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και την Τρίτη δεν θα έχουμε εκπομπή εδώ το απόγευμα στο Κόκκινο στις 2. Οπότε να πω και καλό μήνα, να πιάσει και εμάς, να πιάσει και τους φίλους σε Αθήνα και Βάτρα, τους οποίους χαιρετούμε. Λοιπόν, η εκπομπή που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο, η εκπομπή Globalista, είπαμε τα ονόματά μας, δεν τα είπαμε, τα είπαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, τρέχουμε. Ξεκινάμε με νέες κυκλοφορίες. Αυτή εδώ με την οποία θα ξεκινήσουμε βέβαια είναι παλιά. 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου Σαβάν του Αλή Φαρκατουρέ που βγήκε Ιούλιο του 2006 και σήμερα επανακυκλοφορεί σε limited edition διπλό κίτρινο LP για τους συλλέκτες, όπως είμαι και εγώ που λατρεύω τα έγχρωμα βινήλια. Επανέκδοση λοιπόν του ιστορικού αυτού δίσκου για τα 20 χρόνια επαιτειακή κυκλοφορία. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον θρυλικό Μαλινέζο κιθαρίστα και τραγουδοποιό και αγρότη και από τις μεγάλες μορφές της αφρικανικής μουσικής. Αλή Φαρκατουρέ, Σόγια από το Σαβάν.

Το Σαβάν που κυκλοφόρησε λίγο μετά τον θάνατο του Αλή Φαρκατουρέ τον Ιούλιο του 2006, είχε φύγει στις 6 Μαρτίου του 2006 στα 66 του χρόνια στον Μπαμακό.

Λοιπόν, επανέκδοση το Σαβάν σήμερα σε διπλό συλλεκτικό κίτρινο βινίλιο από την World Circuit που είχε βγάλει αρκετούς δίσκους του, του Nick Gold του παραγωγού. Βέβαια η εταιρεία έχει πουληθεί στην BMG, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά για τον Αλή Φαρκατουρέ και πάμε σε έναν σύγχρονο διάδοχό του, τον Γκαούσου Κουγιάτε, ο οποίος έβγαλε μια εξαιρετική δουλειά, το Σόμπρα, το οποίο είναι και το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε. Θα ακούσουμε τον Νάντιαν Κόνο. Ο Γκαούσου Κουγιάτε, που έβγαλε αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο πρόσφατα στην δανέζικη One World Music, θα εμφανιστεί την πρώτη μέρα του Off Fest στα Σκόπια, όπου θα παραβρεθώ όπως κάθε χρόνο, την Τετάρτη, με το τρίο του, το ακουστικό Γουινέα Μαλινέζικο τρίο, γκιτάρι μπάρο, λοιπόν, και μετά είναι ότι Αφρικάνη BCUC. Πάμε να ακούσουμε τον Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε.

Εξαιρετικός Μαλινέζος κιθαρίστας και τραγουδόποιος, Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε. Ακούσαμε τον Νάντι Ανκόνο από το δίσκο του Σόμπρα στην One World Music τη Δανέζικη. Θα εμφανιστεί ως μέλος του ακουστικού γκιτάρι μπάρου, δύο Μαλινέζοι και ένας από την Γουιάννα.

από τη Γουινέα, συγγνώμη, της Δυτικής Αφρικής. Έχουν και το ξυλόφωνο των Μπαλαφών, υπέροχα ηχοχρώματα και δύο κιθάρες. Κιτάρι μπάρο την Τετάρτη 3 Ιουνίου στα Σκόπια στο Fest και θα ακολουθήσουν οι BCUC, οι θρυλικοί νοτιοαφρικανοί, μπόλικα αφρικάνικα στο τετραήμερο φεστιβάλ. Και πάμε στην τρίτη μέρα, την Παρασκευή. Θα ανοίξουν ο Ραούλ Ρεφρί, ο Καταλανός κιθαρίστας, με την Μαρία Ματσότα από την Κάτω Ιταλία. Και δεύτερο γκρουπ, το σούπερ γκρουπ, το γυναικείο Les Amazon d'Afrique, με έμφαση στις γυναίκες του Μάλι, αλλά έχουν και από άλλες χώρες, Ακτίλε Φαντοστού και άλλες. Δεν ξέρω ακριβώς το line-up του συγκεκριμένου project. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Flows από τον δεύτερο, αν δεν κάνω, δίσκο τους που κυκλοφόρησε στη Real World.

Flaws λοιπόν από το δίσκο του στη Real World του Peter Gabriel, Miss Musso Dance που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 23, Les Amazon d'Afrique, το γυναικείο Super Group, με την σπουδαία φωνή από το Μάλι, την Μαμανή Κεϊτά και την Φάφα Ρουφίνο από τη χώρα των Αμαζόνων, την Μπενίν, από εκεί που είναι και η Αγγελική Τζο, η παραγωγή του Jack Knife Lee. Όπως είπαμε, την τρίτη μέρα του Off-Fest στα Σκόπια, Les Amazon d'Afrique, την πρώτη είπαμε γκιτάρι μπάρο και μετά μια από τις καλύτερες μπάντες στον κόσμο, βραβεύτηκαν στο WOMEX της La Coruña πριν πόσο ήταν, 3 χρόνια, BCUC, ήρθαν σε Αθήνα, ήρθαν σε Θεσσαλονίκη, σε κακοδιαφημισμένες άκλαυτες συναυλίες, τι κρίμα. BCUC από το Σοβέτο, Bantu Continua Uhuru Consciousness, μια μοναδική εμπειρία, κυρίως με φωνές και κρουστά. Μία πραγματικά απίθανη μπάντα που τραγουδά και στις 11 αυτόχθονες γλώσσες της Νοτιοαφρικής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Λοιπόν, απόψε στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, το μοτίβο, ωραίο παραδοσιακό γλέντι, μια από τις προτάσεις μας για απόψε.

Λοιπόν, ήταν το σχήμα το παραδοσιακό μοτίβο και ένα κομμάτι από την Αρκαδία, το διαμάντι δαχτυλίδι, μαζί με το «Τι να σε κάνω γαλανή», τραγούδιση Μάλαμα Πατρέλη, κλαρίνο Δημήτρης Σακάς, βιολί ο Νίκος Βαλασίδης και δύο φίλοι, ο ένας πιο πρόσφατος, ο Παναγιώτης Σάκουλας, το λαούτο που έχει συνοδεύσει σπουδαίους υπηρώτες ερμηνευτές, και ο Ανδρέας Παπάς, ο θρυλικός περκασιονίστας. Λοιπόν, απόψε στη μικρή σκηνή που κλείνει τα 100 χρόνια, το πρώην αγροτικό στούντιο του Παπάζογλου στην Κάτω Τούμπα, αλλά πιο πριν ήταν το Μουσείο των Προσφύγων και έχει και πολλές επαιτειακές εκδηλώσεις, και τα παιδιά της μικρής σκηνής ξεκίνησαν και τον προγραμματισμό για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο θεατράκι εκεί στη θάλασσα, στην Κασάνδρα, στο Πόρτο Βαλίτσα. Μπείτε να δείτε. Λοιπόν, «Της γης στα βιώματα», απόψε στη μικρή σκηνή από το Μοτίβο. Και εδώ στη γειτονιά μας, στο Καφοδίο Ελληνικό, το αγαπημένο μας τρίο από την Βέρεια, διεθνούς επιπέδου, έχουν ήδη ανοίξει τα φτερά τους, έχουν παίξει σε Βουλγαρία και Αλβανία. Αργαλιός λοιπόν, με την Ζωή Μάντζου στο τραγούδι, τον Αλέξανδρο Ιωσήφιδη στο πιάνο και την ενορχήστρωση, την Όλγα Αλεξίου στα κρουστά και τη φωνή, και σήμερα θα είναι ο φίλος μας ο Πολυπράγμων, ο Περικλής Βραχνός, δεύτερη συνεργασία, είχαν παίξει και στη μικρή σκηνή, στο βιολί. Εδώ θα ακούσουμε τη δικιά τους εκδοχή στο Ντέλμπαρ με έναν άλλο φίλο, τον Λιράρη Δημήτρη Χιώτη από την Αθήνα. Αργαλιός λοιπόν απόψε στον πάνω όροφο του Καφοδίου.

Del Bar λοιπόν, από τον Αργαλιό, η εξαιρετική μπάντα από την Βέρεια, με την Ζωή Μάντζου στο τραγούδι, την Όλγα Αλεξίου στον ταόλι και στο τραγούδι, τον Αλέξανδρο Ιωσηφίδη στο πιάνο και την ενορχήστρωση, και εδώ τον Δημήτρη Χιώτη στην κριτική λύρα. Απόψε θα είναι στο Καφοδίο Ελληνικό, εδώ λίγο πιο κάτω στην Βενιζέλου, με τον Περικλή Βραχνό στο βιολί. Εξαιρετική συνεργασία εδώ, το Del Bar, ένα παραδοσιακό ιρανικό κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης Χιώτης είχε και στο δικό του δίσκο Ιρανούς μουσικούς και έχει ασχοληθεί εκτενώς. Λοιπόν, ένα κομμάτι που διέσωσαν η Σίμα Μπίνα και ο Σαχραμ Ναζέρι. Και πάμε τώρα στον καινούριο δίσκο του φίλου μας, του ουτίστα συνθέτη ενορχιστρωτή, Mediterranean Echoes λέγεται ο δίσκος, του φίλου μας του Αλέκου Βρέτου. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα μαζί στην εκπομπή, τα έχουμε πει εδώ και 20 χρόνια τα λέμε και παραπάνω. Mediterranean Echoes κυκλοφορεί σήμερα στις πλατφόρμες και θα βγει και σε βινήλιο και σε CD, θα μας τα πει συντόμως. Θα ακούσουμε το υπέροχο κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, Now What, που δεν είναι σύνθεση δικιά του, είναι του φίλου του Ντίνου Μάνου, του κοντραμπασίστα, ο οποίος έχει έρθει στην Θεσσαλονίκη, και είναι ο Δημήτρης Βερδίνογλου στο πιάνο και ο Γιάννης Δίσκος στο κλαρίνο, ο Αλέκος Βρέτος βεβαίως στο ούτι. Now What.

Now What από το άλμπουμ Mediterranean Echoes και στις πλατφόρμες και σύντομα σε CD και βινήλιο του Τίστα Αλέ Κουβρέτου με τον Δημήτρη Βερδίνογλου στο πιάνο, τον Γιάννη Δίσκος στο κλαρίνο και τον Ντίνο Μάνο στο κοντραμπάσο που έγραψε το κομμάτι. Και πάμε στο καινούριο κομμάτι της Κούρδας που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Ελάνα Σασόν, η οποία είχε κάνει ένα εντυπωσιακό άλμπουμ στην PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη, το εξαιρετικό Jazz World Label, και εδώ συνεργάζεται με τον πολύ αγαπητό του ελληνικού κοινού, τον Άρα Ντιγκτζιάν, τον Αμερικανό Αρμένιο στο Ούτι. Μαζί Σαντιάγκο Μπερτέλ από την Κολομβία, αν θυμάμαι καλά, πιάνο και road synthesizer, Μάνο Στρατής κοντραμπάσο και Βίκτορ Γκολτσμιτ στα drums. Κούρδα από την Περσία η Ελάνα Σασόν, εδώ με τον Άρα Ντιγκτζιάν στο ολόφρεσκο In Between που κυκλοφορεί σήμερα.

Ελάνα Σασόν, Κούρδα από την Περσία, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το πολυεθνικό κουαρτέτο, έχει και ελληνική συμμετοχή και βγαίνει το σίγγλ αυτό στην PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Κυκλοφορεί σήμερα το κομμάτι αυτό με τον Άραντιντζιάν, με το χαρακτηριστικό ήχο του ουτιού του. Μια και αναφερθήκαμε στο Πέτρο Κλαμπάνη, ήταν ένας από τους μουσικούς που συμμετείχαν χθες. Απίστευτο, το είδα από πώς το μουσικών και τρελάθηκα. Σε ένα jam session που από αυτά στα οποία συμμετέχει και διοργανώνει το team του Ιμπραήμ Μαλούφ, βρέθηκε χθες, βρέθηκαν όλοι και κόσμος που είχε προσκλήσεις στήλες Ολυμπίου 2 εκεί και έγινε ένας χαμούλης. Ιμπραήμ Μαλούφ, ήταν ο Κλαμπάνης, ήταν ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο τσιγκάνος κλαρινίστας με τον οποίο ο Ιμπραήμ Μαλούφ έχει πολύ στενές σχέσεις, ο Λίας Μαντικός στο Κανονάκι, ο Ταξιάρχης Γεωργούλης στο Ούτι. Αυτοί παίζουν και με τον Θανάση Βασιλόπουλο, μας ήρθαν και τις τελευταίες Κυριακές Θεσσαλονίκης, Μαρίνα Σάτη και η χοροδία της. Γενικώς ένας χαμούλης έγινε. Ο Ιμπραήμ Μαλούφ, ο οποίος τουράρει αυτή τη στιγμή με το δεύτερο δίσκο με τις φανφάρες τις Λιβανέζικες, The Trompet de Michel-Ange, Volume 2, ο δίσκος κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Λίγο αργότερα θα τουράρει με την σύζυγό του τη Χίμπα Ταουάζη, την Λεβανέζα τραγουδίστρια με γαλλικά τραγούδια. Και μετά προς το φθινόπωρο θα γιορτάσει και τα 20 χρόνια με ειδικό project. Ελπίζουμε να δούμε τουλάχιστον τις φανφάρες νούμερο 2 να ξαναδούμε αυτό το project στην Ελλάδα, το οποίο συνεχίζεται. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε La Trompeta de Nael, Ιμπραήμ Μαλούφ, από το Fanfare de Michel-Ange Volume 2.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ώρα είναι 7.

0: το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Εν αναμονή της έγκρισης της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα στο Truth Social ότι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Situation Room του Λευκού Οίκου προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για μια συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τόνισε ότι τα στενά του ορμού πρέπει να ανοίξουν άμεσα χωρίς διόδια ή περιορισμού στην αυσιπλοεία. Από την πλευρά του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμαντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια και θα κρίνει από πράξεις. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τις προσδοκίες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στα 91,39 δολάρια το βαρέλι. Το Μπρέντ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο, ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντώνται σήμερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προελάβουν. Την εφιαλτική εμπειρία τους από την παράνομη κράτησή τους από το Ισραήλ στο πλοίο Πλωτή Φυλακή περιέγραψαν μιλώντας στο κόκκινο οι δύο ακτιβιστές του Global Summit Φλωτίγια, Γιώργος Τσίρης και Βίκη Κοτσόρη. Όπως είπαν, σε αυτό το πλωτό κολαστήριο η βία αναβαθμίστηκε σε βάρος τους, με τους Ισραηλινούς να τους κάνουν σωματικό έλεγχο, να τους χτυπάνε με τα χέρια τους και με τέιζερ, αφήνοντάς τους μεταξύ άλλων με σπασμένα πλευρά και σπασμένη μύτη. Σε κάθε στιγμή αντλούσαμε δύναμη από τους Παλαιστίνιους που αγωνίζονται. Το μέγεθος της αντοχής, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας αυτού του λαού αποτελεί φάρο για την ανθρωπότητα, σημείωσε η Βίκη Κοτσόρη, ενώ ο Γιώργος Τσίρης ανέφερε ότι το στενάχωρο είναι ότι αφήσαμε πίσω μας χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, ομήρους του Ισραηλινού κράτους. Ξεφεύγουν πολύ της όποιας λογικής όσα πέρασαν τα πληρώματα του στο Λίσκου. Αυτή είναι όμως μια καθημερινότητα για τους Παλαιστίνιους, είπε στο κόκκινο η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος μέλος της νομικής ομάδας του ελληνικού τμήματος του Global Summit Flotilla, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες από τις Ισραηλινές αρχές. Όπως είπε, ακόμα περιμένουμε μια καταδίκη από την ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι τώρα το 2026 μέτραμε 71 ανθρώπινες απώλειες και 117 σοβαρούς τραυματισμούς στους χώρους εργασίας, ενώ υπάρχουν και υποθέσεις που διερευνώνται, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοιμενίδης, η κυβέρνηση δεν παραδέχεται την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας και αντί να μας ακούσει και να προχωρήσει σε μέτρα, ο υπουργός μας απειλεί με μηνύσεις επειδή ασκούμε το ρόλο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά, καταλήγει η ανακοίνωση της Κομουνδούρου. Αμετάκλητα ένοχοι, όπως καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Αθηνών, κρίθηκαν από τον Άριο Πάγο οι τρεις καταδικασμένοι σε πολυετή ποινή φυλάκισης για τη φωνική φωτιά. Στο Μάτι το 2018, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασμένων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκαν σε 340 χρόνια φυλάκιση με εκτιτέα τα 5. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 39χρονος για τη στιγερή γυναικοκτονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί στους αμπελοκήπους. Την ενοχή 4 υψηλοβάθμων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μονομελούς πλημελιωδικίου αναφορικά με τον εφιάλτη που έζησαν εκατοντάδες οδηγοί κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδας στις 24 Ιανουαρίου του 2022. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να κρυθούν ενοχή για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία από αμέλεια, καθώς απέτυχαν να προστατεύσουν την εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου. Ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σχετίζεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία και μετέδωσε το Reuters. Πρεμιέρα αύριο των Πανελλήνων Εξετάσεων για τους μαθητές των Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Το κόκκινο η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μεταμόρφωσης και από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης στην περιφερειακή Ημιτού. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμακά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής. Η κυκλοφορία στα διόδια Ελευσίνα σε ισχύ. Βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 4 έως τις 10 το βράδυ. Με 90% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Έκτακτα δρομολόγια από τον ΚΤΕΛ από Κηφισό και Λιοσίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό μετρών που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Βάσιμες όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόνς που πετούν στην Ευρώπη, τόνισε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, ενώ υπάρχουν αναφορές για πλήγματα κατέρωθεν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Λιονέλ Σκαλόνι έκανε γνωστούς τους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί η Εθνική Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου, που πήρε 4 χρόνια νωρίτερα στο Κατάρ, με τον Λιονέλ Μέση να είναι παρόν στην αποστολή της Αλμπισελέστ.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνο Τζανακάκης εδώ από το κόκκινο στη Θεσσαλονίκη. Δήμητρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος το έχει ακόμα, έτσι. Θα κλείσει τα 84 του χρόνια στις 18 Ιουνίου. The Boys of Dungeon Lane, ο δίσκος που κυκλοφορεί σήμερα. Και ακούσαμε το υπέροχο, το πρώτο single του δίσκου, το Days We Left Behind. Έχουμε και άλλες κυκλοφορίες από βετεράνους που τα πάνε πολύ καλά δημιουργικά και αγωνιστικά. Κάποιοι από αυτούς. Σίγουρα ο επόμενος, ο Neil Young, στα 80 του, κυκλοφόρησε σήμερα το ζωντανό άλμπουμ As Time Explodes, που είναι μια ηχογράφηση της περιοδίας του 2025, Love Earth Tour, με την μπάντα του The Chrome Hearts. Οπότε, Neil Young και οι Chrome Hearts, Long Walk Home, ζωντανά.

Νος δίσκος κυκλοφορεί σήμερα με την μπάντα του The Chrome Hearts. Ακούσαμε το Long Walk Home και από τον ένα αγωνιστικό τραγουδοποιό στον άλλο, από τον 80 Neil Young στον 93 Willie Nelson, και αυτός κυκλοφορεί το δίσκο του σήμερα, υπέροχος. Ακούμε ένα ακόμα κομμάτι, έχουμε ακούσει κανένα δυο. Το I can't read your mind.

I can't read your mind, ο Ιθαλής Ρίκι Νέλσον, αγωνιστικός καλατέχνης, γλυκύτατος τραγουδοποιός, πολλές φορές ξεφεύγει και από την country μουσική. Τι να πούμε, ο γιος του προσπαθεί να τον φρενάρει να μην κάνει πολλά live. Είναι ο 79ος στούντιο δίσκος του που κυκλοφορεί σήμερα, το Dream Chaser, και συνολικά 156ος. Λοιπόν, στα 93 ο Willie Nelson. Και τώρα πάμε στο LA να ακούσουμε γλυκιά soul από έναν Τσικάνο, έναν Μεξικοαμερικάνο, ο οποίος έγινε γνωστός από το σχήμα The Sincere's, που αναβιώνει τον ήχο των Oldies But Goodies Groups στον Τσικάνο εκεί τέλη δεκαετίας 50, αρχές 60, οι οποίοι και αυτοί έχουν καινούριο υλικό, οι The Sincere's, όπως και ο

Ο Τζόι Κινιώνες, τον οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως στο κομμάτι Guess That's Just Loving You, από τον προσωπικό δίσκο του Τζόι Κινιώνες που κυκλοφορεί σήμερα.

Guess That's Just Loving You. Ο Joey Quiñones, λοιπόν, από το LA Chicano, από τον προσωπικό του δίσκο που κυκλοφορεί σήμερα, In a Soul Steady Situation. Κυκλοφορεί και σε πορτοκαλί βινήλιο, λοιπόν, σημερινή κυκλοφορία. Και όσο για το σχήμα του, τους The Sincere's, κυκλοφορεί το καινούριο τους άλμπουμ, το δεύτερο, στις 18 Σεπτεμβρίου, Love Stories, και από εκεί θα ακούσουμε το πρώτο single, Did You Know, οι Sincere's, με τη φωνή του Joey Quiñones.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
5: Με το τσέλο της πολύ αγαπημένης κουβανής Άννα Κάρλα Μάσα περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Αλαμάρ.

One Woman Show, η Άννα Κάρλα Μάσα, εδώ σε μια πιο ήσυχη στιγμή. Την είχαμε απολαύσει στο Παλάς, πραγματικά έκλεψε την παράσταση πριν από κανένα χρόνο. Το ομότιτλο κομμάτι από τον δίσκο της που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, το Αλαμάρ. Σπουδαία τραγουδοποιός και τσελίστρια και χορεύει και με το τσέλο, όπως είχαμε δει στο Παλάς, σηκώνει το χαμούλι όπου θα πάει, γλυκίτα τη νεαρή. Σπούδασε και στην Κούβα και στην Γαλλία, νομίζω τώρα ζει στην Ισπανία αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, βαθιά προσωπικός δίσκος λοιπόν, όπως λέει η ίδια το Αλαμάρ. Και η οικογένειά της προέρχεται από την Χιλή και έφτασε στην Κούβα και τραγουδάει και σε πολλές χώρες η Άννα Κάρλα Μάσα. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε έναν σπουδαίο Κουβανό, ο οποίος ζει εδώ και δεκαετίες στο Μαϊάμι, μας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα, ο τεράστιος τρομπετίστας από τους κορυφαίους του κόσμου, αλλά και σπουδαίος πιανίστας, ο Αρτούρο Σαντοβάλ. Το καινούργιο του κομμάτι, Σανγκού.

από την Αρτεμίσα της Κούβας στα 76 του χρόνια σήμερα, ο τεράστιος Αρτούρος Σαντοβάλ. Η πρώτη φορά που μας ήρθε πρέπει να ήταν εκεί το 89. Είχα πάει και τις δύο χρονιές, 89-90, στο Ηρώδιο, με την United Nations Orchestra του αείμνηστου, του θρυλικού Dizzy Gillespie, όλη εκείνη την Big Band, τη Latin, έτσι, με τα τεράστια ονόματα. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο κομμάτι του Αρτούρο Σαντοβάλ, που βέβαια ήρθε μετά επανειλημμένα και με την δική του μπάντα, ήταν το Σανγκού. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια μπάντα, μια σύγχρονη μπάντα από την Κούβα, η οποία μας είχε επισκεφτεί παλαιότερα. Τότε δεν είχα μπορέσει να κατέβω δυστυχώς, στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, ορκέστα Ακοκάν, ολόφρεσκο κομμάτι Νομεβόη.

Καινούριο κομμάτι λοιπόν για την ορκέστα Ακοκάν, που όπως είπαμε είχε έρθει κάποτε στο ξέφωτο του Νιάρχος Νομεβόη. Μία έτσι κουβανέζικη μπάντα, κουβενοαμερικάνικη γιατί είμαστε ακριβείς, γιατί πήγαν κάποιοι παραγωγοί από την Νέα Υόρκη στην Κούβα και διάλεξαν μουσικούς και στήθηκε αυτή η μπάντα. Το Ακοκάν είναι από την λέξη την ομώνυμη στη γλώσσα γιορούμπα της Δυτικής Αφρικής που σημαίνει από την καρδιά. Είχαν πάει όμως οι Αμερικανοί παραγωγοί Μάικλ Έκροθ και Τζάκοπ Πλάση και ο τραγουδιστής Χωσέ Πεπίτο Γκόμες πήγαν στην Αβάνα και έγινε ωραία φάση εκεί. Διάλεξαν μουσικούς και μετά στήθηκε η μπάντα και ηχογράφησαν δίσκους στην νεοϊορκέζικη Dubtone. Παίζοντας ένα ρεπερτόριο έτσι στα παλιά πρότυπα, Πέρες Πράδο, Μπένι Μωρέ, Ματσίτο, αλλά μπαίνοντας και σε σύγχρονους ήχους ορκέστα Ακοκάν. Και η γηκένη ώρα να ακούσουμε δύο κομμάτια από τον ολόφρεσκο δίσκο που κυκλοφόρησε χθες, νομίζω μια εβδομάδα πριν βγήκε στο Μεξικό, το Cambias Mi Mundo της φίλης από τα παλιά που έχει να μας έρθει από το 2009, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η πολυβραβευμένη Lila Downs είναι ο πρώτος δίσκος με αποκλειστικά δικό της υλικό, δεν έχει κάποια διασκευή δηλαδή, αν και οι περισσότεροι έτσι, έχουν κυρίως πρωτότυπο υλικό. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το El Beso, η μοναδική Lila Downs.

Απίστευτη συγκλονιστική με τεράστια φωνητική γκάμα την έχουμε απολαύσει επανειλημμένα στην Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, την μεγάλη Lila Downs, ο καινούριος δίσκος Cambias Mi Mundo, αλλάζει στον κόσμο μου. 16ος προσωπικός και έχει και κάποιες άλλες συνεργασίες, αν τα μέτρησα καλά. Ένα γκράμι και τρία Latin γκράμι. Να μην μπούμε για τα παλιά, όλα αυτά, η συμμετοχή στην ταινία Φρίντα και όλα αυτά, που την έκανε βέβαια και ευρύτερα γνωστή. Και βέβαια πολύχρωμη πάντα, με αυτά τα καταπληκτικά παραδοσιακά ρούχα που συνδυάζουν όμως και σύγχρονη μόδα, πως πλέκει τα μαλλιά, καταπληκτικά βίντεο. Αναζητήστε τον καινούριο δίσκο λοιπόν και στο οπτικό του μέρος. Πάμε να ακούσουμε και το Λαπέσκα μετά το Ελμπέσο. Lila Downs, ολόφρυσκη.

Λοιπόν, πες και ακούσαμε από την Lila Downs και τον νέο δίσκο που κυκλοφόρησε χθες, το Cambias Mi Mundo, η σπουδαία Μεξικανοαμερικάνα ντίβα που ξεπέρασε τον χαμό του 2022 του συζύγου, μουσικού συντρόφου, παραγωγού. Ήταν και μουσικός τα πρώτα χρόνια, μετά ασχολήθηκε με το management. Είχε έρθει ο Πολ Κοέν ο εμνίστος τότε στα live στην Ελλάδα από το 2003 έως το 2009. Ξεπέρασε την απρόσμενη αυτή απώλεια και νέες δόξες για την σπουδαία ντίβα, την οποία ελπίζουμε να ξαναδούμε στη χώρα μας. Και πάμε σε νέα κυκλοφορία. Η Mexican Institute of Sound του Καμίλο Λάρα έχουν συνεργαστεί με τη Lila Downs, έχουν ρημιξάρει και το Καμινίτο. Το προσωπικό όχημα του Καμίλο Λάρα, που ήταν δισκογραφικός τέλεχος πολυεθνικής στο Μεξικό και δισκογραφικής, και τα άφησε αυτά για την προσωπική του καριέρα. Είχαμε περάσει και φοβερές στιγμές στο Womex της Θεσσαλονίκης, στο κλείσιμο, όπου ματώσαμε την πίστα, φύγαν οι δρότες στο φινάλε με τους Mexican Institute of Sound, Instituto Mexicano del Sonido. Νέος δίσκος με τους Meridian Brothers, το κολομβιάνικο σχήμα και προσωπικό όχημα το Eblis Alvarez. Οπότε ακούμε Cumbia del Lobo. Καλό βράδυ από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη εδώ στο κόκκινο της Θεσσαλονίκης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, περιμένοντας σε λίγη ώρα την τελική απόφαση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τους 6 όρους που ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Έξοδος Αγίου Πνεύματος αδειάζει Αθήνα, μαζικές αναχωρήσεις από λιμάνια και κτέλ, έμφραγμα στον Κηφισό, μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας. Πρεμιέρα αύριο των πανελληνίων εξετάσεων και για τους μαθητές στο Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη Βρετανία ένας Έλληνας κατηγορείται για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με αφορμή και την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, επίθεση της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρυθμίση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Βλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα μέσω Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας μπαίνοντας στο site savgis.gr/kokkino και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά.
1: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις να κυβολοποιήσουν των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
0: Μόλις ακούσατε την πιο σύντομη διαγραφή χρέους σε όλη την ιστορία και παγκοσμίως. Σε ένα λεπτό Άδωνης Γεωργιάδης διέγραψε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τα δάνεια Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι οι τράπεζες τα δάνεια τα έχουν ξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, με τα λεφτά μας. Πλήρωσε εσύ, Έλληνα πολίτη, Ελληνίδα πολίτησα, λοιπόν τις δόσεις σου για να μην σου πάρουν το σπίτι. Έβγαλε ανακοίνωση βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Η ίδια η κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λαιλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για δημοσιονομική σοβαρότητα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Αυτό λέει η Κουμουνδούρου, σχολιάζοντας την κοινικότατη ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Γι' αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναρωτιέται ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην μπει ποτέ θέμα από πουθενά. Προφανώς, για να μην μπει θέμα από πουθενά. Λοιπόν, και προχωράμε έτσι λίγο στα... της πολιτικής επικαιρότητας. Να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος έδωσε σήμερα συνέντευξη το πρωί νωρίς 8 και κάτι στον Αντένα, σταθερά προσιλωμένο στην στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Εμφανίστηκε στη συνέντευξη, τόνισε επανειλημμένο ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα στον κόσμο. Είπε επίσης ότι η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί τη βάση για την ενωτική προοπτική. Ανέδειξε την ανάγκη για συλλογικές αποφάσεις και κοινή πορεία στον προοδευτικό χώρο, επιμένοντας ότι η ενότητα αποτελεί πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, αυτό είναι και η δύναμή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του κόμματος στις 6 Ιουνίου. Να ακούσουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου.
3: Εμείς πολύ έγκαιρα, εδώ και 1,5 χρόνο, από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δηλαδή, δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι απομάκρυνση αντιπολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση, γιατί αυτό δίνει και καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία. Και σε αυτή την κατεύθυνση πήρα πάρα πολλές πρωτοβουλίες και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πρωτοβουλίες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Ζήτησα κοινά σχήματα, κοινό υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή και έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες Οφείλω να το καταθέσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά έχει κρατήσει μια τέτοια στρατηγική ενότητας, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση για να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα. Να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική. Και νομίζω ότι παρότι δεν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες απαντήσεις, οφείλω να σας πω ότι περίμενα ότι θα γίνουν περισσότερα. Η δέσμευσή μου όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπάρχει συνεργασία και σύγκληση του πολιτικού
4: δυνάμεων. Απάντηση σε όλα αυτά που λέτε δεν είναι το νέο κόμμα της.
3: Οφείλω λοιπόν να πω ότι περίμενα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα βήματα. Γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή που κάναμε το Μάρτιο, μιλήσαμε για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
4: Επιτρέψτε μου το πλαίσιο.
3: Ωραία. Τώρα, είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στα στοιχεία της διακήρυξης, δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική και αυτή η προοδευτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου.
5: Λέτε εξάλλου, για πράγματα λέτε.
3: Εξάλλου εμείς είπαμε, θα σας πω γι' αυτό, εξάλλου εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.
4: Άρα γιατί δεν είστε μαζί.
3: Εδώ λοιπόν εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
5: Δεν θα έρθει ρωτήσατε... πιο νωρίς. Δεν θα έρθει πιο νωρίς.
3: Όχι, νομίζω ότι στον χρόνο στον οποίο διανύουμε χρειάζεται και ψυχραιμία και σοβαρότητα. Τα πράγματα δεν εξαρτώνται από μία μέρα, αλλά αντίθετα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Και εδώ τις ευθύνες μας πρέπει να τις αναλάβουμε όλοι. Εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου. Και πρέπει λοιπόν να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, γιατί έχουμε μπροστά μας μία δυνατότητα. Η ελπίδα του κόσμου, επαναλαμβάνω, γιατί χθες μου το είπε μία συντρόφισά μας στο τηλέφωνο, η ελπίδα του κόσμου είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά. Γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Σας το ξεκαθαρίζω, κύριε Στάση.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα
3: έχω
5: είναι
3: άλλη ανάγνωση.
5: Θα είναι έχω τελείως ανάγνωση, κύριε Πρόεδρε.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο για να τελειώνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι απλά για να συμμετέχει, να είναι παρόν, να είναι ενεργός σε επόμενες εκλογές, αλλά να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Να έχει παρουσία σε επόμενες εκλογές και να συμμετέχει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για ένα ενωτικό σχήμα. Εκλέχθηκα εγώ ως υποψήφιος με τη στρατηγική και τη δέσμευση ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν θα αναιρέσω αυτή τη δική μου στρατηγική.
0: Αυτό ήταν. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την σημαντική συνέντευξη σήμερα του Σωκράτη Φάμουλη και την πρώτη στον Αντένα, την πρώτη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Τώρα το κόκκινο είχε σήμερα καλεσμένο και το Φώτη τον Κουβέλη, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη της πολιτικής επιλογής της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φύγει, όπως είπα, αν δεν υπάρχει συνάθρηση των δυνάμεων του προοδευτικού κόσμου. Λοιπόν, θα πρέπει να είδατε οι περισσότεροι. Είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα, πρωτοσέλιδο στα περισσότερα site, της ΑΛΚΟ, που έδινε τη Νέα Δημοκρατία 23,5%. Δεύτερο, έδινε τον Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Και στην τρίτη θέση έπαιζε μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι έτσι που αφορά σίγουρα την Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπουμε ότι πέφτει από το 25 και κάτω, που ήταν και στόχος φαντάζομαι του κ. Μητσοτάκη και όλων οπωσδήποτε να περάσουν το 25 για τον πόνους των 50 ευρών και όλα αυτά που έχουμε πει. Από την άλλη είχαμε έναν ηρωνικό κ. Μητσοτάκη, ηρωνικό πρωθυπουργό, από τα Χανιά που ήταν εκεί σε ένα συνέδριο, ξέρω εγώ, του Economist νομίζω, ναι, του Economist ήταν, είπε ότι έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τα πήγαμε πολύ καλά. Χιούμορ των επικοινωνιολόγων Μητσοτάκη. Λοιπόν, για να δούμε, είναι κοντά μας σήμερα, δεν είναι στο στούντιο, να ξέρετε, το τηλέφωνο ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, μας ακούς?
6: Βεβαίως. Καλησπέρα, Ντίνα.
0: Καλησπέρα. Για πες λοιπόν.
6: Επειδή αναφέρθηκε στους επικοινωνιολόγους του κυρίου Μητσοτάκη, οι επικοινωνιολόγοι του κυρίου Μητσοτάκη συνιστούν στροφή λοιπόν. και με αφορμή τα ποσοστά της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ που διάβαζες. Mm-hmm. Καθώς στη Νέα Δημοκρατία αναζητούν απεγνωσμένους μοχλούς συσπήρωσης. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το νέο μότο, ποιο είναι το νέο επικοινωνιακό μότο? Ότι η κάλπη είναι μία, Ντίνα, καθώς η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών δεν υφίσταται. Αυτό διαμηνύει πλέον η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
6: Μετά την είσοδο της Μαρίας Καρισιανού, του Αλέξη Τσίπρα και πιθανότατα του Αντώνη Σαβαρά στον πολιτικό στίβο. Mm. Το σχετικό σήμα, μάλιστα, εξέπεμψαν ήδη δημόσια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θεοδωρής Λιβάνιος, θέτοντας εγρήγορση τα στελέχη του κόμματος ώστε να αρχίσουν να εδρώνουν τη φανέλα. Και η παρέμβαση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη, καθώς η παράταξη δείχνει να εγκλωβίζεται στην αντίληψη που ήδη καλλιέργησε περί διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα, που προφανώς περνά μόνο μέσα από μία τρίτη αυτοδυναμία. Και από αυτό το πρίσμα, οι Έννοι και του Μαξίμου διαβλέπουν τον κίνδυνο μετατροπής της πρώτης κάλπης σε πεδίο διαμαρτυρίας, σε κοιτίο παραπώνων, όπως λέγεται χαρακτηριστικά προς την κυβέρνηση, από τη στιγμή μάλιστα που μπαίνουν σε εκλογικό παιχνίδι πρόσωπα με ισχυρή επιρροή και έντονο κυβερνητικό αποτύπωμα που μπορούν να εκφράσουν είτε την εναλλακτική κυβερνητική ψήφο είτε την διαμαρτυρία αντίνα. Mm-hmm. Ως γνωστόν, αν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει τον πρώτο πίσω του 25% που δίνει και τον πόνους ευρών, τότε ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να νιώσει ιδιαίτερα άβουλα στο πιδάλιο του κόμματος. Στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία συζητείται εδώ και πολλούς μήνες το σενάριο ότι ο Αντώνης Σαμαράς, εφόσον εισέλθει στη Βουλή, θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία μόνο σε περίπτωση καθαίρεσης του Μητσοτάκη από την Προεδρία. Και σε αυτό το πόντο, λοιπόν, μαζί με τη θεωρία της μίας μοναδικής κάλπης, επανέρχεται στα γαλάζια χείλη και ο στόχος της αυτοδυναμία.
0: Από εκεί που απειλούσε για δεύτερες και τρίτες, ουσιαστικά απειλούσε, εντάξει.
6: Ναι, ναι, ακριβώς. Έστελνε το μήνυμα και αναβάθμισε μάλιστα το εκλογικό πύχη κόντρα στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ότι τα ποσοστά του 19 και του 23 είναι πλέον απευθείαστα. Στοχεύει και στο σβήσιμο των εσωκομματικών αιστείων έντασης ή ακόμα και αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είδαμε και στο συνέδριο, mm-hmm. που διαπιστώσαμε ότι οι Δελφίνοι σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν θέση εν ώψη της επόμενης ημέρας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβεί και σε νέο πολιτικό σλάλον, προκειμένου να εξασφαλίσει, να επιβάλλει, αν θέλει, την εσωτερική νηνεμία. Πριν από το συνέδριο είχε ανοίξει παράθυρο εκλογών μέσα στο φθινόπωρο, στον απόϊχο των διαμαρτυριών βουλευτών για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, για τα αρχοντόπουλα, τους έξι κοινοβουλευτικούς υπουργούς. Τώρα όμως το εκλογικό χρονοδιάγραμμα έχει επανέλθει στο 2027 με τους πρωθυπουργικούς συνεργάτες μάλιστα να αναφέρουν ότι ίσως στους επόμενους μήνες υπάρξει και ένας τελευταίος ανασχηματισμός με την είσοδο στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτών από εκλογικές περιφέρειες όπου πονάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Α, μάλιστα. Έχει το χρόνο τώρα να το κάνει αν πάει για το 27 βέβαια.
6: Φαίνεται να πηγαίνει για το 27 γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στις 11 Δεκεμβρίου όταν θα καθίσουν ξανά στο εδόλιο του τριμελούς πλημελού δικαιού Αθηνών οι τέσσερις που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να βρίσκεται στο Μαξίμου, όπως λένε διάφορες γλώσσες. Mm-hmm. Επίσης, στο τέλος Δεκεμβρίου υπάρχει και η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι λοιπόν είναι το τοπίο. Φυσικά, από πού περνά ο δρόμος της εισπήρωσης για τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσποιείται τον τιμονιέρη της σταθερότητας, αναφέρεται στην πολιτική βαβέλ της αντιπολίτευσης, προσπερνώντας την κακοφωνία mm-hmm. που στιγμάτισε τη δική του παράταξη μέχρι το πρόσφατο συνέδριο και κοιτάει βέβαια να σεμάξει τη δεξιόστροφη βάση του Πασόκ.
0: Αυτό είναι... πάντως την πέφτει και στο Πασόκ, όχι μόνο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για τα πεπραγμένα της τότε που μίλησε για το λαϊκισμό κλπ. Την πέφτουν και στο Πασόκ η κυβερνητική.
6: Η βάση του Πασόκ είναι ο στόχος. Γιατί στελέχη της κυβέρνησης δεν κρύβουν ότι θα επιχειρήσουν να καλλιεργήσουν στα λεγόμενα κεντρογενή ακροατήρια που επιζητούν τέλος πάντων την κυβερνητική σταθερότητα τη λογική της χαμένης ψήφου προς το Πασόκ. Και επικαλούνται μάλιστα και κάποιες παλιές δημοσκοπήσεις που καταδεικνύουν ότι ένα τμήμα της βάσης του Πασόκ δεν διαπνέεται από αρνητικά αισθήματα έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη σε προσωπικό επίπεδο. Είναι οι λεγόμενοι ακροκεντρώοι
0: ναι, ναι.
6: που μετακινούνται μεταξύ Μητσοτάκη και Πασόκ,
0: ναι, ναι.
6: εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε απλά. Και οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι ένα Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση της εκλογικής κατάταξης θα δοκιμαστεί από ισχυρούς κλειδονισμούς και ως εκ τούτου οι δεξιόστροφοι βουλευτές του Πασόκ θα σπεύσουν να ρίξουν σωσίβι προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αν ο κύριος Μητσοτάκης προσπεράσει το 25%.
0: Πάντως το Πασόκ είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει ένα κομμάτι του αυτό που λέμε που μπορεί, προσπαθεί να τους κερδίσει ο Μητσοτάκης και μπορεί και να το κερδίσει και υπάρχει και ένα κομμάτι που φοβάται ότι θα χάσουν προς Τσίπρα.
6: Βέβαια, νιώθει σαν είναι ανάμεσα στη μέγενη τη Νέα Δημοκρατία και τη Ελλάδα το Πασόκ. Γιατί ω γνωστόν, η εκλογική βάση του Πασόκ είναι, για να το πω απλά διχοτομημένη, είναι η αριστερόστροφη και η δεξιόστροφη. Και επομένω, αν το Πασόκ δεν

0: Όντως, είναι λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση και μια και πιάσαμε και το Πασόκ και δεν ξέρουν, δηλαδή φαντάζομαι ότι γνωρίζουν στη Χαρλάτρικουπη ότι θα επηρεάσει τα κεντρώα ακροατήρια η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το, ίσως σε αυτό το λόγο επεξεργάζεται μια στρατηγική που μπορεί να επανασυσπυρώσει.
1: Το θέμα είναι αν μπορεί να βρει αυτό το χαρτί της στρατηγικής δίνα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ερώτημα αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη, ωστόσο η νευρικότητα στο ΠΑΣΟΚ είναι ενδεικτική από τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης έχει επικεντρωθεί στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βγαίνουν, που με δηλώσεις τους δεν λένε όχι στην προοπτική μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία με το δικό τους τρόπο.
0: Ναι,
1: πρόσφατα
0: ναι.
1: Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι εχθρός του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Για μένα μετά τις εκλογές δεν είπε κάτι, αλλά το καταλάβαμε όλοι, το υπονοούμε.
0: Γενικότερα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ναι. Είναι πολύ θερμά ακόμα τα πράγματα, περιμένοντας και κόμμα τρίτο του Σαμαρά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ανεβαίνει πάντως το πολιτικό θερμόμετρο μαζί με το κανονικό θερμόμετρο.
1: Γυρνάει η ρόδα.
0: Γιατί αρχίζουν και οι ζέστες. Λοιπόν, Κώστα Σαββόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση τώρα.
1: Έτσι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν... Λέμε καλή ξεκούραση, ξέρετε τώρα, γιατί εντάξει, όσοι δεν δουλεύουμε Σαββατοκύριακα, έχουμε και μια μέρα ακόμα τη Δευτέρα που είναι αργία, είναι του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να μην πάμε πουθενά, αλλά όσο να είναι, εντάξει, θα υπάρχει ένας προσωπικός χρόνος και μια ξεκούραση για όλους μας. Ήθελα να σας πω, να μην το ξεχάσω, γιατί το βλέπω πριν από λίγο. Όσοι μείνετε Αθήνα, γιατί έχει φύγει πολλοίς κόσμος και θα κατευθυνθείτε προς την παραλιακή, ας πούμε, για να πάτε για ένα μπάνιο σαν άνθρωποι, δεν ξέρω, αύριο, έχει ποδηλατικό γύρο. Και μέχρι τις 10.30 θα είναι κλειστή η Ποσειδόνος, δηλαδή τα νεύρα μου εγώ έπαιξα και την ώρα που το διάβασα, ναι, δεν θα μας αφήνει να μπούμε δηλαδή στην Ποσειδόνος και μάλιστα μέχρι τις 2 θα έχει και σε διάφορα σημεία μέχρι το Σούνιο, με την παραλιακή Σουνίου δηλαδή. Μπείτε στα site και δείτε ακριβώς τα σημεία για να μην ταλαιπωρηθείτε, σας το λέω, γιατί άλλη φορά έφτασα στο φανάρι της Αμφιθέας με την Ποσειδόνος και μας γυρίσανε πίσω και ξαναγύρισα Αθήνα, γιατί δεν πήγαινε από πουθενά. Οπότε να το έχετε αυτό υπόψη. Προχωράμε εμείς στα θέματά μας. Όπως λέγαμε και νωρίτερα στους τίτλους, περιμένουμε σε λίγη ώρα, δεν ξέρω, σε λίγη ώρα, ναι, γιατί έχουν μπει μέσα και συσκέπτονται την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε 6 όρους, ανακοίνωσε τους 6 όρους ο Ντόναλντ Τραμπ. Για να δούμε τι γίνεται. Είναι κοντά μας η συναδέλφισσα η Ιωάννα Εκλεφτόγεννη. Ιωάννα, είσαι στη γραμμή?
2: Είμαι στη γραμμή, Ντίνα.
0: Μπράβο. Ιωάννα, ήθελα να ξεκινήσουμε από τη Γάζα, αλλά επειδή αυτό τώρα καίει, είναι τώρα, ναι, ήθελα να μας πεις τα τελευταία νέα, ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη, ναι, γιατί συνεχώς πάμε για συμφωνία και συνεχώς συμφωνία δεν βλέπουμε. Οι δύο πλευρές και το τι θέλει κάθε μία, δηλαδή η Ιρανική διοίκηση και από την άλλη ο Τραμπ, δεν μπορούν να συναντηθούν πουθενά. Τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο? Δεν δέχεται να αποσυρθεί από το Ιράν η διοίκηση της Τεχεράνης, που τη λέμε καθεστώς. Τι θα γίνει με αυτό? Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι δεν θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, δεν θα βγει λευκός καπνός. Δεν είμαι αισιόδοξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τόσο καιρό βλέπουμε ότι υποθέτω ότι είναι διαπραγματεύσεις. Μεσολαβεί το Πακιστάν συνεχώς. Όλα αυτά βέβαια γίνονται υπό την πίεση του κλεισίματος στο στενό του Ορμούζ. Αν δεν υπήρχε το στενό του Ορμούζ, δεν ξέρω τι θα.
0: Δεν θα ενδιαφερόταν κιόλας, ναι, εντάξει.
2: Ναι. Κοίταξε, το πυρηνικό όπλο δεν είχε πει ποτέ ότι θα κάνει το Ιράν, να τα πούμε αυτά. Εγώ είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν από τους Αμερικανούς επιθεωρητές που πηγαίνανε και παρακολουθούσαν την εξέλιξη. Και λέγανε ότι ποτέ δεν πήγαν να κάνουν πυρηνικό όπλο. Το είχαν για άλλη χρήση το πυρηνικό υλικό. Το θέμα τώρα των διοδίων του Ορμούζ, όλοι βάζουν διόδια, να το πούμε αυτό. Στο Παναμάς δεν έχει διόδια, δεν πρέπει να μπουν διόδια εδώ. Και βέβαια και το Ομάν έχει μέρη στα διόδια. Διότι είναι αυτά σωστό, είναι, ναι, από τους βασικούς όρους του Τραμπ. Και το πυρηνικό όπλο και καλά αυτά που λέει μπούρδες μονίμως.

0: αγώνες για το πυρηνικό όπλο και το πυρηνικό όπλο. Αρχικά έλεγε, αν θυμάσαι, αλλαγή του καθεστώτος. Τώρα το έχει κάνει γαργάρα. Μετά έλεγε τους βαλιστικούς, το έχει κάνει γαργάρα. Και προχωράμε έτσι. Θέλει να δηλώσει ατάκτως μια νίκη, να πει ότι τα βρήκε και να αποσυρθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τον αφήσουν στο Ισραήλ και οι Ισραηλοί, και δεν ξέρω τελικά εάν θα μπορέσει να πουλήσει το παραμύθι της νίκης, ότι εντάξει, οι Ιρανοί...
1: Θα τον αφήσουν οι Ιρανοί να το πουλήσει στην Αμερική το παραμύθι της νίκης. Δεν έχουν τέτοια θέματα οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί θέλουν το κεφάλι τους ήσυχο, να συνεχίζουν τη δουλειά τους τέλος πάντων.
0: Οι Ιρανοί είναι, να πούμε ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εφηβράνε και το εξέλιξαν το σκάκι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά να παίζουν.
1: Φάνηκε,
0: έχουν υπομονή και ο χρόνος είναι με το μέρος τους. Αυτή τη στιγμή αυτοί είναι νικητές, παρόλο που έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Οι νικητές αυτή τη αναμέτρηση μέχρι στιγμή είναι οι Ιρανοί. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν είμαι αισιόδοξη, δεν βλέπω να τα βρίσκουν, εκτός αν γίνει πια καμιά υπέρβαση και από... Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, τα περιθώρια στενεύουν για τον Τραμπ, στενεύουν, γιατί έχει να αντιμετωπίσει το εσωτερικό. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, κάπως πρέπει να το τελειώσει πάντως.
0: Πρέπει να το τελειώσει, γιατί έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, τις οποίες θα είναι μια παταγώδης από ό,τι λένε συντριβή του.
1: Πρέπει να διαλέξει. Άλλη... Ή θα παραμείνει. Φέρνοντας μια ειρήνη, ας πούμε, και τέρματα έξοδα, ας πούμε, εκτός χώρας, ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει και τέτοιο θέμα. Ή θα υποκύψει για χάρη των Ισραηλινών.
0: Τώρα αυτό, επειδή λέει πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, όπως μετά από την σύνοδο κορυφής με τον Σι έλεγε τα δικά του, τα οποία δεν τα επιβεβαίωσαν ποτέ οι Κινέζοι, και ότι ήταν ο θρίαμβος του, που τελικά οι νικητές και από αυτό τη συνάντηση κορυφής φυσικά ήταν οι Κινέζοι, που και αυτοί είναι φοβεροί παίκτες και με τρομερή υπομονή. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα... Το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα αφήσει να μπει μέσα η Αμερική και να το αποσύρει και να το πάνε δεν ξέρω πού. Δεν νομίζω ποτέ να το κάνουν αυτό. Είναι ένα όπλο σοβαρό για κάθε... καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κοίταξε
0: δηλαδή,
1: να δεις.
0: Δεν νομίζω. Δεν το βλέπω αυτό.
1: Εάν πει, υπάρχει περίπτωση να πει ο Τραμπ ότι ας πάει από το διεθνή, ξέρω εγώ πώς το λένε, τον οργανισμό.
0: Από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
1: Ναι, να κάνουν έναν έλεγχο, να πούνε οι άνθρωποι, ναι, υπάρχει αυτό, να πούνε οι άλλοι, μα εμείς δεν το χρησιμοποιούμε για κάτι άλλο παρά μόνο, ξέρω εγώ, γιατί οι ατομικοί
0: σκοπούς. Μα να πούμε κάτι. Ότι
1: και να τους αφήσει ήσυχους μετά εκεί.
0: Μπορεί,
1: εμείς κάναμε τα πάντα, είναι εντάξει, δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε πρόβλημα. Λύθηκε το θέμα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Μπορεί και να γίνει αυτό. Να θυμίσουμε ότι όλη αυτή η κρίση με τα πυρηνικά έχει προκύψει από την ώρα που βγήκε από τη συμφωνία και διέλυσε τη συμφωνία που προϋπήρχε με το Ιράν ο Τραμπ. Ο Τραμπ το προκάλεσε. Επίσης, πρόβλημα με τα στενά του Ορμού δεν υπήρχαν. Ο Τραμπ το προκάλεσε.
1: Σωστό.
0: Τώρα έχει προκληθεί η κρίση. Υπήρχε προηγουμένως κανένα ζήτημα με τα στενά του Ορμού.
1: Όχι, ποτέ. Τον ποτό.
0: Θα έχει κάνει μαντάρα, θα το πληρώσει. Προσπαθεί να τα μαζέψει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι πολύ. Εχέφρονες κατά με στην Ιρανική ηγεσία αυτοί οι παίκτες, και επίσης και οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουν πάρα πολύ καλά να παίζουν το παιχνίδι της διπλωματίας και του πώς θα χρησιμοποιούμε αυτό το ένα το άλλο για να είμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, και βλέπεις ότι πολύ επιφυλακτικά πηγαίνει ο Τραμπ, δείχνει ότι σηκώνει λίγο τους τόνους και μετά το σταματάει και το κόβει.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτοί οι παλινοδίες, ναι. Έχουμε συνεχώς παλινοδίες.
0: Παλινοδίες, ναι. Τη μία λέει αυτό, την άλλη λέει το άλλο. Δεν βγάζει άκρη με αυτόν τον άνθρωπο και λέει και πάρα πολλά ψέματα και δημοσίως. Δηλαδή έχει και θράσος. Οπότε, άσε να.
1: Νομίζω
0: δούμε
1: ότι πρέπει να αρέσει στου ακροατές ο τρόπος που τα λέει, να ξέρεις έτσι.
0: Μα να σου πω κάτι, άσε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη. Τα πολύ άσχημα δεδομένα είναι αλλού. Είναι στη Γάζα, την οποία την έχουμε ξεχάσει με αυτά, και με Κίνα, όπου ανακοίνωσε χθες.
1: Αυτό ήθελα να συζητήσουμε πρώτα. Ιωάννα, θέλω μια χάρη. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί μιλήσανε σήμερα στο Κόκκινο δύο άνθρωποι, ο Γιώργος Τσίρης και η Βίκη Κοτσόρη, που ήταν στο Global Summit Flotilla και περάσανε, διηγούνται την εφιαλτική εμπειρία τους. Να τα ακούσουμε τώρα λιγάκι και να ξαναμιλήσουμε και να πιάσουμε τη Γάζα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Κινούμε προς την πόρτα εξόδου και εκείνη τη στιγμή αυτός που είναι στην πόρτα μου ρίχνει ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα στο μάτι, στο πλάι του προσώπου. Με όλη του τη δύναμη, χειρουργικά εκτελεσμένο, φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ έμπειρος προφανώς. Σκύβω το κεφάλι, με σκύβουν ακόμα περισσότερο, έρχεται κάποιος, μου ρίχνει μια δυνατή κλωτσιά στη μέση όπως είμαι σκυμμένη, Και εκεί αρχίσαν και με χτυπάγανε με τις παλάμες τους στο κεφάλι και στην πλάτη 3-4 άτομα ταυτόχρονα. Εκεί κάπως γελάει ο φρουρός μου και κάνει έλα κάπως με το χέρι του εντάξει εντάξει. Και μου σηκώνει το κεφάλι και με βάζει μπροστά στον άνθρωπο που ήταν στην άνθρωπο, στον στρατιώτη που ήταν στην πόρτα. Και εκεί μου ρίχνει πάλι με την παλάμη του ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Και επειδή έχω κάνει στο παρελθόν πολεμικές τέχνες, πήρε θέση φόρτος του χέρι του και μου το έριξε με όλη τη δύναμη και μου έσπασε τη μύτη.
3: Ναι, λοιπόν, για μένα ήταν πολύ εφιαλτική εμπειρία. Με το που κατεβαίνω και μπαίνω στο πλοίο, σε αυτό το πλοίο, ήταν αμέσως με αρπάζει ένας, πώς να το πω, ένας ιοναζί. Και παίρνοντας το χέρι του, περνώντας το χέρι μου πίσω από την πλάτη και σκύβοντας το κεφάλι, όταν λέμε σκύβει το κεφάλι, δεν είναι απλώς σκύψει το κεφάλι, είναι να είσαι όλος ο κορμός σου, είναι παράλληλα με το έδαφος. Και αρχίζουμε και τρέχουμε. Εκεί γλιστράω, με τραβάει από το σωσίβιο, σηκώνω, καταφέρνω, σηκώνομαι. Αρχίζουμε, τρέχουμε πάλι. Κάποια στιγμή πάω να παραπατήσω και την νευριάζει και με σβρώχνει και πέφτω με τα μούτρα στο κατάστρωμα, στο σιδερένιο κατάστρωμα. Καταφέρνω πάλι, σηκώνομαι, συνεχίζουμε την πορεία. Με πετάει μετά σαν τσουβάλι σε ένα μαζί με του όπου περιμένανε. Είχε πετάξει ήδη στους άλλους συντρόφους μου και με χτυπάει με το τέιζερ. Κάθομαι εκεί γύρω στα 5 λεπτά. Μου ρίχνουν νερό γιατί έχει αρχίσει να ματώνει το πρόσωπό μου. Συνεχίζουμε, με σηκώνει. Απλώς τα λέω τώρα λίγο βιαστικά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε σε ένα υποτυπώδες γραφείο όπου ενδιαφέρθηκαν εκεί πέρα για τα θέματα υγείας μας. Εκεί παίρνουν και τα προσωπικά μας αντικείμενα και μας δίνουν, κάνουν σωματικό έλεγχο, βγάζουν τα παπούτσια, κατεβάζουν το παντελόνι, εσώρουχο. Και μετά συνεχίζουμε την πορεία. Προσπαθώ να φορέσω τα παπούτσια μου και να σηκώσω το παντελόνι, αλλά βιάζεται ο σιωναζί που με είχε αναλάβει. Και προχωράμε γρήγορα. Φτάνουμε σε ένα κοντέινερ το οποίο έπαιρνε, δεν είχε φως, είχε φως μόνο από την πόρτα εξόδου. Και εκεί πετώντας με κάτω στο πάτωμα αρχίζει να με βαράει κλωτσιά στα πλευρά και στη μέση. Αμέσως μετά με χτυπάει 2 φορές με το τέιζερ στο πόδι, στο μπούτι και δεν ικανοποιείται και κρατάει μετά το τέιζερ γύρω στα 10 δευτερόλεπτα στο χέρι μου, στο μπράτσο όπου μου διάζει. Συνεχίζει τις κλωτσιές.
4: ...91 και 4... στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: ...91 και 4... στο κόκκινο.